αφορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Αναφερόμενο στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Αναφερόμενο στην επίσημη επίσκεψή

0: Εθνικής Αποστολής Ασφαλείας στα στενά του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλοιο στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χάντα ιού προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία. Συνολικά 28 άτομα απομακρύνθηκαν από το πλοίο με δύο πτήσεις. Την ίδια ώρα το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν ακόμη 25 μέλη πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο. 28χρονη εντοπίστηκε εμόφυρτη 500 μέτρα από το σπίτι της και η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της περιγράφει σοκαριστικά τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 30χρονο σύζυγο της νεαρής, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η μητέρα 4 παιδιών νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία σε κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που επιδιώκει 12μηνη τουριστική σεζόν και άνοιγμα νέων ορεινών προορισμών. Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 10 νεκρούς στις τελευταίες ημέρες με το Cape Town και την επαρχία του να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεσημέρι και απόγευμα πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο δυτική 4 έως 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με Δημήτρη Μπάση, ένα λεπτό και τι έχουμε για τη συνέχεια. Θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο. Το έχεις.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε

Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

0: Ήθελα προηγουμένως, αφού έκανα το μισάωρο αφιέρωμα στο Στράτο, να βάλω ένα τραγούδι. Έπαιξα βέβαια το Ζωντανό από το Σουμού με την Αλιφραγκή, συγγνώμη, από την εκπομπή στην ΕΡΤ που ήταν μαζί με την Αλιφραγκή. Αλλά ήθελα να βάλω και ένα τραγούδι Ζωντανό που τραγούδησε στην εκπομπή που ήταν με τον Μπλέσσα και μιλάει για το Μίμη μαζί με τον Θανάση Πολυκανδριώτη και τον Άγγελο που ήταν. Και βλέπω το τραγούδι, το λέει, το προσφωνεί ο Στράτος, «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου». Βέβαια, «Τι σου φταίει το παιδί» είναι ο τίτλος. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Μπλέσσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου, Θανάση».

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στην Πελαγία, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Βασίλαρο, φυσάει μοναξιά.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παπαβασιλείου, ο οποίος μας ακούει στον Άφλιο. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα. Και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο στο 100, υπηρεσία όπως πάντα. Και τι άλλο, ακούμε Ευθυμίου. Καλά, βαστάει χρόνια αυτή η κολόνια, εντάξει τώρα. Όταν ήσουν εδώ στο Υπουργείο στη Σέγγεν, ερχόσουν με τη μηχανή στο στούντιο, στον Αντένα. Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος με απαγοήτευσε.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τον Κορυδαλό και σε όλη την παρέα. Αφιερώστε σε αυτούς που κάνουν βάρδια τέτοια ώρα και ξενυχτάνε. Την καλημέρα μου και στον Παντελή από του Ζωγράφου, ο οποίος είναι υπηρεσία, είναι, λέει, από το γνωστό παρεάκι. Οκ, χαίρομαι που περνάνε καλά. Λοιπόν, θα πάμε να κλείσουμε την ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου, το «Μια κόκκινη γραμμή». Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Γεια σας κύριε Νίκο, τι κάνετε? Ετοιμάστε για μετά το δελτίο ειδήσεων, Στράτος, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Λοιπόν, και να αφιερώσουμε επίσης στα κορίτσια που ξενυχτάνε κάνοντας υπηρεσία στην Ανατολική Αττική. Δεν λέει τώρα πού, αλλά έτσι είναι το μήνυμα. Για πάμε να ακούσουμε Νατάσα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στη κατοχή Μεσολογίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση του πολέμου, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Νίκος Δένδιας. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι από... Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του.

0: Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της για όσα συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας που βρίσκονταν με δύο από τα τρία αδέλφια του. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Στη Νότια Αφρική τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει ιδιαίτερα την επαρχία του Cape Town.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινώντας την ώρα με Στράτο βεβαίως, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Βασίλαρο? Αγάπα με τις ώρες που μπορείς.

στο φέρνο μας τον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Θα θέλαμε, λέει, να ευχαριστήσουμε θερμά τον άρχοντα της νύχτας στα λαϊκά μονοπάτια, επίσης τον κύριο Μαυριδόπουλο για τη στήριξη και την αγάπη στη διαχρονική παρουσία του στο καλό λαϊκό τραγούδι. Αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι στα παιδιά της Πάρνηθας και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκονται. Καλή ακρόαση, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα.

Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Σοκράτη Μάλαμα, Γιάννη Χαρούλη, Διονύση Σαββόπουλο και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Επάνω τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολιτική.

0: Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αυθόδους πυρετού. Στην υπουργική συνάντηση της ομάδας φίλων Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα θα συμμετάσχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Τα ξημερώματα έφτασε στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το πλοίο που πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερ, που θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Το Κίεβο δέχθηκε τα ξημερώματα επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης συγκυρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού Νίκου Γκάτσου ξεκινήσαμε, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 32 χρόνια από το θάνατό του.

τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζητάκη με τη μοναδική φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Πλησιάζουμε στα μέσα του μήνα και είναι φανερό πως η χώρα κινείται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κυβερνητικού εκπροσώπου να υπενθυμίσει τη θεσμική στάση του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο τέλος της τετραετίας, κάθε ένδειξη ή μισόλογο από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ερμηνεύεται περίπου ως προαναγγελία των εκλογών. Μάλιστα, χθες κυκλοφόρησαν σε τηλεόραση και διαδίκτυο και πιθανές ημερομηνίες για τις 27 Σεπτεμβρίου ή τις 4 ή τις 11 Οκτωβρίου. Η όλη κατάσταση στο πολιτικό σύστημα επιβαρύνεται και από την αναμονή εισόδου των νέων κομμάτων, με το κόμμα Καριστιανού να ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη στο κινηματογράφο Ολύμπιον στις 21 Μαΐου, ενώ ήδη λένε όσοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ψηφιακό δίκτυο έτοιμο με 118 ομάδες στα social media που αριθμούν αρκετές χιλιάδες μέλη. Η έκπληξη που έρχεται σε αντίθεση με όσα ακούγαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί από την κυρία Καριστιανού και την ηγετική ομάδα ο κεντροαριστερός πολιτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος. Εξού και η απομάκρυση της κυρίας Μαρίας Γρατσία από το προσκήνιο του κόμματος. Πολύ κοντά όμως στις ανακοινώσεις είναι και το κόμμα Τσίπρα, ίσως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, με τον πρώην Πρωθυπουργό να διοργανώνει χθες την πρώτη εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά. Ήρθε ο καιρός για να θερήσουμε, είπε χθες, μια εκδήλωση που οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει για εναλλακτική προοδευτική λύση που δεν θα είναι για την αντιπολίτευση, αλλά θα διεκδικήσει το ρόλο της κυβέρνησης. Μια αναφορά που ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως φάνηκε ήδη από τις πρώτες αψιμαχίες με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και την άβολη θέση που έχουν μπει αρκετοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να ενεργούν παράλληλα και ως στελέχη του νέου κόμματος. Αυτή η τακτική ήδη στα τηλεοπτικά πάνελ δίνει εύκολους πόντους στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, καθώς τους καλούν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να απαντήσουν σαν τι αναφέρονται ως στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ως στελέχοι του νέου κόμματος. Και ενώ διαμορφώνεται κάπως έτσι η κατάσταση, συνεχίζουν να υπάρχουν κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις. Με το θρίλερ για την εκεχηρία να κορυφώνεται, σκουπίδια η πρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα εκπλαγούν να απαντούν οι Ιρανοί. Και βέβαια στην Ελλάδα την ίδια ώρα έχουμε το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα που εκτιμάται ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ανάγκασε σε προειδοποίηση τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Βρυξέλλες, ενώ προειδοποίησε ότι σύντομα θα έχουμε και διαβήματα προς τους υπεύθυνους αυτής της κίνησης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδους μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα των τελευταίων μηνών αφορά το κοινωνικό leasing, δηλαδή την επιδότηση αγοράς αυτοκινήτου για οικογένειες. Τους τελευταίους μήνες έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν το κοινωνικό leasing ως ένα όριμο πρόγραμμα μαζικής επιδότησης για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι μπορεί κάποιος να καταλάβει διαβάζοντας αυτές τις αναρτήσεις. Η συζήτηση ξεκίνησε ως κυβερνητική πρωτοβουλία και εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης με στόχο την ανανέωση του παλαιωμένου ελληνικού στόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο πιο γυρασμένος στόλος στην Ευρώπη, ξεπερνά τα 18 χρόνια κατά μέσο όρο. Και βέβαια ένας στόχος που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων. Η βασική ιδέα λοιπόν ήταν να αποκτήσουν ευάλωτα νοικοκυριά πρόσβαση σε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω επιδοτούμενης μακροχρόνιας μίσθωσης. Βέβαια υπήρξε μια κρίσιμη παράμετρος, το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και η βιωσιμότητά του εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου
από ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του ευρύτερου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα σχέδιο κοινωνικού leasing που προβλέπει μέση επιδότηση ύψους 13.000 ευρώ αναδικαιούχο, πρόσθετη στήριξη για αμαία και χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα για ηλεκτρικά οχήματα. Όμως οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 12.500 ωφελούμενα νοικοκυριά και προϋπολογισμό της τάξης των 174 εκατομμυρίων ευρώ, τετραετή διάρκεια leasing και μηνιαία δόση κοντά στα 150 ευρώ για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Άλλο πράγμα είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου και άλλο βέβαια η υλοποίησή του. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η πλατφόρμα υποβόλης των αιτήσεων, δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικοί όροι και δεν λειτουργεί κανένα πρόγραμμα που να επιτρέπει σε ένα πολίτη να αποκτήσει αυτοκίνητο μέσω του κοινωνικού leasing. Και δεν είναι τυχαίο, στην περίοδο που βρισκόμαστε, δηλαδή με την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ενεργειακή αβεβαιότητα, υπάρχουν ισχυρές οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις και στην Ευρώπη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι αρκετοί παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι η πλήρης υλοποίηση ενός τόσο δαπανηρού προγράμματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η ηλεκτροκίνηση βεβαίως εξακολουθεί να είναι ακριβή για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, ακόμη και με επιδότηση. Όμως, ο ελληνικός στόλος συνεχίζει να γερνά ανησυχητικά. Λοιπόν, απαιτείται λοιπόν από όλους υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως οι Έλληνες οδηγοί δεν θα πρέπει να παρασύρονται από εντυπωσιακούς τίτλους ή βεβαιασμένες υποσχέσεις. Το κοινωνικό leasing βρίσκεται ακόμα σε στάδιο σχεδιασμού με πολλά ανοιχτά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και βέβαια ο δρόμος μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου, αν φτάσουμε κάποτε εκεί, παραμένει μακρύς. 15 λεπτά μετά τις 5 και σήμερα ίσως είναι η πιο ζεστή ημέρα. Σκεφτείτε ότι μόλις 12 ημέρες από την Πρωτομαγιά, 11 ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, έχουμε ανεβεί σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου, καθώς σήμερα ο καιρός θα φτάσει μέχρι και τους 30 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 14, στο Ηράκλειο 17, στη Χαλκίδα 15, στην Κόρινθο 15, στην Καβάλα 13, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 11. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Τρίτη αναμένεται καλός και ζεστός καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές μπόρες στις ορεινές περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια ή υπηρωτικά τμήματα, αλλά και το ύψος της στερεάς Ελλάδας και νοτιότερα στα Επτάνησα και σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία 28 με 30 στα βορειοϋπηρετικά τμήματα, στους 26 με 30 στα δυτικά υπηρετικά, 30 στα δυτικά της Πελοποννήσου, 32 στη Θεσσαλία, 31 στους 33 στη Τερεά. Ηλιοφαλιακές στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα λόγω της πολύ ήπιας μεταφοράς σκόνης. Η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτριών, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου, το έτος 623 π.Χ., γεννήθηκε σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα και ο θάνατός του. Με αυτή την αφορμή, ο ΟΗΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει την εισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη του Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται προ των πυλών της Τρυπόλεως. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να λάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ενώ το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο γήπεδο κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Χριστό Βαζέφα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Το 1907 η Κάθριν Χέιμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός. Το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός, και το 1994 ο Ρόι Μπλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχος, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Γιώργο από το Μαρούσι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι πολύ ευχάριστες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά είμαστε σε τεντωμένο σκηνή που κρατιούνται οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και μάλιστα λένε πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανέναρξης επιχείρησης ελευθερίας για τα στενά του Ορμούζου. Χθες αργά το απόγευμα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επεσήμανε μέσα από ανάρτησή του στο X ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και όπως τονίζει στην ανάρτησή του, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Ολόκληρος ο κόσμος το έχει καταλάβει ήδη αυτό, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της εγκεχηρίας με το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη. Στις δηλώσεις του που πραγματοποίησε εχθές αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας. Οι δημοσιογράφοι το ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εγκεχηρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εγκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Ρωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που ο ίδιος το αποκαλεί πυρηνική σκόνη, και για το Ιράν, αν συμφώνησε να επιστρέψει την απομάκρυνση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι το έκαναν πριν από δύο ημέρες, άλλαξαν όμως γνώμη και επειδή δεν το έβαλαν αυτό στο χαρτί, δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν γι' αυτό. Και όπως συνέχισε, στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος, έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόσεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έχει ένα εξαιρετικό σχέδιο. Χθες πάντως το Ιράν απειλούσε με τον Τραμπ με όπλο την ιστορία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να συντριβεί ολοκληρωτικά και να γίνει ο νέος Κράσος. Σε ανάρτησή του λοιπόν, με αναφορά την μάχη των Καρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως μάχη της Χαράν, που κατέληξε μια από τις χειρότερες ήττες των Ρωμαίων. Σύμφωνα με τον Μπακάη, ο Κράσος σκοτώθηκε και ήταν ένας πλουσιότερος και ισχυρότερος Ρωμαίος. Με αυτόν τον τρόπο υπενήχθηκε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ο νέος Κράσος. Όλα αυτά λοιπόν με αφορμή τη μάχη της Κάρας, η οποία έγινε το 53 π.Χ. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ότι όλες οι ειρηνευτικές προτάσεις που έκαναν οι Ιρανοί ήταν λογικές και υπεύθυνες, απαιτήσεις και γενναιόδορες προσφορές, όχι μόνο προς όφελος των εθνικών συμφερόντων του Ιράν, αλλά και για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το καλό ολόκληρης περιοχής και του κόσμου. Όλα αυτά γίνονται στο παρασκήνιο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες στην Ελλάδα είχαμε τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Μια έτσι τακτική η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως το πόθεν έσχες ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα με τη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσουμε λίγο το πόθεν, που αυτό είναι που ενδιαφέρει, διότι όλο το υπόλοιπο επαναλαμβάνεται σαν μια... υποχρέωση που έχουν οι πολιτικοί και οι υπόλοιποι, δημοσιογράφοι, δικαστικοί, αλλά χωρίς να έχει κάποια ουσία. Εξυπηρετεί το γράμμα του νόμου, δεν εξυπηρετεί την ουσία του νόμου. Ίσως λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες και πώς απόκτησαν οι πολιτικοί τις περιουσίες τους, πώς έχουν τα μετρητά, τα ακίνητα ή τα μέσα μετακίνησης, δηλαδή αυτοκίνητα ή σκάφη. Για μια ακόμη φορά είδαμε πλούσιους και φτωχούς, με τον Πρωθυπουργό να δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα 81.672 ευρώ,
εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023, ενώ έχει μια οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ. Το πόθεν αίσθηση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042 ευρώ, εκ των οποίων 36.529 από τη βουλευτική του αποζημίωση και 21.504 από ακίνητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Χθες έγινε ένα παρατράγουδο όσον αφορά τα εισοδήματα του κ. Ανδρουλάκη. Δεν δηλώθηκε κάποια ποσά τα οποία έχει στο εξωτερικό. Ίσως από λάθος του λογιστή του, αμέσως αντέδρασε, ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον πρόεδρο που είναι αρμόδιος, το αντιπρόεδρο της Βουλής που είναι αρμόδιος για την ανακοίνωση του Ποθενέσχες. Θα γίνει η σχετική τροποποιητική δήλωση. Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει αυτά τα εισοδήματα το 2014. Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι και η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, η οποία δόθηκε και αυτή στη δημοσιότητα. Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του κ. Φάμελου από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται 43.804 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971 ευρώ. Εμφανίζονται ποσά ακόμα 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό τράπεζας που δηλώνονται 42.999 ευρώ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στο Πόθεν Έσχες δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.000 και σύμφωνα με σημείωση τη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662 ευρώ, κατανεμημένες σε 4 λογαριασμούς. Επίσης, διατηρεί 2 εγγραφές ακινήτων, 2 διαμερίσματα δηλαδή, στη Λαμία. Για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα εισοδήματα της είναι 79.465 ευρώ με 42.500 ευρώ να προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα. Έχει καταθέσει 25.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, στο Πόθεν Έσχες του δήλωσε εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 19.322 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε 8 λογαριασμούς. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα 101.000 και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκοτόπου στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής 7,9 στρεμμάτων, εισπράττοντας το 32% που κατήχε για 24.000 ευρώ. Λοιπόν, και το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα έχει μεταβολές με την προσθήκη 2 ακινήτων. Έχει αποκτήσει με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 αντίστοιχα, ενώ κληρονόμησε στο Αθαμάνιο της Άρτας 25% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που είχε πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση με το Πόθεν Έσχες του 2024, έχει εισόδημα, συνολικό εισόδημα 82.496 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά, ήταν στα 3.000 ευρώ. Το 2024 η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε ένα διαμέρισμα 61,80 τετραγωνικών μέτρων στον 5ο όροφο πολυκατοικίας του 1961 στη Θεσσαλονίκη μέσω γονικής παροχής και χωρίς την καταβολή τιμήματος.
Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές, οι μεταβολές στα πόθεν αίσχυση των πολιτικών αρχηγών, αλλά νομίζω ότι και επαναλαμβάνω την πρόταση, είναι μια ευκαιρία, χρυσή ευκαιρία τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση να συζητήσουν πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η διαδικασία, να γίνει περισσότερο διαφανής, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει πολλές φορές από τους πολίτες για την οικονομική ευρωστία που παρουσιάζουν κάποιοι από τους βουλευτές και τους υπουργούς που όπως αναφέρονται στο πόθεν αίσχυση τους. Φεύγουμε από το κοινοβούλιο και πάμε στην πραγματική ζωή, εκεί όπου υπάρχει εμφύλιο σε μια πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, μια ιστορία η οποία αποτυπώνει λίγο το κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκε δηλαδή η εταιρεία Airbnb στη ζωή μας. Τα Airbnb διαμερίσματα δεν έχουν φέρει σε απόγνωση μόνο τους ενοικιαστές που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν, αλλά και 12 ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2025 όταν η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου με 355 τετραγωνικά σε αυτή την πολυκατοικία αποφάσισε και προχώρησε, χωρίς όμως να έχει πάρει έγκριση από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, κατά παράβαση του καταστατικού σε δημιουργία 8 διαμερισμάτων για τη χρήση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι 12 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, κατήγγειλαν την ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου χώρου που προέβη σε μια σειρά οικοδομικών ενεργειών, παραβιάζοντας έτσι και το καταστατικό της πολυκατοικίας που ίδια είχε συμφωνήσει, υπογράφοντάς το μάλιστα ενώπιον συμβολιογράφο, και επισημαίνει ότι η πολυκατοικία χτίστηκε για να λειτουργούν 19 και όχι 27 διαμερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, οι κατασκευαστικές εργασίες που έκανε η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια δημιούργησαν πολλά προβλήματα, αφού για να αυξήσει το ύψος των ημιυπογείων διαμερισμάτων και να είναι λειτουργικά, έφτασε μέχρι την εδαφόπλακα της πολυκατοικίας, ενώ προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται στην αγωγή που έκαναν οι ιδιοκτήτες και προς τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι λένε ότι είναι σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν ξέρουν ποιος μπαινοβγαίνει στην πολυκατοικία. Από την άλλη πλευρά λένε ότι δεν γνωρίζουν τι παρεμβάσεις, κατασκευαστικές παρεμβάσεις έχουν γίνει στην πολυκατοικία, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο αυτό είναι σε μικρογραφία αυτό που αντιμετωπίζουν στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές άλλες πόλεις οι ιδιοκτήτες που έχουν κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιους άλλους ιδιοκτήτες στην πολυκατοικία, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν ένα διαμέρισμα σε επάγγελμα, ουσιαστικά δηλαδή να γίνουν μικροί ξενοδόχοι. Τώρα, το δικαστήριο καλείται να πάρει απόφαση. Αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση αυτή σε περίπου 3 μήνες. Μια απόφαση η οποία βεβαίως θα δείξει κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και κυρίως οι αυθαιρεσίες των ιδιοκτήτων που βλέπουν ένα ελντοράντο κερδών τα τελευταία χρόνια. Αυξάνεται συνεχώς η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες στις περισσότερες περιοχές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλες οι περιοχές, είτε στην Αθήνα είτε και στις άλλες πόλεις, ένα Λούνα Πάρκ με τουρίστες.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 19 λεπτά. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λέγαμε προηγουμένως για την άναρχη τουριστική ανάπτυξη μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και φρένο στην αυτή την άναρχη τουριστική δόμηση, εισάγοντας αυστηρότερες αρτιότητες στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση και διαφορετική αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που δέχεται κάθε προορισμός, καθώς και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά ή περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά του, εισάγει το νέο ειδικό χωροταξικό νομοσχέδιο του τουρισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η βασικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8 στρέμματα και ως και τα 16 σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής επιβάρησης. Οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές που εκτείνονται σε 18 δημοτικές ενότητες από την Κέρκυρα και την Πιερία έως τις Ποράδες, 3 δημοτικές ενότητες στη Ζάκυνθο, σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, τμήματα της Κρήτης, όπου η πίεση στις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και κυρίως το νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές αναπτύξεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές βεβαίως χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου για τα πρώτα 25 μέτρα από την αυτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ειδικές προβλέψεις θα υπάρχουν και για τη βραχυχρόνια μίσθωση που λέγαμε προηγουμένως από την Υπουργό Τουρισμού, η οποία δηλώνει ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τουρισμό. Το μήνυμα των δύο υπουργών ήταν σαφές. Δεν μπορεί η περαιτέρω ανάπτυξη να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους της προηγούμενης δεκαετίας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να γυρίσει σελίδα στο χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να ευνηδιάσει την αγορά. Έτσι, θα υπάρξει μια περίοδος 50 ημερών, προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις πριν το νέο χωροταξικό θεσμοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η χθεσινή δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, δήλωσε ότι υπάρχει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα χθες το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο, όπως σας είπα, το χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διευκρίνησε πως όταν ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδος. Αυτό βεβαίως τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι ειδικοί λένε ότι συνήθως αυτά τα ντρόουν δεν είναι μόνα τους, είναι ένας μήνος από ντρόουν, τα οποία είναι για να χτυπήσουν το σκιώδη ρωσικό στόλο. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως δεν μπορεί να επιτραπεί, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάτι τέτοιο στην ελληνική επικράτεια. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, ενημερώσει των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υποέρευνα τα δεδομένα του. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια από Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Σημειώνεται ότι εδώ κάποιοι λένε ότι υπάρχει και μια κόντρα με την κυρία Κοβέση, της κυβέρνησης. Συνεχίζεται η κόντρα, καθώς η κυρία Κοβέση είχε ανανεώσει τη θητεία για 5 χρόνια, όμως τον τελικό λόγο έχει ο Άρης Πάγος εδώ πέρα, το δικαστικό κλιμάκιο. Λοιπόν, εκπαιδεύοντας τους μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους, βρέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Διζητούν την παραίτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών. Ο Βρετανός Υπουργός Keith Starmer εκφώνησε χθες μια φορτισμένη ομιλία απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στελέχη του κόμματός του. Ο Starmer προσπαθεί να αφήσει πίσω τις κακές εκλογικές επιδόσεις περασμένης εβδομάδας, πλην όμως δεκάδες βουλευτές των εργατικών του ζητούν να αποχωρήσει από την ηγεσία έως το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα, το Μάρτιο θα είναι πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι, δίνοντας σήμα γιατί πως η αναγγελία του κόμματός του θα γίνει άμεσα. Περνάμε στα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά, οι τουριστικές μονάδες δεν ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Ελεκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσέδικα από την Ολομέλεια το θέμα? Τι συνεπάγεται? Μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και τον συνήγορο του πολίτη. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με την Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5ετία. Ποθενέσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του κ. Ανδρουλάκη. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί του Σαββάτου, τα αποκαλύπτει η ίδια της Ρεματίας και ο Αλέξης Τσίπρας. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος, χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Τα απόθενεσεις των αρχηγών, η πατρίγια και η πληβή της Βουλής. Μητσοτάκης ο πλουσιότερος με αμοιβαία και 2 δάνεια. Ανδρουλάκης λησμόνησε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας δεν έχει ούτε πατίνι. Βελόπουλος, θηρίδες, μετοχές και καταθέσεις. Αλέξη Τσίπρας, 2 διαμερίσματα από γονική παροχή. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την είσοδο του Τίμβου. Και η Παϊράν, ναυάγιο πάλι πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ελευθερός Τύπος. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου. Επισκέψιμη το 2028 η Αφίπολη. Χανταϊός γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Λοιπόν, ποθενέσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Λοιπόν, δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ποθενέσχες. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αργύρα.
0: Εφημερίδα των Συνταχτών. Διχασμένη Ευρώπη για το Απαρχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Κυρώσεις γάδι των ΥΠΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους βίους Ισραηλινούς επίκους. Ποθενέσχες, στη δημοσιότητα ανεφελέγχου, εικόνα της ψηφιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές του 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Ριζοσπάστης. Διήμερο αντιυπερελιστικής δράσης της ΕΔΙΕ, 16 και 17 Μάη, από τον Εύρο στην Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τζίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες, η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Είναι αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μέσων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Με 5 ταχύτητες τουριστικές επενδύσεις, νέο ειδικό χώρο ταξικό και νέα συνταγή εισπράξης χρεών προς τον ΕΦΚΑ, επιχειρησιακό σχέδιο 2026.

Στα πολιτικά είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από την Άλκο αυτή τη φορά που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Α. Στις 10,6 μονάδες με ποσοστό 22,8 στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων κατέγραψε η Άλκο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας στο 12,2, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που πάει στο, από το 6,8 στο 7%. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιοποιεί εκτίμηση ψήφου, ωστόσο τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν κάμψη εν ώψη βεβαίως και της εμφάνισης των νέων σχημάτων από Τσίπρα και Καριστιανού, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης επηρεάζουν το σύνολο της πολιτικής κοινής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άλλο εκτινάσεται στο 12% και η αναποφάσιση στο 19%. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μια πτώση 1,2 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2023 το 39% δηλώνει ως πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα και το 41% αρκετά πιθανό. Αθρηστικά δηλαδή, πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα έχει 25% και 23% στους ψηφοφόρους Πλαίσης Ελευθερίας και του Μέρα 25 αντίστοιχα. Δηλαδή, σύμφωνα με την Άλκο, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του, ουσιαστικά μαζεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν πάνω από το 30% από το ΣΥΡΙΖΑ και κοντά στο 30% από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25. Στην δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα την βρήκε η Άλκο στο 17%, με το 7% να δηλώνει πολύ πιθανή την ψήφο της αυτό και το 10% αρκετά πιθανή. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα κόμματα της Νίκης και της Ελληνικής Λύσης, αλλά αυτή τη φορά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πέσει το 4% από 11 και αρκετά πιθανό στο 11 από 10, ενώ η απόλυτη άρνηση ψήφου έχει ανέβει 6 μονάδες και είναι πλέον στο 65%. Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης, η δυνητική ψήφος φτάνει στο 77%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης στο 35%. Χαμηλότερα, στο 12% συνολικά, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά βέβαια εις ψήφους, κατέγραψε η Άλκο θετική στάση για το νέο κόμμα τόσο, για το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Πλεύση Ελευθερίας αλλά και στο κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με την Άλκο υπάρχει άνοδος εκείνων που θέλουν να ψηφίσουν για σταθερότητα από το 34% στο 36% σήμερα, αλλά και εκείνων που λένε ότι θα ψηφίσουν για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία από το 57% στο 61%. Χθες, όπως είπαμε, είχαμε και την πρώτη έτσι, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Μίλησε για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Προσδιορίσε για τον Ιούνιο την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Το Σεπτέμβριο είπε είναι αργά, το Μάρτιο ήταν νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Αρκετές φορές ο Αλέξη Τσίπρας τόνισε με έμφαση ότι ο στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να την νικήσει. Μάλιστα για πρώτη φορά δεν παρέλειψε να κάνει ανοίγματα και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της και επιχείρησε για μία ακόμη φορά να στείλει μηνύματα στη μεσαία τάξη. Ρωτήθηκε πολλές φορές από στελέχη της αριστεράς που του ζήτησαν να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος και είπε όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

Και κάπως έτσι συνοψίζεται η επικαιρότητα σήμερα. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατέρινα Σερέτη από την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στη Ιδιθωρέα, μελία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν μετά την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε χαρακτηρίζοντας την ηλίθεια. Επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, ώστε το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμά του. Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στη Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά ζητήματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία εν μέσω βεβαιότητας για τον πόλεμο. Το Brent έφτασε στα 104,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98,38 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για τη συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα του 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπαραγωγής. Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη.

0: χρόνης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει αυλαία στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται 4ο στη σειρά με το τραγούδι «Φέρτο».
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νοτιοδυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σου αρέσει.
0: Μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα. Εντάξει, τι να λέμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Καταρίνα.
0: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα,
0: Τζον Μπόι.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Κοντού είναι αυτή που χαιρετήσαμε μόλις. Είναι εδώ στην εκπομπή μας. Είναι παράγοντες, στελέχη της εκπομπής, να πούμε. Ναι, να το πούμε σωστά. Στελέχη της εκπομπής.
0: Πυλώνες.
1: Και εσείς που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό, radio ή άλλη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάλι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το καταλάβατε. Μήνυμα,
1: ναι. Ναι, αυτό, αυτό ήθελα να πω. 19 βαθμούς έχει ήδη. Αρχίσαμε τα 19 στις 5.30 το πρωί. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. 12 Μαΐου. 19. Ευτυχώς στη βόρεια υπηρετική χώρα, ναι, θα έχει σήμερα και βροχές και πιθανώς και καταιγίδες και ενδεχομένως και ομίχλες και ωραία πράγματα.
0: Δεν μένεις εκεί.
1: Ωραία. Δεν μένω εκεί όμως.
0: Τι ευτυχώς.
1: Κρίμα.
0: Τι ευτυχώς.
1: Λοιπόν, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες, όπως σας έλεγα. Οι άνεμοι δυτική-νοτιοδυτική, 4 με 6. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Μας έλεγε μια φίλη χθες ότι στις Βρυξέλλες έχει 5 βαθμούς. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε να
1: δεις.
0: Πρόσεξε όμως τι
1: ωραία.
0: Τι έχουν. Όχι, ναι. Περίμενε. Γιατί έχουν, οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί εκεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Είχε προχτές 22 βαθμούς.
1: Να τα.
0: 22 βαθμοί στις Βρυξέλλες είναι καύσωνα σχεδόν. Είναι πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βγαίνουν με τα αμάνικα έξω. Με τα, αυτά,
0: και ξαφνικά τα μέσα σε μία μέρα από τους 22 πέσανε στους 5.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι κανονικό. Γιατί είναι 19-12 Μαΐου.
0: Το
1: 19 το πρωί.
0: Κανονικότατο.
1: Όχι, καθόλου
0: κανονικό.
1: Κανονικότατο. Καθόλου κανονικό. Πολύ είναι.
0: Άκουσε, Διονύση. Δεν θέλω να σου το πω γλυκά.
1: Ναι.
0: Πάρ το απόφαση. Ναι. Ο χειμώνας τελείωσε.
1: Που. Λοιπόν, θα φτάσει στους 33 σήμερα στα υπηρετικά τοπικά. Η θερμοκρασία. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 28, αλλά στα κεντρικά και νότια υπηρετικά θα φτάσει και τους 33.
0: Ναι.
1: Έτσι, 33. Το λέω να το χωνέψετε. Και εσείς και εγώ. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. Όπου έχουν ήδη 18 και αυτοί. Κατάλαβες. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. 12 βαθμοί. 12 βαθμοί μάλιστα. Στην Κοζάνη. Ωραία. 12 βαθμοί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Γιορτάζει ο Γερμανός. Η Γερμανία χρόνια πολλά. Uber Alles.
0: Γιατί θα λέω, η Γερμανία δεν γιορτάζει χώρα.
1: Α, όχι,
0: το
1: χώρα.
0: Όνομα είναι. Ο Επιφάνειος και Επιφανία.
1: Α.
0: Για όνομα του Θεού. Είναι η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Εγώ θα ήθελα εγώ πρέπει να τη γιορτάζω αυτή τη. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη φέτος για το αυτοματοποτισμά μου. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών έχει αποδώσει καρπούς. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.
1: Κακά πράγματα αυτά. Κακά.
0: Όχι, καλό είναι. Καλή είναι.
1: Τα οτιδήποτε με τα δόντια.
0: Κακό.
1: Πονάει.
0: Είναι η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Άμα θες μπορείς να χαιδέψεις τη γενιά μου και εγώ τη δικιά σου. Η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία και η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
1: Τι είναι αυτό,
0: πιανού,
1: ναι. Η μέρα
0: πιανού
1: της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
0: Γιορτάζει και ο γιος Μοδουάλδος.
1: Χρόνια του πολλά του Μοδουάλδου. Μοδουάλδο, πες τώρα.
0: Και ο Άγιος Δομήνικος της Καλθάδα. Είναι προστάτης των πολιτικών μηχανικών.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Να ζήσουμε.
0: Και ο Άγιος Φίλιππος, ο ομολογητής.
1: Εντάξει,
0: ο
1: Φίλιππος.
0: Απόστολος της Σικελίας. Περίμενε.
1: Ναι. Α, Σικελία, ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ήταν
1: Σικελία.
0: Ο πρώτος, λέει, χριστιανός που πάτησε το πόδι του στο νησί.
1: Στη Σικελία.
0: Ναι. Και ωραία. Είναι προστάτης των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού στρατού.
1: Δεν τσάρεσε που ήταν.
0: Δεν τσάρεσε.
1: Με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλανε. Τέλος πάντων.
0: Τι να κάνει.
1: Σαν σήμερα το 1821. Να σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, η οποία έδωσε το όνομά της στην οδό Βαλτετσίου, στην οποία μεγάλωσα, στα Εξάρχεια. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως, να ξέρετε, σαν σήμερα. Έτσι. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα, το 1854. Οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, ως τις 15 Φεβρουαρίου του 57, τρία χρόνια. Λόγω της επιμονής του Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση Θεσσαλίας. Θέλανε να το αλλάξουν τα μυαλά του το Όθωνα, ο οποίος Όθωνας, επειδή έβαλε φωστανέλα, έλεγε: ω, θα πας στη Θεσσαλία. Καθήκον, χρέος. Το είχαν πει οι πατέρες του στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Συνέχισε.
1: Το 1902 Ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν.
0: Τον κάναμε δρόμο.
1: Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Και στο Χατζικυριάκιο και
0: περιοχή,
1: στον Άγιο
0: και
1: αυτό. Ναι, το κάναμε και τραγούδι. Ναι, ναι. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, ΑΜΔΕ. Και το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πώς είπαν. Όμως ο Χριστό Βασέχα είχε άλλη γνώμη. Ήμουν με γκολ στο 13ο, χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδος της ιστορίας του.
0: Ήμουν εκεί, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι ο μοναδικός μάλλον αγώνας κυπέλου και ο πρώτος και ο τελευταίος που έχω πάει στη ζωή μου. Καλά έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Φλόρενς Νάιτινγκελ.
1: Ανάμεσα η Φλόρενς και ο Δεμασίν. Καλή, πολύ
0: όχι,
1: καλή.
0: Όχι, ναι. Όχι φιλάνθρωπος τώρα. Δηλαδή, άμα θέλουν να σου πούνε, ας πούμε, ότι είσαι δοτικός, ας πούμε, δοτική.
1: Νάιτινγκελ.
0: Ναι. Σου λέει, ποια είσαι η Φλόρενς Νάιτινγκελ, ας πούμε. Εσύ δεν μπορούν να σου το πούνε.
1: Δεν μπορούν.
0: Όχι. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και όχι μόνο. Το 1907 η Κάθριν Χέμπορν. Και το 1963 ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα μας, μπασκετμπολίστες. Μας έκανε και αγαπήσαμε τον μπάσκετ το 1963, Παναγιώτης Φασούλας.
1: Συνομήλικοι είμαστε.
0: Φασούλας.
1: Για πες.
0: Νεότατη. Χάσαμε σαν σήμερα, το 1884, τον Μπέντριχ τον Σμέτανα. Συνθέτης.
1: Τσέχος.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του Μαυλάστ. Η πατρίδα μου, όπως λέμε εμείς οι Τσέχοι.
1: Γι' αυτό θα είναι γνωστό. Ναι.
0: Σαν σήμερα χάσαμε ίσως το σπουδαιότερο από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, τον Νίκο Γκάτσο, το 1992, και στιχουργός βεβαίως, χιλιοτραγουδισμένος. Και το 1994 το Ρόι Πλάνκετ, ο χημικός, ο οποίος πού να φανταζόταν, ανακάλυψε το τεφλόν, παιδιά. Έχει σώσει ανθρώπους και ανθρώπους.
1: Έχει σώσει.
0: Και νοικοκυρέ.
1: Γιατί κάποιοι λένε ότι.
0: Ναι.
1: Λίγο επικίνδυνο, ας πούμε.
0: Όταν φτιάξει τα βουλάκια σου εσύ και δεν κολλάει.
1: Μπορεί, έτσι τα φτιάχνω εγώ και τι, μια χαρά.
0: Ναι, δεν θες τεφλόν, εσύ.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 13,5 βαθμούς. Εντάξει. Δεκτό. Το 13,5 είναι δεκτό. Στο Διόνυσο έχει ήδη 16. Χειμωνάκηδες της χώρας, κάντε υπομονή. Θα ξαναέρθει η εποχή μας που θα βάζουμε τα χειμερινά και θα το ευχαριστιόμαστε. Επείτε τα. Ναι, μην νομίζουν ότι είμαι μόνος. Αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Πολύ ωραία.
0: Τι, πάμε.
1: Ναι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Όπου θες.
1: Όχι, εσύ, πες.
0: Από το Ιράν θέλω.
1: Από το Ιράν θες να ξεκινήσουμε.
0: Γιατί έχει νευρούλια εκεί πέρα, πολλά πάλι.
1: Το Ιράν έχει νευρούλια.
0: Όχι, ο Τραμπ.
1: Και το Ιράν έχει νευρούλια. Ναι.
0: Το Ιράν, εντάξει.
1: Αφού βγαίνει ο Γκαλιμπάφ και το ηρωνεύεται τον πρόεδρο. Ναι. Θα έχουμε μπιφ πάλι. Προβλέπεις?
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Λέει, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ότι μέχρι την Παρασκευή
1: θα έχει βρεθεί λύση.
0: Ναι.
1: Λόγω του ταξιδιού στην Κίνα.
0: Γενικά θα έχει βρεθεί λύση. Δεν γίνεται. Δεν θέλει καμιά άλλη.
1: Αυτό το πράγμα είναι εγκλωβισμένοι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι αυτό εγκλωβισμένοι, αλλά το παρακάμπτουμε, ναι, αυτό, ναι, γιατί είναι, ναι, αξιολογική παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εμπλοκή. Έτσι. Και το ερώτημα είναι πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι εμάς αυτό που μας αφορά, είπαμε, το καθεστώς στο Ιράν εξακολουθεί και είναι το ίδιο, δεν έχει πέσει, εξακολουθεί και εκτελεί, εξακολουθεί και καταπιέζει κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα, στα μείον του Τραμπ δεν το κατάφερε, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που έκανε την επιχείρηση. Δεύτερο, το εμάς μας νοιάζει με τα ορμούς τι θα γίνει, με τα στενά.
0: Αυτό
1: θα είναι ελεύθερη ναυσιπλοή ή δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να πληρώνουν εγκανιό τα 2 εκατομμύρια για να περάσει πλοίο. Διότι άμα είναι έτσι, που δεν το είχαμε πριν τον πόλεμο, άμα είναι έτσι, θα διάφορα πράγματα, όχι θα παραμείνουν ακριβά. Όχι θα ανέβουν, θα παραμείνουν ακριβά. Ό,τι μεταφέρεται μέσω εκεί. Εντάξει, θα βρεθούν λύσεις, θα βρεθούν άλλες οδοί, τα ξέρουμε αυτά, σας τα έχουμε περιγράψει κάποια εξ αυτών, θα βρεθούν άλλες οδοί. Αλλά θα περάσει ένας χρόνος. Και αυτός ο χρόνος θα τον χάσουμε από την τσέπη μας, αυτόν τον χρόνο και τα χρήματα.
0: Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο χρόνο, ρε παιδιά.
1: Ούτε χρήματα.
0: Αρκετά. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το λέει και το τραγούδι.
1: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: 21 βαθμούς έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ο Νίκος από τον Κορυδαλό. Αλήθεια. 21 κιόλας. Παιδιά,
0: δεν έχω χρόνο δεν για άλλο ωραία. Πόνο, ναι, ναι. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Φυσικά.
1: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
0: Τεράστιος.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη.
0: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
1: Το Γιάννη, πυρηνικά μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Πραγματικά.
1: Ηλία ρίχτο, Κιμ Πατάτο. Mm. Πάτατο.
0: Πατάτο.
1: Ναι, πάτατο.
0: Πατάτο, ωραίο πατάτο.
1: Πατάτο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Προβράσεις και όλες τις
0: θέλω να είμαστε όλοι ψύχρεμοι γενικά.
1: Ναι.
0: Να προσπαθούμε τέλος πάντων να διατηρήσουμε την ψυχραιμία.
1: Γιατί ποιος δεν είναι ψυχραιμός?
0: Η αεροσυνοθή στην πτήση που έκανε αναγκαστική προσεγγίση στο τελευταίο Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Τρελάνε τον κόσμο.
1: Γιατί, παιδάκι μου?
0: Ουρλιάζανε, παιδί μου, πιο πολύ από τους επιβάτες.
1: Τι να κάνουνε?
0: Όχι.
1: Άμα υπάρχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ουρλιάξουν για να τους ακούσουν.
0: Όχι. Καταρχήν δεν τους είχε ενημερώσει κανείς.
1: Κάναν φασαρία οι υπόλοιποι και έπρεπε να ακουστούν. Οπότε για να ακουστούν έπρεπε να ουρλιάξουν.
0: Κανείς δεν έκανε φασαρία. Σταμάτα τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή. Τρελάναν τον κόσμο, ξαφνικά τους λένε να σας πω, άνοιξαν τσουλήθρες, μπορείτε να βγείτε από το... Αλλά δεν τους το είπαν έτσι. Δηλαδή ήταν λίγο, νομίζω, λίγο μια απίθανη φύση.
1: Λοιπόν, πρέπει να είναι όλοι alert. Καλά κάναν οι αεροσυνοδοί. Ο κόσμος πρέπει να είναι alert, γιατί παρακαθίσαμε και παραχαλαρώσαμε.
0: Όχι, δεν θέλω να είμαι alert όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Είμαι αρκετά alert όταν ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να με κάνουν τρελή.
1: Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ είμαι με τις αεροσυνοδούς.
0: Εσύ να είσαι με τις αεροσυνοδούς.
1: Ωραίες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι πάει να πει?
1: Όχι, τίποτα.
0: Δεν σου ζητήσαμε να δεις πια.
1: Όχι, παιδί μου, δεν το λέω γιατί κάνουν τη δουλειά τους.
0: Όχι, δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους.
1: Όπως καλύτερα νομίζουν οι γυναίκες. Οι κυρίες.
0: Οι κυρίες
1: είμαι μαζί σας.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο κυρίες, είναι και κύριοι.
1: Δεν ξέρω καν το θέμα εδώ μεταξύ.
0: Είναι ένα αεροπλάνο της Lufthansa. Το οποίο. Κάτι παρουσιάζεται προφανώς κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αν είχε όντως πρόβλημα το αεροπλάνο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο, από το δικό μας το αεροδρόμιο και πάει προς Μόναχο.
1: Το Βενιζέλος, ένα.
0: Ναι. Από το δικό μας το Βενιζέλος, ναι. Και πάει προς Μόναχο.
1: Αχα.
0: Κάποια στιγμή κάτι υπάρχει, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Όχι σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τους λένε λοιπόν από το πλήρωμα, φύγανε 6 και 20.
1: Ναι.
0: 6 και 35 τους λένε λοιπόν, παιδιά, θα γυρίσουμε στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Προσγειώνεται αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και θέλω να προσγειώνεται αεροπλάνο. Αρχίζουν να φωνάζουν, λέει οι αεροσυνοδοί,
1: ναι,
0: να τρελαίνουν τον κόσμο και τους λένε βγαίνουμε τώρα, άνοιξαν οι τσουλίθρες. Χωρίς να τους έχει. Δηλαδή, συνήθως προετοιμάζεις τον κόσμο, έτσι γίνεται.
1: Εγώ δεν ξέρω τις συνθήκες και δεν μπορώ να τις κρίνω.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω τις συνθήκες.
0: Μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνθήκες.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν. Μπορεί έτσι να έπρεπε να κάνουν. Δεν
0: Διονύση,
1: το ξέρω. Ναι.
0: Δεν γίνεται να παθαίνει περισσότερο πανικό το
1: καλά
0: πλήρωμα.
1: Καλά τώρα το ότι δεν γίνεται να γίνεται. Και τι όχι,
0: να
1: είναι μια
0: κάτι.
1: Άλλη ιστορία.
0: Άκου,
1: ναι.
0: Σταμάτα να κάνεις πράγμα με τη λογία.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί λαχτάρισαν.
1: Ναι.
0: Άμα τους δεις πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο, λες και το αεροπλάνο είναι πτήση και πέφτει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Υπάρχουν βίντεο.
1: Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τις συνθήκες. Δεν ξέρω
0: Διονύση,
1: τι εντολή είχαν.
0: Δεν σου λέω για τις συνθήκες.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι το προσωπικό προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα στην εκπαίδευσή του και τρέλανε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, είναι η άποψή σου, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν είναι η άποψή μου.
1: Είναι άλλη.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα άποψης.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα γεγονότων.
1: Εντάξει, okay. Λοιπόν, εσύ τα αξιολογείς έτσι τα γεγονότα, εγώ τα αξιολογώ.
0: Δεν είναι θέμα αξιολόγηση, παιδάκι μου.
1: Μάλιστα.
0: Σου περιγράφω τι έγινε. Σου φαίνεται κανονικό.
1: Καλά μου περιγράφεις τι έγινε και χθες είδα έγινε ένας τρομερός πανικός, ένα ελικόπτερο ήταν πάνω σε ένα πλοίο, μπροστά σε ένα πλοίο, ήταν επικίνδυνο και τελικά δεν ήταν τίποτα. Ας πούμε, θέλω να πω ότι πολλές φορές φέρνουμε εμείς τον πανικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν φέρνω κανένα πανικό.
1: Αυτό.
0: Βγήκαν οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και δεν ήξεραν κατά πού να κινήσουν.
1: Αφού τους είπαν στις τσουλήθρες να πάνε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Περίμενε.
0: Κατά που να κινήσουν
1: από την
0: ταράχη.
1: Ρε
0: εσύ. Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο.
1: Ήρεμος είμαι.
0: Σου έχει τύχει εσένα να είσαι μέσα σε αεροπλάνο και να ξαναουρλιάζει η αεροσυνοδός. Και να φωνάζει γρήγορα. Τώρα πάμε.
1: Όχι, αλλά αυτή είναι η δουλειά της.
0: Όχι. Περίμενε. Περίμενε. Η δουλειά της είναι να κατευθύνει τον κόσμο με ψυχραιμία να εκενώσει ένα χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δουλειά τη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί θες εσύ να υπερασπιστεί, ας πούμε, τη Λουφτχάνσα και τη Έλληνε.
1: Καθόλου. Την Λουφτχάνσα καθόλου.
0: Τόση ώρα.
1: Όχι, απλά δεν ξέρω τι συνθήκε. Και επειδή δεν ξέρω τι συνθήκε τη πλήρη, τη ακριβή, και αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να φωνάξουν ή να μην φωνάξουν, δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό λέω.
0: Τι εννοεί τι συνθήκε. Δεν γεγότανε το πλοίο.
1: Δεν ξέρω τι γινόταν.
0: Το αεροπλάνο.
1: Μπορεί να κινδύνευε, εγώ δεν το ξέρω.
0: Είχε προσγειωθεί το αεροπλάνο.
1: Τότε γιατί χρειάστηκε να βγουν έτσι και όχι συντεταγμένα.
0: Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Κανείς δεν ξέρει ακόμα.
1: Αυτοί που δώσαν
0: δεν
1: την εντολή.
0: Βγήκαν συντεταγμένα,
1: λοιπόν, αυτοί που δώσαν την εντολή, λοιπόν, πρέπει να. Ή κάτι κάναν λάθος. Αυτοί που δώσαν την εντολή για να. Οι αεροσυνοδοί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή κάτι άλλο πήγε που εμείς δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ναι. Ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Μπορεί το αεροπλάνο να κινδύνευε να την αχτεί στον αέρα. Δεν το ξέρω.
0: Εγώ δεν ξέρω για τα τεχνικά.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ λέω. Άλλο σου λέω το σου λέω. Αλλά εσύ αρνείσαι να τα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Για τον τρόπο λέω.
1: Μάλιστα.
0: Για τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Και ένας τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια έκτακτη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει γενικά η Λουφτχάνσα όλο θέματα έχει.
0: Όχι, κυρία Μαρία, μια
1: θυμάστε
0: χαρά
1: αυτόν που είχε κατάθλιψη, κλείστηκε στο πιλωτήριο και τα βρόντιξε στα βράχια. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τη Λουφτχάνσα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη πτήση κάτι δεν έγινε σωστά σε σχέση με τους επιβάτες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: πολύ
0: λέω τόση
1: πολύ
0: ώρα. Αλλά δεν θέλει να τα ακούσει, Διονύσης.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι με τις αεροσυνοδούς, λες και εγώ τις κατηγορώ.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς. Μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς.
0: Έτσι είπες πριν.
1: Είπα,
0: α, να σου πω.
1: Είπα, δεν
0: να
1: ξέρω. Δεν ξέρω τις συνθήκες και γι' αυτό δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
0: Έχεις αρχίσει και τσιπρίζεις λίγο.
1: Αυτό πάρ' το πίσω.
0: Oh.
1: Λοιπόν, τραγούδι, τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. 8 άτομα προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision διαγωνίζεται ο Ακύλας στις 10 το βράδυ με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα.
1: Γεια σας.
0: Στα Κορέστια Καστοριάς που έχει 7 βαθμούς.
1: Γεια σας.
0: Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει να μονιάσουμε.
1: Καλεαγαπημένοι είμαστε.
0: Καλό τώρα τι λέτε.
1: Έτσι κάνουμε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει ότι είμαι πνεύμα αντιλογίας. Χρόνια τώρα. Αλλά εντάξει, φαντάζεσαι εδώ κοντεύει να ουρλιάξει η Κατερίνα. Άμα είχαν 10 επιβάτες, θα το Διονύση τη δικαιολογό τη Ερωσυνόδου.
1: Ναι, ναι, μπορεί,
0: είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 14 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο, μου λέει η κυρία Πέπη, να ξέρεις.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία με 18 βαθμούς ήδη. Κατερίνα, μην το ψάχνεις, η κυβέρνηση φταίει. Σκέτο. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει υπάρχουν οι χειμωνάκηδες και οι καλοκαιράκηδες. Οι ενδιάμεσοι πώς λέγονται? Ανοιξοφθινοποράκηδες. Άντε πες το. Εύκολο. Ανοιξοφθινοποράκηδες.
1: Το ενδιάμεσο είναι βαρετό λίγο.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, έλα να πιάσουμε. Όχι, έλα. Πριν να πιάσουμε τα πολιτικά και επειδή ξεκινήσαμε με τον Τραμπ, θέλω να πω το εξής. Δεν έχει πέσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου, έτσι. Στα 60 Minutes, πώς τη λένε αυτή την εκπομπή στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έλεγε τα δικά του. Το σημαντικό που εγώ σταχυολογώ και έτσι.
1: Πες το.
0: Αφαιρώ και σας το παρουσιάζω.
1: Πες το.
0: Βγήκε και είπε το εξής. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες bots, μηχανήματα δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και καλά εμφανίζονται ως μετανοημένοι Αμερικανοί που εμείς υποστηρίζαμε το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ κάνει γενοκτονία. Όλα αυτά έχουν προέλευση το Πακιστάν. Στοχοθέτησε το Πακιστάν. Και είπε και ένα δεύτερο. Δεν έχετε δει τι γίνεται με την Τουρκία? Στην Τουρκία υπήρξε μία έρευνα ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου που αποκάλυψε πως ένα site ενημερωτικό που θεωρείται και σημείο αναφοράς για πάρα πολλά από τα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο, το αναδημοσιεύουν, το χρησιμοποιούν ως πηγή κτλ. Το Class Report έχει απευθεία σύνδεση όχι με την Τουρκία, όχι με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά με το ίδιο το σύστημα Ερντογάν, την οικογένεια Ερντογάν. Και λέει ότι, λέει ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία πρωτοστατεί για να σπέρνει διχόνοια και για να ρίχνει δηλητήριο κατά του Ισραήλ και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή σε αυτόν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Το λέω γιατί πριν από κάποιες μέρες λέγαμε ότι μία από τις επόμενες κόντρες, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη ή μία από τις επόμενες κόντρες, θα είναι το Ισραήλ-Τουρκία. Απλά αυτό είναι άλλη μια ψηφίδα σε αυτό το δρόμο που μας οδηγεί εκεί. Μας οδηγεί σχεδόν νομοτελειακά σε κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ. Απλά το λέω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Δεν είναι, αλλά το λέω για να το επισημάνω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: η κυρία Τζίνα είναι με την. Από τον Αχίαλο. Είναι με την Κατερίνα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Από Αχίαλο, ναι, την Αχίαλο. Συγγνώμη. Την Αχίαλο.
1: Θέλω να πω. Όχι, για σχετικά με αυτό το θέμα, ότι οι αεροσυνοδοί κάνουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Και μάλιστα και σε δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή τρώνε μεγάλη πίεση και άγχος, αλλά και πίεση στην κυριολεξία πίεση. Έχουν πάρα πολλές αεροσυνοδοί μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, έχουν προβλήματα και στα πόδια τους και στο κυκλοφορικό τους. Είναι γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Παρότι φαίνεται πολύ ωραία δουλειά.
0: Λοιπόν. Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Πάμε.
0: Έχω την εξής απορία.
1: Πάμε.
0: Ποιος είναι ο εγκέφαλος, θέλω να τον βρούμε αυτόν τον εγκέφαλο, που επέλεξε να κάνει μία εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας που μας προανήγγειλε χθες.
1: Στο Χαλάνδωρη.
0: Την ώρα που προβαλόταν το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Τσίπρα το 2015. Διότι την εκδήλωση του κυρίου με τον πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα τον είδαν κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, λέω έτσι large τον αριθμό, το άλλο το είδαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι το ντοκιμαντέρ, το οποίο θύμισε ξανά έτσι τις μνήμες, ζωντάνεψε τις μνήμες όσων έχουμε ζήσει και είναι βίωμά μας πλέον του 2015.
1: Το έχει κάνει δύο Δευτέρες. Τώρα μας έχει τσακίσει το νευρικό σύστημα αυτό το πράγμα. Όπως λέτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω. Ποιος, το timing δεν παίζει ένα ρόλο.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν το κάνεις την ίδια μέρα,
1: εντάξει,
0: ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να ορίσεις.
0: Γιατί είναι και οι συγκρίσεις, καταλαβές. Είναι οι συγκρίσεις που γίνονται. Μπαίνουν στη ζυγαριά κατευθείαν. Α, από εδώ ακούω τι μου λέει. Από εδώ βλέπω τι έκανε. Καταλαβες.
1: Κοίταξε, και... εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής.
0: Ναι. Είχα τα έβλεπες ταυτόχρονα.
1: Είχα βάλει στο κινητό μου και άκουγα την. Περίμενα να ακούσω την ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Να δω τι θα πει το βράδυ. Και ταυτόχρονα έβλεπα αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Παράλληλα τα έβλεπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν, είχα χαμηλά τον ήχο στην τηλεόραση και έβλεπα, γιατί είχε υπότιτλους το μεγαλύτερο μέρος.
0: Είχε πάλι πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν είχε τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος ο κύριος Γιούνκερ ήταν, είχε κεφάκια κατά τα φαινόμενα όταν του πήραν τη συνέντευξη. Και έλεγε: το κύριο και βασικό μου λάθος είναι που πίστεψα τον Κώστα Καραμαλή.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια και είναι σημαντικό, γιατί σημαντικό. Κάποιοι λένε ότι από τότε ξεκίνησε η όλη ιστορία.
1: Δεν περιμένουμε το Γιούνκερ να το πει, ναι, αλλά λέμε τώρα, είναι σημαντικό περίμενε. Να το
0: εσύ
1: λέει.
0: Δεν το περίμενες. Αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα του κυρίου Καραμαλή, ας πούμε, όμως,
1: ναι, ναι.
0: Για παράδειγμα, ίσως το ακούσαν για πρώτη φορά και το ακούσαν τον κύριο Γιούνκερ, που είναι θεωρητικά ομοϊδεάτης του κυρίου, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στην ίδια οικογένεια πολιτική ανήκουν. Δεν έχει... είναι κάποιος εχθρός του, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
1: Και εκ των πραγμάτων έχουμε δει ότι έχει στηρίξει τη χώρα μας με τον άλλο τρόπο. Όσο μπορούσε, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, υπό μία έννοια. Το άλλο που είπε και είναι σημαντικό, λέει, ήρθαν εδώ πέρα. Καταρχήν βγήκε ο γραμματέας του Γιούνκερ και έλεγε ότι ήρθαν εδώ με έναν αέρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Αγραβάτο, με ανοιχτά τα πουκάμισα κτλ. Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτό είχε τρελαθεί.
0: Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός, αυτό.
0: Ποια λεφτά.
1: Ο κύριος Μάρτιν, ναι. Σέλμαερ.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγεται.
0: Ναι. Πού είναι τα λεφτά, λέει. Τι, πού είναι τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Πού είναι τα λεφτά. Where's the money.
0: Τι είμαστε εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι. Κανά νομισματοκοπείο. Νομισματοκοπείο. Ο κύριος Λαφαζάνης. Ναι. Άλλο θέμα. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Γιούνκερ είπε το εξής. Ότι ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μου λέει: υπάρχει ένα 36% που μας ψήφισε και αυτό.
1: Πρέπει να το λάβετε υπόψη.
0: Πρέπει να το λάβετε υπόψη. Και λέει ο κύριος Γιούνκερ: εγώ με το πρόγραμμα αυτό και με αυτά που υποσχόσουνα θα έπαιρνα 80%. Αν είχα το ίδιο πρόγραμμα στη χώρα μου και κατέβαινα στην πολιτική να διεκδικήσω την ψήφο, θα έπαιρνα 80%. Το 36% που πήρες με αυτά που υποσχόσουνα σε όλους ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο πολιτικά να λες τέτοιο πράγμα σε έναν που σου, ως επιχείρημα σου λέει, ναι, αλλά έχω πίσω μου το 36%, είναι ένα θέμα.
1: Ήταν και σε μια συνεδρίαση που μια υπουργός οικονομικών από άλλη χώρα, νομίζω της Φινλανδίας πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε προτείνει να απολυθεί η Ακρόπολη για να ξεχρεώσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει: και τι της είπατε, ρωτήσανε ο Γιούνκερ, της είπα να το βουλώσει.
0: Ναι.
1: Της είπα σκάσε. Είναι πολύ Γιούνκερ αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, όσο τον ζήσαμε και τον ξέραμε, πολύ Γιούνκερ, ναι. Ήταν εντυπωσιακό να ακούς επίσης από ανθρώπους που δεν τους ήξερες τότε, δεν τους ξέραμε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε την κυρία Μιλιάκου. Η κυρία Σταυρούλα Μιλιάκου ήταν η Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δηλαδή ήταν η γυναίκα που έβαζε τις υπογραφές της για να πληρωνόμαστε όλοι τότε, για να φεύγει το χρήμα.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι έφτασα κάποια στιγμή, δεν ήμουν, λέει, σε τρόμο, ήμουν σε καθεστώς τρόμου, γιατί δεν είχα λεφτά να πληρώσω μισθούς και συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Όχι, και εμένα με εντυπωσίασε και κάτι άλλο που υπόθηκε. Δεν ξέρω αν υπόθηκε σε αυτό ή στο δεύτερο. Απλά εγώ σήμερα το πρωί, σήμερα, ναι, τα ξημερώματα το είδα. Που λέγα στον κύριο Βαρουφάκη ότι, ξέρετε, δεν έχετε χρήματα, δεν έχετε αυτό που περιγράφεις, δεν, ναι, έχετε να πληρώσετε κτλ. Δεν πειράζει, λέει, εμείς είμαστε μαρξιστές και θα βγούμε
1: στους δρόμους να χορεύουμε.
0: Αυτό ήταν. Τι λέει, αλήθεια, σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ χαμογελαστός και χαλαρός. Και τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν.
0: Άμα είσαι μαρξιστής, εντάξει, ρε παιδί μου, τότε αλλάζει.
1: Άμα είναι να τα βλέπω όλα χαμογελαστά, να γίνω, δεν ξέρω.
0: Ναι, πάρε παράδειγμα τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει. Λέγαμε και καμία. Στο πρώτο επεισόδιο ήταν αυτό. Στο πρώτο επεισόδιο. Λέγαμε και καμιά σαχλαβάρα. Έτσι θα περνάει η ώρα. Ωραία.
1: Πάντως ήταν λίγο δύσκολο χθες το βράδυ. Άμα το βλέπεις παράλληλα.
0: Απλά μία σύσταση. Τώρα, ας πούμε, τις Δευτέρες καλό είναι να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Καταλαβαίνω. Είναι καλημέρα,
0: ρε. Ναι, να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα όταν κάνεις εκδηλώσεις για να ξεδιπλώσεις το όραμά σου, ας πούμε, κτλ. Τώρα που είπα για τα οράματα και τα τέτοια.
1: Έλα,
0: τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλωθεί στο λογαριασμό του.
1: Έμαθα.
0: Στο πόθεν έσχεστο.
1: Έμαθα τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Ο Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: αυτά τα λεφτά τα έχει χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει χρόνια αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε λογιστή.
0: Ναι.
1: Και εκ παραδρομής προφανώς ο καινούριος λογιστής, λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά του.
0: Ναι.
1: Ξέχασε να τα δηλώσει αυτά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Μόλις είδε το πόδενές και σδού.
0: Ναι, αλλά άκουσα ότι τα έβαλε και με τον ορκωτό λογιστή της που κάνει τους ελέγχους του πόδενές. Ότι έπρεπε να με ειδοποιήσεις. Δεν είναι δουλειά του να ειδοποιεί κανέναν. Ο ορκωτός λογιστής είναι για να βλέπει αν υπάρχουν κενά. Να μην πω παρατυπίες, αν υπάρχουν κενά.
1: Δεν ξέρω,
0: έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο άκουσα, ας πούμε, και
1: πάντως,
0: έχει το ενδιαφέρον του.
1: Πάντως, ναι. Εντάξει, λάθη γίνονται.
0: Γίνονται λάθη.
1: Γίνονται πράγματα και είναι καλό.
0: Ο κύριος Σταθάκης που αναφέραμε πριν, ας πούμε, ναι, δεν είχε δηλώσει 28 ακίνητα. Είχε βγει ο άνθρωπος και είχε πει: ξέχασα να δηλώσει 28 ακίνητα.
1: Εντάξει. Πώς το ξέρω.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά το ρε παιδί μου. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
0: Συμβαίνουν.
1: Θα το πω τώρα.
0: Συμβαίνουν, λέει μόνο.
1: Θα το πω. Μάχ να είχαν εκατομμύρια. Λοιπόν, θα το πω.
0: Αχ, να 28 κίνητα. Ναι.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω 28 κίνητα. Είναι πολύ
0: πολύ έμφυα. Πολύ έμφυα, ναι.
1: Πολύ πονοκέφαλο. Πολύ. Αλλά θα το καταργούσε όμως η κυβέρνηση.
0: Άλλο αυτό. Άσχετο τώρα. Λάστιγε.
1: Μπορεί με αυτή τη λογική να τα είχε κάνει 28.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δικαιωμάτων κτλ. Θέλω να σας να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα και να σκεφτούμε τι θα είχε γίνει αν είχε σκεφτεί να δηλώσει, να ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ ο Μητσοτάκης.
0: Τι θα γινότανε. Όχι, όχι, να σου πω άλλον που είναι στην επικαιρότητα. Να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε, θα γινότανε το ένα να δεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Το λέω επειδή είναι στην επικαιρότητα γιατί έδωσε μια συνέντευξη και για κάποιο λόγο όλοι αναφέρονται σε αυτό. Είναι σημείο αναφοράς.
1: Για κάποιο λόγο, εντάξει, ήταν στο επίκεντρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει γίνει σημείο αναφοράς μια συνέντευξη. Κάθε μέρα γίνονται 15.000 συνεντεύξεις.
1: Δεν μιλάει συχνά γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Έσπασε τη σιωπή του.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα, ο οποίος λέει εν τω μεταξύ. Του είπε με ψήφισε το 36, ακόμα και εκεί είναι ψέμα, γιατί το σωστό θα ήταν το 36 όσων ψήφισαν. Εντάξει τώρα, εσείς το πάτε μακριά τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το πάτε αλλού. Είπαμε, δεν έχουν καθαρίσει εκλογικούς ακαταλόγους γι' αυτό.
1: Και πάντα είναι όσων ψήφισαν, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάντα έτσι είναι
0: έτσι μετράμε,
1: ποσοστά.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μέτρησης.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κύριε Κώστα μας, συγγνώμη τώρα.
1: Κάτσα σκάις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, λέει ο Παναγιώτης, φαντάζεστε να ζούσε ένας Παπανδρέου και ένας Καραμαλής υπαλλήλοι και να βλέπανε αυτές τις καταστάσεις τις πολιτικές. Δεν θα τους πέρανε με τις κλωτσιές. Θα κάνανε σαν τις αρρωστοδούς. Αυτό θα κάνανε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη. Μας στέλνει φωτογραφίες. Βοήθειά μας ο Άγιος Επιφάνιος.
1: Βοήθειά μας.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει. Είχε χθες ένα σπερινό.
1: Καλέ, ναι, τώρα.
0: Ωραία,
1: τι.
0: Ναι, ναι. Ποιοι είμαστε εμείς. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω.
0: Τι ήθελες να πεις.
1: Από τα πολιτικά έχουμε τελειώσει.
0: Τι άλλο θέλεις.
1: Τι άλλο να θέλω πια.
0: Τι άλλο.
1: Τι άλλο να θέλω. Πάω μπρος πίσω, παιδιά. Πάω μπρος πίσω στον χρόνο και δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω μπρος πίσω στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλω να τα αφήσω πίσω μου.
0: Είναι κάποιοι πάντως χθες που έλεγαν και έγραφαν στα social media ότι έπρεπε να είχε γίνει το 2009. Το 2009, μια εξεταστική, το 10, μια εξεταστική για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, να έχει καθαρίσει όλη η ιστορία. Αλλά δεν έγινε. Έγινε πολύ αργότερα, όχι εξεταστική, ένα πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έβαζε κάποια πράγματα, μπας περιπτώσει, στη σειρά και στη θέση του.
1: Τώρα ναι, το έχουμε αλλάξει τη μάνα με τις εξεταστικές και τις παρακριτικές.
0: Σε πολλούς εκλογικούς καταλόγους μπορώ να σας πω από αυτά που άκουσαν, συζητάνε πάλι συνάδελφοι σε χωριά, τουλάχιστον υπήρχαν άτομα ηλικίας 106 και 110. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γίνονται καθάριση. Γι' αυτό
0: γίνεται. Γίνεται καθάριση. Ναι, δεν έχουν κάποια τέτοια. Δηλαδή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο, νομίζω ότι είναι ένας στους εκλογικούς καταλόγους 137 ετών. Που
1: πέρα
0: αν υπάρχει
1: αυτό
0: και αν ζει ο άνθρωπος. Γερός να είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 10 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι 10 ναι, βαθμοί. Τι θέλετε.
1: Τώρα πάμε στην τηλεόραση.
0: Πω, πάμε.
2: Καλώς τους.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Με βασιλικούς χαιρετισμούς, η Κατερίνα.
3: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι.
3: Θα σου πω πάλι τον πόνο μου, ξέρετε τώρα ότι μπορείτε να θέλετε.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κώστα μου.
1: Σε διάβαζα κιόλα χθες. Για πες.
2: Η Κατερίνα φέρνει και κατάλληλη έκφραση.
3: Αυτή δεν θα πω.
1: Δεν έχω στείλει, τι να σημειώνω.
3: Δεν θα πω για το ντοκιμαντέρ το σύνολο του Skype.
1: Ας το μην πεις, κάναμε εμείς την ψυχανάλυση μας.
3: Δεν πειράζει, εντάξει, εκεί θέση πραγματικά ψυχανάλυση, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι,
3: δεν
0: εγώ το μόνο που είπα ναι, είναι το απίστευτο timing. Την ώρα που μιλούσε στο Χαλάνδρι ο κύριος Τσίπρας, είχε το δίπλα το ντοκιμαντέρ και έβλεπες τι λέει και τι έκανε.
1: Το κάνω τώρα.
0: Και είναι λίγο, ήταν λίγο οξύμορο. Δηλαδή είναι κακό timing αυτό. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουν περάσει και 10 χρόνια.
3: Έχουν περάσει 11 χρόνια.
1: Καλά, δεν έχουν περάσει και ένα αιώνα.
0: Ναι,
3: εντάξει. Το πόθεν έσχες. Πρέπει αυτή η ιστορία είναι, ας πούμε, να το κλείσουμε. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
0: Πώς,
3: το πόθεν έσχες.
1: Έχεις δίκιο.
3: Δεν έχει νόημα, πως γιατί λέμε, α, πόσα κίνητα για αυτός 10. Ωραία, λοιπόν.
1: Κουτσοβολιό είναι.
3: 200 χιλιάρικα. Α, φοβερό, 200 χιλιάρικα. Ναι. Κανένα νόημα δεν έχει αυτό το πράγμα. Σπαταλώνται χιλιάδες εργατόρες, ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινη πόρη.
0: Ορκωτοί, λογιστές, ιστορίες, έλεγχοι κτλ.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Για να... απλώς, εγώ νομίζω ότι δεν ελέγχονται από όρκωτους ελεγκτές Sony και Ντέ, μόνο δειγματοληπτικά.
3: Πώς δεν ελεγχθούν, έχουμε φτάσει στο σημείο παράνοιας. Είναι
0: 300.000
3: 200.000 υπόχρεοι υποθένεσεις. Ούτε ξέρω πώς είναι.
2: Πάρα πολύ.
3: Μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω πώς. Μα πού να το ελέγξει.
2: Είναι και όλοι οι δημοσιογράφοι.
3: Και καλά, στο όνομα της διαφάνειας το κάναμε αυτό. Και είναι μια βλακεία και μισή, όπως γιατί δεν το λέω έτσι, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να το πω.
2: Είναι αυτό που λοιπόν... λέγαμε πριν, να αλλάξει το πλαίσιο, ας πάρουν πρωτοβουλία, βουλευτές.
3: Όχι, υπάρχει τρόπος, δεν χρειάζεται να αλλάξει το πλαίσιο.
2: Τι είναι
3: υπάρχει τρόπος να αναθέσουν ένα έργο ή να το κάνουν μόνοι τους, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, στο Υπουργείο, το ψηφιακό κλπ. Ας το κάνει κάποιος. Το οποίο λέει το εξής, με ένα εργαλείο, με AI, με δεν ξέρω τι, με CGA, VHR, CIA, να κάνουν ένα εργαλείο το οποίο... να μετράει την περιουσία σου. Να λέει.
1: BBDO.
3: Να αποτιμάει την περιουσία μου φέτος.
0: Όχι να αποτιμάει την περιουσία. Αυτό να ελέγχει φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με πρόπερση, με αντιπρόπερση. Με το πριν να μπει στην πολιτική, με το αφού μπήκε στην πολιτική. Ναι. Τι είχες, τι έχεις. Αυτά που έχεις τα επιπλέον, αν έχεις επιπλέον, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και χάσανε αντί να βγάλουν. Λοιπόν, αυτά τα επιπλέον που έχεις, πώς προέκυψαν. Εκείνη το θέμα. Εκείνη και το πόθεν. Έτσι, για να ελεγχθεί και το πόθεν. Αυτό το εργαλείο πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακαλυφθεί.
2: Μα με ποια λογική το ονόμασαν αυτό πόθεν έσχεσαι αυτό δεν
0: εμένα.
2: Έχει το πόθεν.
0: Πες με
2: εμένα. Πώς τους ήρθε αυτό το όνομα.
1: Για νομίζω
3: όχι,
1: ότι...
3: έχει.
1: Όχι, νομίζω...
2: Τι πόθεν
3: εκεί που, εκεί που συμπληρώνεις, γιατί κάνω αυτή την ιστορία κάθε χρόνο και την έκανα από τότε που ήταν το χαρτί.
2: Το οποίο... κάνεις μόνος σου, έτσι, δεν λογιστείς.
3: Αυτό με το χαρτί δεν υπάρχει κάποιο δύσκολη άσκηση που ήταν εδώ κάτι ατήλιο τα χαρτιά πριν από 15 χρόνια.
1: Τα βάζαμε σε φακέλους και τα στέλναμε εμείς τώρα, με τρελάνεις.
3: Τώρα σου λέει, πώς το λένε, πόσα λεφτά έχεις τράπεζα, 12 χιλιάρικα. Μάλιστα. Πώς τα απέκτησες και βάλεις από κάτω ένα κουτάκι, εισοδήματα προηγούμενων ετών ή εισοδήματα φετινών ετών ή άλλος τρόπος.
2: Ωραία.
3: Το συμπληρώνεις.
2: Ναι.
3: Αυτό, άρα υπάρχει το πόθεν. Ποιος το ελέγχει αυτό, κανείς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν το ελέγχει κανείς.
3: Ναι, το τυπικό.
0: Το τυπικό. Το αριθμητικό. Και.
1: Βασικά είναι να είχαμε να λέγαμε αυτό. Τίποτα
2: εγώ πάντως δεν θέλω να βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θες από κουτσομπολιό, θες από... Όχι, από κουτσομπολιό. Πες λοιπόν, χθες κάθισα μόνη μου με το που αναρτήθηκαν. Μπήκα στη σελίδα της Βουλής και όποιο όνομα μου έκανε εντύπωση έμπαινα, κλικ, δήλωσε και τα βλέπα, ναι. Ή μετά έκανα και τις συγκρίσεις προηγούμενες χρονιές.
0: Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού, θέμα διαστροφής είναι αυτό.
2: Διαστροφής
0: να το πω, ναι. Να το πω. Επειδή κάνουμε το
1: ψυχανάλυση,
0: γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
0: Είναι κάποιο είδους τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, κοιτάξτε, όλο αυτό το πράγμα θέλει κατάργηση και ξανά από το μηδέν. Άμα θέλουμε να το... Το θέμα είναι θέλουνε. Θέλουμε. Θέλετε, ακόμα και χτες που λέγανε και οι δημοσιογράφοι πρέπει να δημοσιοποιούν το πόθεν έσχες τους. Εγώ θυμάμαι από Μπέμπα που ήμουν, ας πούμε, και κάναμε τις δηλώσεις αυτές.
2: Ναι.
1: Που έπαιρνα 3.60. Όχι, το έπαιρνα 3.60.
0: Και
3: 80.
1: Ναι, που έπαιρνα 3.60, ας πούμε, και έλεγα για ποιο λόγο εμένα με βάζουν να κάνω αυτή τη διαδικασία και μπορεί να με καλέσει ο αντισαγγελέας. Καλούσε συναδέλφους.
3: Ναι.
1: Καλούσε συναδέλφους.
3: Καλεί λοιπόν τον εισαγγελέα, καλά κάνει, καλέ όποιον θέλει να καλέσει. Όταν ανακαλύφθηκε, αποκαλύφθηκε ότι ο συνάδελφός μας, ο Μακαρίτης πλέον Γιώργος Τράγκας, είχε 100 εκατομμύρια ευρώ και στο πόδι, φαντάζομαι, δήλωνε 10 χιλιάρικα, 100, δεν ξέρω τι δήλωνε. Ο εισαγγελέας φώναξε κάποιον να πει: αδερφέ, εσύ είχες τον ελεγκτικό ρόλο, τον εποπτικό. Τον έλεγξες. Αν τον έλεγξες, πόσο ξέφυγαν 99 εκατομμύρια στον έλεγχο από αυτά που δήλωνε και αυτά.
0: Ωραίο είχε. Παράδειγμα βρήκε.
3: Μήπως πρέπει να
0: κατηγορηθείς. Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
1: Τρανταχτότατο.
0: Και δεν είναι μόνο τα χιλιάρικα.
2: Είναι νομότυπο.
0: Στο Παρίσι σπίτι, στο Μονακό σπίτι, στην Αμερική σπίτι.
2: Με ξένες εταιρείες με offshore, αυτά κρύβονται.
0: Άρα τώρα.
3: Η ελεγκτική αρχή να τα βρει.
0: Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας με λίγα λόγια. Αυτό κάνουμε. Όχι εμείς, όλος ο κόσμος που έχει την ψευδέστηση. Το οποίο είναι χειρότερο, έτσι. Το να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση τέτοια και να λες ελέγχονται, να αποδεικνύει ότι δεν ελέγχονται εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων. Με το παράδειγμα που χρησιμοποίησε, ας πούμε, ο Κώστας πριν από λίγο, Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να υπάρχει μια γενική απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτών που τα δηλώνουν, αυτών που τα εισπράττουν και πάει λέγοντας. Και να υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση. Και μετά θα απορούμε κάποια στιγμή και θα λέμε γιατί τους βάζουν όλους ή μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι.
1: Μας έχουν βάλει.
0: Να γιατί μας έχουν βάλει, ναι, στο ίδιο τσουβάλι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τόσο απλά. Δηλαδή δεν έχω ούτε τα εισοδήματα ούτε τα κίνητα που είχε ο Γιώργος Τράγκας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις δεν είχα και την ίδια πορεία. Okay, ναι,
1: έτσι και τα έχεις και μου το έκρυβες και το βγάλεις τώρα. Δηλαδή.
0: Αν το μάθεις μετά θάνατον πάντως, ναι, θα με καταραστείς. Ωραία.
3: Εγώ δεν θέλω στη Νέα Υόρκη, είναι μακριά, στη Νίκαια θέλω. Άμα έχεις εκεί. Στη Γαλλία.
1: Όχι στην Νίκαια, εδώ στην Κοκκινιά.
0: Όχι, όχι στο Μονακό για να βλέπεις και τη Φόρμουλα 1, αρέσει η Κώστα. Ωραία είναι.
3: Αλλά να έχεις από πάνω στο σπίτι.
0: Ναι, από πάνω, βέβαια, ψηλά. Όχι, τα κάτω είναι φτηνά.
3: Okay. Αλλά να σου πω κάτι, είναι, ναι, το Μονακό επίσης δεν είναι.
2: Πολύ μεγάλο πιάνεστε.
3: Είναι λίγο ακριβό το Μονακό. Ιδιαίτερα και έχεις στο σπίτι. Μετά με το που θα βγεις έξω, κάτι για να πάρεις έξω.
1: Εγώ στο Αμάλφι.
3: Ένα σκασμό λεφτά.
0: Που θέλεις.
1: Αμάλφι.
0: Στο Αμάλφι.
3: Τι στο Αμάλφι.
1: Στο Τσίνκουε Τέρε.
0: Στη λίμνη Τσιβλού και. Πολύ
1: και στη λίμνη Τσιβλού θα ήθελα. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά θα ήθελα.
2: Μέχρι τη λίμνη Μαραθώνα και καλά.
1: Και στη λίμνη Μαραθώνα θα ήθελα.
0: Απαγορεύεται το κτίσιμο.
3: Και ένα ωραίο αργεντίνικο κάτω από τη λίμνη Μαραθώνα, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Εννοείται.
3: Ναι, με τις μπριζόλες ωραίες του ενός κιλού αυτές.
0: Εννοείται.
2: Υπάρχει ακόμα αυτό.
3: Νομίζω ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
3: Θέλω να πάω, νομίζω
1: ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
3: Λοιπόν, φορτοφαγικά έτσι κλείνουμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Δεν φταίω. Ξεκινήσαμε από τα ποθενές, στάσαμε στις μπριζόλες.
1: Αλλά... κάτι, ναι.
0: Εκεί θα φτάναμε ούτως ή άλλως. Και αυτό νομοτελειακό είναι. Εκεί θα φτάναμε, Κώστα, ναι, μου. Ναι.
3: Λοιπόν,
1: γιατί θέλει μας τοριά. Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Είχαμε συζητηθεί με την Κατερίνα και τον Κώστα, την Κατερίνα Δούρα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο και θα βγούμε και εμείς τώρα από το στούντιο για λίγο.
0: Η κυρία Έφη, καλημέρα. Πόσο αίμα Μητσοτάκη τρέχει στις φλέβες σας. Θαυμάζω την αντικειμενικότητά σας.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Διονύση της Έρες, τον Άρη. Η δήλωση υπόθεν έσχεση είναι πλέον προσυμπληρωμένη. Τέτοια λάθη δεν γίνονται. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει ότι όταν ξεχάσει δεξιός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι από δόλο. Όταν ξεχνάει αριστερός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι εκ παραδρομής. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Βάζετε τώρα θέμα σοβαρό, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν,
1: Τσοτακικός κι εσείς.
0: Δεν βλέπω. Αιματολογική εξέταση να κάνετε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 8 άτομα ανάμεσά τους, 2 γυναίκες, συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλος αριθμός φυσικείων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μετά αυδελμίας την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Ερτέκο, το Ερτέκο.gr, το Earthnews.gr και το Earth.gr. Τα είπα όλα νομίζω.
1: Πολλά Earth.
0: Τα είπα, ναι, Earth παντού. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Εφ και πάλι. Η ηρωνία δεν μας τιμάει. Ωραία. Η κυρία Νίνα λέει και αυτή η βρωμόσκονη αποπνικτική. Τι γίνεται πια, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ξαφνικά έχουμε συνέχεια σκόνη. Αυτή που μας ήρθε από την Αλγερία. Τώρα φεύγει σιγά σιγά. Επειδή θα ισχύσουν και άνεμοι. Έχουν και 7 μποβόρ βέβαια στα πελάγη. Αλλά οι οποίοι θα είναι από βόρειες ως επιτοπλίστων διευθύνσεις. Μπορεί και να καθαρίσει για λίγο η σκόνη. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι αλήθεια και είναι γεγονός. Τώρα, σας λέγαμε πριν για τον πόλεμο. Θυμάστε που σας λέγαμε όταν ξεκίνησε ότι περισσότερες επιθέσεις δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρά το Ισραήλ από το Ιράν, έτσι, με πυράβλους, drones κτλ. Χθες βγήκε η Wall Street Journal, η εφημερίδα, η αμερικάνικη, επικαλούμενη κάποιες πηγές, και είπε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τον περασμένο Απρίλιο, τον περασμένο μήνα δηλαδή, εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν. Μια μυστική επίθεση, τότε δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστή, την αποκάλυψε χθες ότι έγινε η Wall Street Journal. Το γαλλικό πρακτορείο δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες, δεν τις έχει διασταυρώσει και λέω ότι δεν είσαι θέση να τις διασταυρώσει. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις φυσικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν ξέρουμε δηλαδή. Πάντως είναι άλλη μία ψηφίδα σε αυτό το παζλ του τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω μόνο ότι σας λέγαμε τότε, όταν εξαπολύονταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι ένας από τους στόχους ήταν η οικονομική ευμάρεια της χώρας και η εικόνα που είχε ως ασφαλούς προορισμού. Γι' αυτό και οι στόχοι δεν ήταν μόνο αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά ήταν πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, ακόμη πλησίαζαν ή έφταναν drones και στα εμβληματικά κτίρια που έχουν στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά σας το θυμίζω αυτό, έτσι φρεσκάρω την μνήμη σας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εκτός όμως από την περιοχή αυτή, υπάρχει πρόβλημα σε μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, στη Βρετανία. Νέα κρίση. Ο Στάρμερ λέει ότι θα μείνει, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ο Υπουργός των Εσωτερικών του είπε ότι πρέπει να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Συνεδριάζει το Υπουργικό σήμερα.
0: Να το πάρουμε λίγο. Να σε πάω δύο βήματα πριν. Δύο βήματα πριν. Είχαν εκλογές
1: και
0: οι εργατικοί υπέστησαν ήττα στις περισσότερες περιοχές με κυρίαρχο αυτό το κόμμα του Φάραντς, το οποίο πρωτοστάτησε και για το

0: Brexit. Αυτοί είναι οι νικητές μέχρι τώρα των εκλογών και μετά από αυτό ξέσπασε κρίση στους εργατικούς.
1: Τέλος πάντων, και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα για τον Στάρμερ, γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη του Υπουργείου στη Βουλή εκτός από την συγκεκριμένη, την Υπουργό Εσωτερικών, η οποία του λέει: θες χρονοδιάγραμμα, πες σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, δεν ξέρω εγώ πότε θα φύγω. Υπάρχουν άλλοι υπουργοί, είναι διχασμένο δηλαδή.
0: Ο Στάρμερ πάντως λέει ότι είναι χρέος μου να πείσω τους πολίτες ότι δεν έχω κάνει λάθος στην πολιτική μου. Αυτό λέει ο ίδιος. Και με αυτόν τον τρόπο, τι λέει, δεν φεύγω. Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγω επί της ουσίας.
1: Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι περίεργα και στη Βρετανία.
0: Και στην Ουκρανία είναι επίσης περίεργα, διότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Τέλειωσαν αυτά τα εντός εισαγωγικών
1: εκεχηρίες
0: δεν υπήρξε ποτέ εκεχηρία επί της ουσίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έκανε την παρέλαση του κύριος Πούτιν. Για τον κύριο Πούτιν, όπου πάρα πολλοί παρατηρητές πρόσεξαν το εξής: ενώ το 2022, το 2023, το 2024, το 2025 ο κύριος Ζελένσκι ήταν για τον Πούτιν η συμμορία των αρκομανών ναζιστών που ελέγχουν την Ουκρανία, στην τελευταία του ομιλία την ημέρα της παρέλασης και μετά μιλώντας με δημοσιογράφους ήταν ο κύριος Ζελένσκι. Κάποιοι πρόσεξαν αυτήν την λεπτομέρεια, λέγοντας μάλιστα και βγάζοντας το συμπέρασμα ότι για να φτάνει ο Πούτιν να λέει κύριο Ζελένσκι τον Ζελένσκι, ναι, φαίνεται ότι έχει αρχίσει και αυτός να οριμάζει μέσα του η σκέψη ότι κάτι πρέπει να γίνει. Να τελειώνει ο πόλεμος.
1: Δηλαδή,
0: ναι, γιατί είμαστε στον πέμπτο χρόνο τώρα.
1: Να σου οριμάσει, πότε περιμένουν να οριμάσει, δηλαδή.
0: Παίζουμε
1: εμένα. Δηλαδή πια. Μας έχουν γονατίσει πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, πόλεμος δεξιά, πόλεμος αριστερά, δηλαδή εντάξει. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Πάντως, εγώ επιστρέφω στη Βρετανία γιατί πάντα μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Ναι.
1: Αν δεις τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα στη Βρετανία,
0: ναι,
1: είναι δραματικά έτσι. Δηλαδή, έχουν τη φάτσα του Στάρμερ,
0: ναι,
1: όλα. Και ότι είναι στην κόψη του ξεραφιού, ότι του λένε φύγε. Δεν είναι δύσκολο. Αυτοί τις έχουν, τις αλλάζουν και αυτοί τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς. Θυμάσαι ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Πώς τους αλλάζανε.
0: Δεν θυμάσαι, παιδί μου, που βάζανε την Λίζα Τρας δίπλα σε ένα. Στο
1: λάχανο.
0: Ένα λάχανο, ναι, και λέγανε ποιο, ναι, θα μαραζώσει πιο γρήγορα το λάχανο ή θα παραιτηθεί η Λίζα Τρας. Παραιτήθηκε πριν μαραζώσει το λάχανο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και πόσους έχουμε αλλάξει, πόσους έχουμε ορκίσει. Αυτό το 10 της Downing Street, τέλος πάντων. Εμείς θα φύγουμε από τη Βρετανία και θα πάμε στη Γαλλία. Θα πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη μας τη Θωμαϊδα του Παπαϊωάννου, γιατί.
0: Έχουν χανταϊό.
1: Έχουν πρώτον. Δεν είναι μόνη, βέβαια.
0: Όχι, δεν είναι μόνη.
1: Είναι μόνη. Δηλαδή στην Ισπανία τι να πούνε. Αλλά.
0: Ναι, αλλά στην Γαλλία είχαμε χθες και επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ασθενούς που παρουσίασε.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι, ενώ έχει περάσει η ανθρωπότητα, ας πούμε, τον κορονοϊό που δεν συγκρίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα ξέρει από πρωτόκολλα, ξέρει από μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στην Ισπανία. Τους έχουν και κυκλοφορούν και χωρίς μάσκες μέσα στα νοσοκομεία. Κάνουν στο νοσοκομείο κανονικά τους τα μέλη του.
0: Ναι.
1: Τους άνθρωπους που ήταν μέσα στο κουρασγερό πλοίο. Και έχει γίνει χαμός εκεί. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να δούμε.
1: Πάμε Γαλλία.
0: Πάμε Γαλλία. Θωμαής, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καταρχήν, τι καιρό έχετε στο Παρίσι? Γιατί το τσεκάρω. Γιατί ας πούμε στις Βρυξέλλες χθες είχε 5 βαθμούς.
0: Εδώ έχει 19 αυτή την ώρα.
2: Καλά καθούμενα. Ναι. Ενώ έκανε 20 βαθμούς πριν από 3 μέρες. Τώρα κάνει 9, 8. Ναι.
1: Σε λάθος χώρα ζει ο Διονύσης.
0: Ωραία, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί.
2: Ναι.
0: Με 8 βαθμούς, πολύ.
2: Καλά.
1: Σκοτώνει και τα μικρόβια όμως το μαϊσκέ.
0: Και δεν βγαίνουν και τα κουνούπια ακόμα, καταλάβες. Γιατί εδώ ήδη έχουν βγει τα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το χανταϊό? Έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα?
2: Όχι, δεν έχει συναδεί. Όχι, γιατί δεν είναι κοροναϊός, έτσι. Ο κόσμος δεν πανικοβάλλεται, έχει δει τα χειρότερα. Αλλά απλώς υπάρχει μια αναστάτωση γενικά για το. Ανησυχία περισσότερο, όπως και σε άλλες χώρες, για το πώς θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση τώρα. Και κυρίως πόσο θα κοστίσει. Γιατί ο κοροναϊός κόστισε και καταλαβαίνετε ότι αμέσως όλοι θεωρούν μήπως υπάρξουν επιπτώσεις γενικότερα στην καθημερινότητα των ανθρώπων μετά από αυτή την πετρελαϊκή κρίση που έχουμε. Να έχουμε και μια υγειονομική κρίση θα ήταν το ωραιότερο. Αλλά όχι, δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία η μεγάλη στη Γαλλία, γιατί υπάρχουν πλέον πρωτόκολλα τα οποία έχουν αυτοματοποιούνται με το που ανοίγει μια τέτοια οικονομική κρίση. Χθες ο Γάλλος Πρωθυπουργός που παρακολουθεί την κατάσταση από την αρχή έστειλε μια νέα ανάρτηση όπου ανακοίνωσε ότι όλοι όσοι έχουν να κάνουν και ακόμα και με επαφές θα κλειστούν σε υγειονομικό περιβάλλον, δηλαδή θα πάνε σε νοσοκομεία και θα περάσουν την καραντίνα τους στα νοσοκομεία για να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παραβιάσουν το πρωτόκολλο που είναι να μείνουν στα σπίτια
1: τους. Πάλι καλά.
2: Και για να μπορέσουν να περιορίσουν στο μάξιμο αυτή την κατάσταση. Ξέρουν όλοι ότι δεν μολύνεται κάποιος τόσο εύκολα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο, ναι. Το λένε όλοι οι ειδικοί αυτό.
2: Ναι. Δεν είναι κοροναϊό, ας πούμε. Ένα στάρνισμα.
0: Ένα στάρνισμα μέσα στο λεωφορείο κολούσε όλο το λεωφορείο με τον κοροναϊό.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω και ένα άλλο δείγμα ότι δεν υπάρχει πανικό στη Γαλλία. Ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξακολουθεί και κάνει τα ταξίδια του και είναι στην Αφρική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι στην Αφρική, αλλά παρακολουθεί και επικοινωνεί συχνά με τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση. Γιατί αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά, μάθημα-πάθημα, δεν αφήνουμε να ξεφύγει τίποτα. Όχι για πολιτικές επιπτώσεις, διότι ο Γάλλος πρόεδρος πλέον δεν φοβάται καμία επανεκλογή. Τελειώνει η θητεία του το Μάιο του 2027. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην γαλλική οικονομία και στη γαλλική κοινωνία γενικότερα. Έρχονται διακοπές το καλοκαίρι, δεν πρέπει να διαταραχθεί ο οικονομικός ρυθμός της χώρας, ο κοινωνικός ρυθμός της χώρας. Ζούμε άλλα χειρότερα, λογικό είναι, αλλά ο ίδιος κάνει μια μεγάλη περιοδία στην Αφρική, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη ήπειρος για τη Γαλλία. Και το απολαμβάνει κιόλας κατά κάποιο τρόπο, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται παγωμένο. Και για τον Γάλλο πρόεδρο, αυτό που γίνεται στην Αφρική, δυστυχώς, όχι σε ορισμένα σημεία της Αφρικής, δεν είναι ολόκληρα το ίδιο, είναι μια δικαίωση του αυτά που έλεγε πριν από αρκετά χρόνια. Και τώρα η Γαλλία έχει μεγάλη παράδοση από αποικιοκρατία μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
0: Μα ήταν σε αυτές τις χώρες του λεγόμενου Σαχέλ, ήταν σε αυτές τις χώρες.
2: Ναι,
0: χθες
2: ναι.
0: Το χρησιμοποίησε και ως παράδειγμα. Μας είπατε από το Μαλί να φύγουμε, φύγαμε. Ναι. Και από τότε που φύγαμε, ας πούμε, λόγω του εμφυλίου που έχουν και των ομάδων των διάφορων ενόπλων που υπάρχει, είναι χάος στη χώρα.
2: Τους τα είπε χειρότερα λίγο, τους τα είπε λίγο no offense, λέει, όπως λέμε στα κλασικά γαλλικά, no offense. έχετε κάνει λάθος επιλογές και κυρίως χρησιμοποίησαν και σκοτώθηκαν και Γάλλοι στρατιώτες, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι περισσότερο που πονάει τον Γάλλο πρόεδρο, είναι ότι έχουν σκοτωθεί τόσες δεκαετίες που ήταν παρόν ο γαλλικός στρατός σε ορισμένα σημεία για να καταπολεμήσει τον τζιχαντισμό, έτσι, γιατί αυτό πήγαμε στρατιωτικά εκεί πέρα. Επίσημα. Τώρα ανεπίσημα, ξέρετε πώς είναι.
0: Εντάξει, είναι και η επικειοκρατία που είπες, είναι τα κατάλοιπα. Είναι και αυτά.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι περισσότερο όπως η Αμερικανοκρατία.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή, όποια χώρα πάει στην. Η επικειοκρατία τέλειωσε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Είναι οι σφαίρες επιρροής, οι λεγόμενες σφαίρες επιρροής.
2: Μόνο που δυστυχώς θα λένε όλοι, καλά έκανα και τους διώξα τους Γάλλους. Επιτέλους να ελέγχουν τα πράγματα οι ίδιοι. Μάλλον δεν έγινε ακριβώς έτσι, γιατί καλώς ήρθατε στην Αφρική. Με το που έφυγαν οι Γάλλοι, άρχισαν τα πραξικοπήματα. Ένα πραξικοπήμα διαδέχτηκε το άλλο και κυρίως έκαναν την τραγική επιλογή ξανά, γιατί το έχουν κάνει και στο παρελθόν για όσοι έχουν μια ηλικία, θυμούνται. Επανέφεραν τους Ρώσους, πώς λέγονται.
0: Αυτό τους μισθοφόρους. Είχαν νοικιάσει τη Βάγκνερ, για παράδειγμα.
2: Πήρωσαν εκατομμύρια, μάλιστα στο Μαλί, μιλάμε συγκεκριμένα στο Μαλί, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς τον δυστυχισμένο τους πληθυσμό που έχει υποφέρει ο Θεός ξέρει πόσο. Εμφανίστηκαν οι τζιχαντιστές και κυριαρχούν σε ορισμένες περιοχές που είναι τζιχαντιστές και πάνε για την παρελάβουν στην πραγματικότητα προς την πρωτεύουσα. Και το Μαλί έδωσε 900 εκατομμύρια, 900, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο για το συμβόλιο με τους μισθοφόρους από τη Ρωσία, που με το που είδαν τους τζιχαντιστές το έβαλαν στα πόδια, εξαφανίστηκαν, πήραν τα ελικόπτερά τους και γύρισαν πίσω στην αγαπημένη τους πατρίδα. Και τώρα έχουν μείνει στην κυριολεξία κάνει υπεράσπιστη για να αντιμετωπίσουν τους τζιχαντιστές, οι οποίοι φυσικά δεν έρχονται με το γάντι.
0: Όχι, μιλάμε, και όταν μιλάμε για τζιχαντιστές, μιλάμε για ανθρώπους, όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, έστω και αν δεν τους δίνουμε σημασία, που μπαίνουν σε χωριά και απαγάγουν όλα τα παιδιά ή όλες τις γυναίκες, για παράδειγμα, για να τις χρησιμοποιούν ως σκλάβες κτλ. Μιλάμε για αυτές τις για τέτοιες καταστάσεις.
1: Οι απαγωγές είναι το λιγότερο, τους φάζουν τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
2: Και το Μαλί δεν το αξίζει αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που έχει στην ιστορία της μαρτυρήσει για να μπορέσει να φέρει λίγο μια τάξη στην κατάσταση, και είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει. Είναι τόσο δύσκολο, για να καταλάβετε, και έχασαν τη ζωή τους και Γάλλοι στρατιώτες συχνά, δυστυχώς, γιατί λόγω της συνέχεια της αναταραχής που υπάρχει και φυσικά των διάφορων συνεργασιών που έχουν έτσι με μισοφορικές εταιρείες ή τζιχαντιστές. Μην ξεχνάμε ότι καμία δεν είναι όλα αυτά ιδεολογικά, φυσικά. Πίσω από την ιδεολογία κρύβεται η απλή ανάγκη να καταλάβουν την εξουσία όλοι. Ως συνήθως στην Αφρική, το θέμα είναι ότι τώρα αρχίζουν και ανησυχούν και έχουν αισθάνονται λίγο νευρικοί στο Μπουρκίνα Φάσο, που εκεί τα ίδια έκαναν. Η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει μια σταθερότητα είναι η ακτή του Ελεφαντοστού, που έχει μια παράδοση να ελέγχει την κατάσταση στη χώρα. Και κυρίως, μάλιστα, δεν είναι τυχαίο που ήταν βάση των Γάλλων η ακτή του Ελεφαντοστού, γιατί ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία, και κυρίως για τον Γάλλο πρόεδρο είναι μια αναγνώριση του όλα αυτά τους τα είχε πει. Όλα αυτά. Είχε κάνει μια περιοδία και τους είχε πει στην περιοχή. Ο Νίγηρας είναι μια εξαιρετικά προβληματική πλέον χώρα. Να θέλω να υπενθυμίσω, από τον Νίγηρα η Γαλλία αγόραζε το ουράνιο για τα πυρηνικά της όπλα, ναι. Και είχαν μια μεγάλη παραδοσιακή συνεργασία. Τους πέταξαν έξω, σταμάτησαν οι αγορές, οι πωλήσεις μάλλον ουρανίου από τον Νίγηρα. Ο Νίγηρας αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί με μεγάλες ποσότητες ουράνιο, τα οποία αγόρασε η Ρωσία, η οποία η Ρωσία στην πραγματικότητα δεν έχει και πολύ ανάγκη το ουράνιο, διότι η ίδια είναι εξάγει ουράνιο. Το ουράνιο το αγόρασαν άλλες χώρες σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουν να εξαντλήσουν τα αποθέματα που είχαν αποθηκεύσει. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται πίσω από τέτοιες αποφάσεις.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα πάντως γενικά.
2: Κυρίως είναι το ουράνιο. Ακριβώς, είναι προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα προϊόντα να κυκλοφορούν έτσι γενικά, και να, αφού δεν βρίσκω αγόραση, θα το πουλήσω σε κάποιον άλλο. Γενικότερα υπάρχει μια ανοργανωσιά, μια αναρχία που έχει δημιουργηθεί σε ορισμένες χώρες και σκέφτομαι το Σουδάν, που είναι
1: η Αφρική είναι μία από τις πιο πλούσιες υπήρους του πλανήτη μας.
2: Ακριβώς.
1: Την έχουν απομυζήσει και έχουν ασελγήσει πάνω της πάρα πολλές χώρες του λεγόμενου πολιτισμένου και δυτικού κόσμου. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ. Ακριβώς επειδή τελειώνει η θητεία του Μακρόν το Μάιο του 27 και τον βλέπω πιο απελευθερωμένο.
0: Πιο απελευθερωμένο, ναι.
1: Δηλαδή πέρα από το τζόγκινγκ που κάνει, που το ξέρουμε αυτό. Όπου και να πάει, κάνει τζόγκινγκ, του αρέσει να αθλείται. Και χτες έτρεξε με ένα θρύλο πραγματικά
0: μεγάλων αποστάσεων. Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, πήγε σε μια εκδήλωση και επειδή γινόταν βαβούρα, πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε πάνω να του πει να κάνουν ησυχία. Δηλαδή,
0: ναι, ότι είναι ασέφεια προς τους ανθρώπους που μιλούσαν για τον πολιτισμό της Αφρικής.
1: Θέλω να πω, είναι τρομερά απελευθερωμένος. Τι κρίμα, ρε παιδί μου, λέω.
0: Να τελειώνει.
1: Ναι.
0: Που τελειώνει.
2: Όταν τελειώνουν, όταν δεν έχουν τίποτα απέναντι.
0: Η οποία Κατερίνα δεν ήταν ποτέ υπέρ του Μακρόν εντωμεταξύ. Τώρα στα τελειώματα έχει αρχίσει να το συμπαθεί, κατάλαβες.
1: Εντάξει, αναγνωρίζει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Αναγνωρίζει κάποια πράγματα. Γιατί
2: στη χώρα του αρχίζει ξαφνικά και γίνεται συμπαθής, γιατί ξέρει ότι κανένα προφήτης στη χώρα του. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε έναν Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι αστέρας στην εξωτερική πολιτική. Όταν βγαίνει εκτός πυλών, είναι εξαιρετικά δημοφιλής, και όταν επιστρέφει είναι λιγότερο. Αλλά ξαφνικά τώρα όλοι αρχίζουν και παραδέχονται ότι είναι πολύ μαέστρος στην εξωτερική πολιτική και κυρίως παίρνει αποφάσεις που είναι πολύ
1: και επίμονος.
2: Και ακριβώς, και πολλά πράγματα που έχει πει. δυστυχώς επαληθεύονται και διανομένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπετε ακόμα και τώρα δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Και η παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν όσον αφορά την εξωτερική πολιτική θα μας λείψει πάρα πολύ, γιατί έχει μια τρομερή εμπειρία και κυρίως ένα
1: να του δώσουμε μια θέση βρε Θωμαΐς, να τον δώσουμε σε καμιά θέση να...
2: Δυστυχώς το λέω αυτό γιατί ο ίδιος το είπε στην Ελλάδα. Το είχε πει, όχι στην Ελλάδα, στην Κύπρο το είπε, πριν πάει στην Ελλάδα. Στην Κύπρο το επισκέφθηκε το Γαλλοκυπριακό σχολείο και το ρώτησε ένας από τους μαθητές, κύριε πρόεδρε, τι θα κάνετε μετά. Εκείνος απάντησε και έκανε το γύρο του κόσμου ότι δεν ήμουν πολιτικός πριν και δεν θα είμαι πολιτικός μετά. Και οπότε σημαίνει ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει με την πολιτική.
0: Θα μας χαιρετήσει.
2: Αν και είναι που λέγεται πολιτικών ζώων, όπως το
0: μπορώ όπως το έλεγε ο Αριστοτέλης παλιά.
2: Ναι. Με αυτή την έννοια. Είναι αυτός ο άνθρωπος να βγει 100% από την πολιτική. Σίγουρα θα περιμένει κάτι. Υπήρχε στο περιβάλλον του πριν από αυτό, σας το λέω έτσι για απλώς άμα θέλετε να κλείσετε, ότι έλεγε στο περιβάλλον του ότι έχει σκάσει από το κακό του που δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φορά. Θα ήθελε πάρα πολύ ακόμα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα είχε ξανά κερδίσει και δυστυχώς ίσως αυτό τον πικραίνει λιγάκι, αλλά είναι αναπόφευκτο, το ήξερε από την αρχή. Τώρα, τι καλύτερο να πάρει, να λάβει αυτός ο άνθρωπος μετά από τη γαλλική προεδρία. Δεν έχω ιδέα, γιατί πραγματικά ήταν ένα αξίωμα που τον άφησε ελεύθερο να ασκήσει τη δική του πολιτική, τις δικές του ιδέες, το όραμα του εξωτερικής πολιτικής. Μεταμόρφωσε τη γαλλική διπλωματία, την έκανε πιο αμερικάνικη, να το πω έτσι, πιο ευέλικτη, λιγότερο γραφειοκρατική, αλλά στο εσωτερικό του ασκείται δρυμύτατη κριτική για πάρα πολλά πράγματα, αν και να σου πω την αλήθεια, όπως σε κάθε εσωτερικό χώρας, κανένας δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη μαεστρία να τα καταφέρνεις και έξω και μέσα, γιατί το έχουμε ξανακούσει και εδώ, έχει μείνει το ρητό ότι έξω πάμε καλά, μέσα πάμε χάλια. Το ίδιο πράγμα, εν πάση περιπτώσει, το έχουν πάρα πολύ πολιτικοί. Θέλω να πω δημόσια ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σου, Θωμαΐς. Αυτό το απολαμβάνουμε.
1: Χρόνια πολλά, Θωμαΐς. Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσεις. Χρόνια πολλά.
1: Το τραγούδι που ακολουθεί το αφιερώνουμε.
0: Πολύ χρόνο και καλό χρόνο. Να σε καλά.
1: Αφιερώνουμε.
0: Τα φιλιά μας.
1: Φιλιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Μας λέει ότι υπάρχουν κάτι προβλήματα στην Τολεμαίδα, στη συχνότητά μας. Δεν ακούγεται, έχει παράσταση, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας να το διορθώσουν πάρα αυτά. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Λέει δεν είχαν τι να κάνουν οι Γάλλοι και έδιναν ανιδιωτελώς τη ζωή τους για τις χώρες της Αφρικής. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία στέλνει και χρόνια πολλά στη Τολεμαίδα. Που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
1: Έτσι, μας βέβαια, έχει γενέθλια.
0: Να σου πω.
1: Έλα, τι.
0: Είναι από τα κύρια θέματα, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Και το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό. Μπαίνετε, υποτίθεται τάξη κτλ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Πιάνει όλη την Ελλάδα, πιάνει όλες τις περιοχές. Πιάνει και τη Λευκάδα, γιατί είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Γιατί για τα ντρόουν.
0: Είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Εντός, αλλά τέλος πάντων, μπαίνει μία τάξη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ καλό για μένα. Δηλαδή, εγώ που το διάβαζα και το μελετούσα, δεν υπήρχαν κανόνες. Υπήρχαν δηλαδή, αλλά ήταν ξεπερασμένοι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι
1: ήταν
0: το
1: πολύ
0: θέμα.
1: Ξεπερασμένοι.
0: Ότι η Σαντορίνη έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
1: Υπάρχουν
0: δηλαδή
1: πολλές περιοχές που έχουν φτάσει σε χώρες.
0: Είναι και άλλες.
1: Ναι, πάρα πολλές. Νομίζω 13 περιοχές.
0: Μα βλέπαμε πριν από λίγες ημέρες κάτι εικόνες από την Ιταλία, σε αυτές τις εκεί που λέει η Κατερίνα, τα Αμάλφη και τα τέτοια. Όπου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν ακινητοποιημένοι σε μια ουρά για να περάσουν ένα πεντάδες ή ένα δεκάδες για να δούνε τη θέα που θέλανε να δουν, για παράδειγμα.
1: Το έχουμε δει και στη Σαντορίνη.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: το έχουμε δει στη Σαντορίνη. Γι' αυτό και στη Σαντορίνη υπήρξε η εμβαλωματική λύση με τις κουραζιέρες, να μην έρχονται όλες μαζί, αλλά να έρχονται συντεταγμένα κτλ. Να μπει ένα φρένο. Αλλά αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές περιοχές και δεν θέλουμε να γίνουμε, ή τουλάχιστον αυτή είναι η ιδέα, όπως είναι στη Βαρκελόνη για να αρχίσουν οι διαδηλώσεις. Δεν θέλουμε τους τουρίστες.
1: Όχι.
0: Γιατί εμείς τους θέλουμε. Τους χρειαζόμαστε τους τουρίστες.
1: Αλλά βασικό τέτοιο του ΑΕΠ μας είναι.
0: Αυτό
1: τέλος
0: το
1: πάντων,
0: λέω.
1: Πέρα από αυτό, επειδή εμείς σας τα λέμε λίγο με τον τρόπο μας, καλέσαμε τον άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Τα άκουσε χθες, τα διάβασε, τα μελέτησε, ρώτησε κιόλας.
0: Η Κατερίνα Χριστοφυλλίδου.
1: Βέβαια. Ναι. Που τα ξέρει καλά και τα λέει και ωραία, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε πού πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πού μπαίνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, πράγματι, έχει μια χαρά τα είπατε, ότι υπήρχε ένα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, αλλά ήταν ξεπερασμένο. Ξεπερασμένο και γιατί κάποιες περιοχές υπερκορέστηκαν, αλλά μην ξεχνάμε και την παράμετρο της κλιματικής κρίσης, έτσι. Η οποία τι παίρνει, έλλειψη νερού. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικά στα νησιά τα οποία είναι κλιματικά σε νερό. Έπρεπε λοιπόν να μπουν κάποιοι κανόνες για να μπορεί αυτό το τουριστικό προϊόν να συνεχίσει, να έχει ποιότητα και να είναι και βιώσιμο. Το θέμα δεν είναι να έχουμε τουρισμό για άλλα 5 χρόνια και μετά να καταρρεύσει. Α, θυμίσω στη Νότια Ισπανία το αντίστοιχο μαζικό μοντέλο κατέρευσε κάποια στιγμή και έχουν μείνει κάποια κουφάρια σε κάποιες ακτές της Νότιας Ισπανίας από τα τεράστια εκείνα ξενοδοχεία που έφτιαχναν χωρίς κανένα σχεδιασμό. Άρα εδώ είμαστε. Τώρα είναι όντως ξεπερασμένο. Το τελευταία προσπάθεια να γίνει χωροταξικό τουρισμό ήταν το 2009, το οποίο έπεσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί δεν ήταν αρκετά μελετημένο. Οπότε φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια μετά, εσύ, η κρίση, η οικονομική, ήρθε ο COVID. Έπεσε και όλα στο τουριστικό προϊόν εκτός συνθηκών. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Μετά ξανά άνθησε ο τουρισμός.
1: Ήρθε η έκρηξη του Airbnb.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε και νέες παραμέτρους αυτό. Νέους παράγοντες, ας πούμε, νέους παίκτες.
2: Νέους παίκτες και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να βάλει κάποιους περιορισμούς, να βάλει κάποιους κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση και περιορισμούς στη δόμηση εκτός σχεδίου. Το οποίο είναι μια μάστιγα για την ελληνική περιφέρεια. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια διάσπαρτη δόμηση χωρίς κανόνες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει και αυτό που παρουσιάστηκε χθες είναι ένα γενικό σχέδιο αρχών και κανόνων. Αυτά όλα θα εξειδικευτούν με τα ειδικά σχέδια, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία τώρα ετοιμάζονται για κάθε περιοχή. Ωστόσο έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι έχουν εντοπιστεί, έχει πέσει φως στις πιο χωρισμένες περιοχές. Λοιπόν, χωρίζεται όλη η επικράτεια σε 1035 ενότητες, 1035 χωρικές ενότητες. Τώρα, αυτές κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες. Και έχουμε στην πρώτη κατηγορία είναι οι υπερκορεσμένες περιοχές, αυτές που αναφέρατε, να πω και λίγες ακόμα, είναι όλη η Μύκονος πρώτα απ' όλα. Όλη η Μύκονος. Από τη Σαντορίνη είναι η Ία και η Σύρα. Από την Τίνο είναι η Νότια Τίνος. Από την Σύρο είναι η Ερμούπολη. Και μετά έχει στη Ρόδο και στην Κο επίσης μεγάλες περιοχές κορεσμένες. Από την περιοχή του Ιωνίου έχει στην Κέρκυρα κάποιες περιοχές και στη Ζάκυνθο. Δεν είναι όλα τα Ιόνια υπερπορισμένα. Ναι. Τη Σκιάθο, στην Κρήτη κάποιες περιοχές και από τις τελευταίες περιοχές υπερπορισμένη θεωρείται η παραλία της Πιερίας. Σε αυτές οι
1: ναι.
2: Ναι.
0: Έχουμε καιρό να περάσουμε.
1: Είναι αχανής εν τω μεταξύ.
0: Είναι αχανής, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε πριν από λίγο καιρό τουλάχιστον που ήταν η τελευταία φορά που πέρασα, ήταν οικοδομικός οργασμός. Δηλαδή χτίζονταν όλο ξενοδοχεία ή αυτό, καταλήμματα.
2: Έχει και καταλήμματα και έχει πάρα πολύ μεγάλες τουριστικές ροές από τις γειτονικές μας χώρες.
0: Ναι, από τα Βαλκάνια, βέβαια.
2: Αλλά μιλάμε πάρα πολύ μεγάλες ροές. Τώρα τι γίνεται λοιπόν, σε αυτές τις υπερχωρισμένες περιοχές η αρτιότητα για τη δόμηση ανεβαίνει στα 16 στρέμματα. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ένας γενικός κανόνας στα 4 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε τετραπλασιάζεται. Για να χτίσει κάποιος, δεν του αρκεί ένα οικόπεδο 4 στρέμματων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 στρέμματα. Και εδώ μπαίνει ο κόφτης ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 100 κλίνες ένα στρέμμα. Υπάρχει δεύτερη κατηγορία μετά με άλλες λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, αλλά όχι τόσο κορισμένες. Εκεί είναι 12 στρέμματα η αρτιότητα και 350 κλίνες ανά στρέμμα. Και οι άλλες δύο κατηγορίες είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ή καθόλου αναπτυγμένες.
0: Όπου δεν υπάρχουν όροι, δεν υπάρχει περιορισμός.
2: Το μόνο που έχει είναι τα 8 στρέμματα αρτιότητα, αλλά χωρίς περιορισμό. Τι θέλει να κάνει το χώρο ταξικό, θέλει να ανοίξει το τουριστικό προϊόν στο χρόνο, δηλαδή να μην είναι μόνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ναι, αλλά να είναι το δεκάμινο, και θέλει να ανοίξει και νέους τουριστικούς προορισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές περιοχές. Τις οποίες βλέπουμε τώρα τελευταία κιόλας ότι υπάρχει μια διαφημιστική εκστρατεία από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού που προσπαθεί να φέρει κοντά μας και τον ορεινό τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχουν αναδειχθεί.
0: Εγώ ξέρω έτσι για να τονίσω αυτό που λες, ξέρω γκρουπ που έρχονται τουριστών και ξεκινάνε την περιοδία τους ανά την Ελλάδα, για παράδειγμα, από τα Μετέωρα, από την Καλαμπάκα. Γιατί είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, στην ενδοχώρα, τα οποία αρχίζουν και γίνονται πόλος έλξης, και άρα είναι αυτό που ακριβώς που μας περιγράφεις.
2: Ακριβώς αυτό, και για να πούμε και την αλήθεια, έχει αλλάξει και ο τρόπος που επιλέγουν οι επισκέπτες, είναι πιο ψαγμένοι πια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς. Το ίδιο και θάλασσα είναι λίγο ξεπερασμένο, για να λέμε την αλήθεια. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι στο hot spot της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Ίσως τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει ένα τουριστικό προϊόν με σαραντάρια από το πρωί μέχρι το βράδυ στις περιοχές που παραδοσιακά είχαν κόσμο. Εδώ λοιπόν μπορείς να αναδείξεις άλλες περιοχές οι οποίες έχουν να δείξουν πράγματα και οι οποίες θα είναι και πιο...
1: Και σε άλλες εποχές και όλες του χρόνου.
2: Βέβαια. Βέβαια. Οπότε αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Να πούμε κι άλλο ένα το οποίο έχει σημασία, έχει και αξία, είναι ότι απαγορεύεται πλέον να κάνεις οποιαδήποτε κατασκευή, οποιαδήποτε διαμόρφωση στα 25 μέτρα από τη θάλασσα, δηλαδή πάνω στην ακτή.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Εκτός από τις εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι η μόνη εξαίρεση. Ναι.
2: Από την άλλη, θα πρέπει όλοι να συνομολογήσουμε ότι έρχεται το χωροταξικό του τουρισμού να τακτοποιήσει μια διαμορφωμένη κατάσταση. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι ξαφνικά θα αλλάξει κάτι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί, ας πούμε, που υπάρχουν ήδη παραβιάσεις εκ των υστέρων, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα μπουν μπουλντόζες, ας πούμε, να γκρεμίσουν.
2: Όχι, φυσικά και όχι. Και μάλιστα ο Υπουργός χθες διευκρίνησε, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ότι όσοι ξενοδόχοι, τέλος πάντων όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τουρισμό, έχουν ήδη προχωρήσει και έχουν κάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί, δεν πρόκειται να σταματήσει η επένδυση.
0: Θεωρείται όριμο, όριμο το έργο τους και το σχέδιό τους, εν πάση περιπτώσει, και η εγκατάσταση που θέλουν να κάνουν. Οπότε, αφού θεωρείται όριμη, θα προχωρήσει.
2: Ο κόφτης μπαίνει από εδώ και μετά.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή είπες ότι το 2009, για παράδειγμα, το πρώτο που έγινε, έστω και είναι παροχημένο, σταμάτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και εδώ θα υπάρξουν, φαντάζομαι, προσφυγές, έτσι.
2: Προσφυγές μπορεί να υπάρξουν. Το θέμα είναι ότι από την πλευρά των συναρμόδων υπουργείων το ζήτημα είναι να έχουν φτιάξει ένα κείμενο το οποίο να είναι θωρακισμένο, το οποίο να είναι αιτιολογημένο.
0: Να στέκει νομικά καταρχήν.
2: Και το οποίο να είναι επιστημονικά μελετημένο. Mm. Αυτό ισχυρίστηκαν χθες και οι δύο υπουργοί. Έχει γίνει μια εξαντλητική διαβούλευση, γιατί αυτό είναι κείμενο του 2024, το οποίο είχε κατατεθεί στην διαβούλευση, είχαν γίνει, υπήρξαν χιλιάδες σχόλια, επεξεργάστηκαν τα σχόλια, έφτιαξαν το κείμενο αυτό. Και πάλι θα το ξαναβάλουν στη διαβούλευση για ένα δεύτερο γύρο σχολείων μέχρι τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια θα πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και στο Κεντρικό Συμβούλιο. Από εκεί θα γίνει εισήγηση. Πάντως μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε πια ένα έτοιμο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο όπως είπαμε είναι αρχές και κατευθύνσεις. Θα έρθουν μετά λοιπόν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία τώρα είναι σε εξέλιξη, θα ενσωματώσουν αυτές τις παραμέτρους για κάθε μία από τις περιοχές και από εκεί θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Πάντως είναι σημαντική παράμετρος η παράμετρος της κλιματικής κρίσης, γιατί αλλάζει άρδιν όλες οι συνθήκες. Είναι το θέμα του νερού, είναι το θέμα της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι για να παραχθεί νερό στα νησιά μπαίνουν αφαλατώσεις και αφαλατώσεις είναι ενεργοβόρες. Είναι το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ξέρουμε ότι δεν είναι και πρότυπη η διαχείριση, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά. Άρα όποιο κατάλημα, όποιος έχει μια τουριστική επένδυση, κάνει τις σωστές κινήσεις για ορθολογική διαχείριση νερού, ενέργειας και αποβλήτων, έχει επιπλέον κίνητρα με βάση το σχέδιο αυτό, το χωροταξικό σχέδιο.
0: Σημαντική αυτή η παράμετρος που μας λες, γιατί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για παράδειγμα ότι η Αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω υδροδότησης, επειδή έχει πρόβλημα με το νερό. Είναι πολλά νησιά που έχουν πρόβλημα με το νερό και αν έχουν αυτό, ας πούμε, αυτήν την περίοδο λόγω της αναβροχιάς και πάει λέγοντας, όταν είναι στο πικ της τουριστικής σεζόν, φανταζόμαστε το πρόβλημα θα είναι πολύ πολύ πολύ διεγκωμένο έως αξεπέραστο.
2: Είναι τεράστιο το θέμα του νερού και της ενέργειας, ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι τεράστιο και μην ξεχνάμε ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Επίσης, να πούμε ότι επειδή δεν είναι τουριστικές πιέσεις μόνο από τα επίσημα τουριστικά καταλήματα, είναι αυτό που είπατε και στην αρχή. Είναι και τα Airbnb. Και εδώ θα μπουν επιπλέον περιορισμοί. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφαιθεί και αυτός ο χώρος αρρύθμιστος. Και επίσης, από εκεί και πέρα θα δοθούν πάρα πολλά κίνητρα, όπως είπαμε, να ανοίξουν νέοι προορισμοί οι οποίοι δεν είναι γνωστοί, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά να δώσουν στους επισκέπτες και γενικά θα δώσουν και μια άλλη εικόνα για την Ελλάδα, η οποία όπως είπαμε δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, μουσακάς και σουβλάκι.
0: Καλός και ο μουσακάς, να τα λέμε αυτά. Και εγώ τον προτιμώ χωρίς πατάτες, να το λέμε και αυτό επίσης.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ καλημέρα. Να πούμε.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στη Στέλλα Μαρεντάκη που πήρε το χρυσό στο τάκι βοντό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Μπράβο σου.
0: Να το πω αυτό.
1: Μπράβο σου. Καλά κάνεις, γιατί τα περνάμε στα ψηλά, βλέπουμε μόνο τα δημοφιλή αθλήματα, αλλά σημειώνονται επιτυχίες από πολύ νέα παιδιά και πολύ ταλαντούχα.
0: Οποία έχουν καταβάλει κόπο μεγάλο για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει και χρειάζεται και η αναγνώριση.
1: Ναι.
0: Αυτό χρειάζεται. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ήλιος, 18 βαθμούς ήδη, λίγη κίνηση, φιλιά στη μαμά και τον αδελφό μου, χαιρετισμού στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην Πτολεμαϊδα. Μας ακούν όλοι αυτοί, έτσι. Ευχαριστώ σας για την παρέα, εμάς.
1: Να είστε καλά. Αυτός που ακούμε είναι ο Μπρους Ντίκινσον, ένα από τους μεγαλύτερους για μένα τραγουδιστές στο χώρο του.
0: Για πες.
1: Τον Iron Maiden, παιδί μου.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι η Iron Maiden.
0: Και τι είναι σε όλο καριέρα κάνει.
1: Έχει βγάλει και μόνος του.
0: Μόνος του.
1: Ναι, τραγουδιά.
0: Έρχονται οι Iron Maiden.
1: 23 Μαΐου.
0: Εδώ, ναι.
1: 23 Μαΐου θα έρθουν στα μέρη σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: πάλι, ναι.
1: Εγώ τους έχω δει στη Μαλακάσα.
0: Να δούμε τι σεισμό θα κάνει και
1: ναι.
0: εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, απόψε όμως έχει Eurovision.
0: Έχει ακύλα τώρα.
1: Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Είναι ο πρώτος ημιτελικός στη Βιέννη. Ναι. Στις 9 ξεκινάει το πρόγραμμα στην Ερτένα με το Eurovision Night. Στις 10 ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός. Εμείς είμαστε τέταρτοι στη σειρά. Εμφανιζόμαστε με τον Ακύλα. Είναι πολύ, πάρα πολύ καλά τα σημάδια, τέλος πάντων. Όχι για να περάσει τον τελικό μόνο, αλλά για να τελειώσει και πάρα πολύ ψηλά έως και την πρώτη θέση. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Αγγελία.
0: Μη βιάζει.
1: Τον πιστεύω, ρε μάνα μου, λέω.
0: Ναι.
1: Δεν γρουσουζεύω τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν το λέω εύκολα.
0: Ναι.
1: Πέρυσι μ' άκουγες να λέω έτσι, πρόπερσι μ' άκουγες να λέω.
0: Όχι, δεν σ' άκουγα.
1: Με την Ελληνίτσα την Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Το περίμενα.
0: Το περίμενες.
1: Το κορίτσι μου, ναι. Το Λενάκι, δηλαδή φοβερό. Λοιπόν, με το Φέρτο λοιπόν, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί απόψε στον πρώτο ημιτελικό.
0: Έχει κάνει αίσθηση πάντως. Δεν είναι, κάποιοι λένε το κεντρικό του ντύσιμο ή το ένα το άλλο. Έχει κάνει αίσθηση γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος το χαίρεται,
1: πολύ,
0: το απολαμβάνει,
1: πολύ, πολύ,
0: το διασκεδάζει και βγάζει την ψυχή του η οποία είναι καλή. Αυτό το βγάζει οπουδήποτε βρίσκεται, είτε είναι στο Τυρκουάζ Χαλί, είτε είναι πάνω στη σκηνή, είτε είναι στις πρόβες, είτε οπουδήποτε, είτε στις δηλώσεις και συνεντεύξεις που δίνει. Δείχνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι είναι χαρούμενος, το διασκεδάζει, το ευχαριστιέται και θέλει να περάσει τον κόσμο αυτό.
1: Και εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ τη Eurovision.
0: Να αγαπάμε.
1: Εγώ πάρα πολύ, δεν ξέρω για σένα.
0: Εγώ όχι.
1: Εγώ
0: τόσο
1: το ξέρω ότι την αγαπάω,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Εσύ,
1: και δεν έχω χάσει Eurovision.
0: Όντως, είναι τέτοια.
1: Είμαι φαν, πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Τον Ακύλα, εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ούτε εγώ.
1: Λίγο πριν συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό, στο διαγωνισμό αυτόν, επειδή χάζευα στα TikTok και στα τέτοια, κάποια στιγμή, πριν τον μάθουμε καν, είδα έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είχε φτιάξει μόνο στο ένα βίντεο κλιπ. Το οποίο αυτό το βίντεο κλιπ που είχε φτιάξει ήταν σε ένα δρόμο πάνω σε μια νησίδα και τραγούδαγε ένα γνωστό τραγούδι, όχι δικό του.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι ταλαντούχο παιδί είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος απλά κάνει το κομμάτι του, ας πούμε. Δεν τον ήξερα, δεν τον είχα. Και όταν τον είδα μετά να εμφανίζεται με το. Με το Φέρτο μου χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λες εσύ αυτό το πράγμα, ότι το χαίρεται πάρα πολύ αυτό που κάνει.
0: Είναι η. Δείχνει, δεν ξέρουμε τώρα, αλλά δείχνει να είναι η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου, αυτό. Και η Eurovision, αυτό υποτίθεται ότι θεωρητικά είναι, έτσι. Οπότε είναι με αυτή την έννοια, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα δείξει. Θα δείξει στο τελικό,
1: μόρα,
0: αν είναι και η κατάλληλη στιγμή. Είναι και το timing που λέγαμε και από την αρχή.
1: Είναι το μόνο για το οποίο μπορώ πια να αγχώνομαι. Δηλαδή, δεν βλέπω ποδόσφαιρο, δεν βλέπω μπάσκετ. Εννοώ να τσιτωθώ.
0: Ναι.
1: Είναι το μόνο που. Εντάξει, γιατί ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι χαρά η Eurovision. Που το έχουν πολιτικοποιήσει, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Γιατί θα υπάρξουν χώρες που δεν θα μεταδώσουν τους τελικούς και το τελικό.
0: Ναι, όντως. Ο κύριος Αλέξανδρος θα πάει η Iron Maiden, αλλά όπως πολλοί Μακεδόνες,
1: ναι, ναι,
0: θα πάνε στη Σόφια. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Λέει, θα πάμε στη Σόφια να τους δούμε, όχι στην Αθήνα.
1: Αληθή, για τη μέση να πάρετε μετά.
0: Γιατί.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει ο Αλεξανδρός, αλλά.
0: Έχει αυτές τις αληφές που είναι από Έχιδνα, από Οχιά.
1: Βρε, ό,τι και να είναι.
0: Ή από κεντρή μέλη.
1: Τέλος πάντων, να είσαι όνθρωπος τόσες ώρες μετά από κάποια ηλικία και μετά αρχίζει τα οπαλάκια τα κάθεσαι. Λοιπόν,
0: δεν έγραφε το Βατράχη προχθές ότι για τους Μετάλλικα δίνανε και μια αληφή δωρεάν για τη μέση, ας πούμε.
1: Μοιράζανε μετά, ναι, γιατί ήταν όλοι τις κλάσεις μας. Τώρα, δεν ξέρω, ο Ακύλας είναι χαρούμενος. Εμείς είμαστε χαρούμενοι. Αυτοί που είναι στους δρόμους δεν είναι πολύ χαρούμενοι.
0: Σε ποιους δρόμους?
1: Ούτε στο Λεκανοπέδιο, ούτε στη Θεσσαλονίκη,
0: από
1: ό,τι είδα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση φυσικά και σήμερα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο, από τη μεταμόρφωση στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι και εκεί πολύ φορτωμένα τα πράγματα, και στην άνοδο της Συγκρού από το γνωστό σημείο εκεί στον Άγιο Σώστη, και στην Αρδιτού είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Και στην ανηφορά του Καρέα επίσης, και στην Ηλιοπόλεως και στην Εθνική Αντιστάσεις. Του Βουλιαγμένης δεν είναι ακόμα τόσο. Στην λεωφόρο Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της, που άμα αρχίσω να τα λέω θα μπούμε στην επόμενη εκπομπή και δεν είναι σωστό. Η Παλαιολόγου επίσης, που τη λένε και Παπανικολή και Δουκής Πλακεντίας, και όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, καταλαβαίνετε ποιος δρόμος είναι. Είναι επίσης σε διάφορα σημεία του με πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στη Μεσογείον, στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα καθόδου, οπότε και εκεί είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Πάω και στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Ναι, σου λέει Αλέξανδρος το 71 είναι γεννημένο.
1: Σαν και εμένα, ναι.
0: Σε αυτό λέει, συνομίλητος.
1: Αλέξανδρε, αληθή να πάρεις, παιδάκι μου. Οπωσδήποτε, κάνα παυσιπονάκι για μετά και να το ευχαριστηθείς. Και πολύ νερό, πολύ νερό. Λοιπόν, η περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, μπύρα.
1: Όχι, παιδί μου, μπήρα.
0: Όχι, μπήρα.
1: Μπήρα. Άκου. Μια μπυρίτσα μετά για τη δροσιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα.
0: Κανονικά νεράκι.
1: Νεράκι.
0: Ναι.
1: Καταψυκτικό.
0: Ειδικά άμα οδηγείτε. Μην το
1: μπλακωθείτε. Αυτά τα ισοτονικά είναι πολύ καλά. Αλλά όχι αυτά που πίνει η νεολαία, κάτι, αυτά που σου δίνουν ενέργεια. Όχι.
0: Γιατί, για στα χώρα πηδά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι για μας αυτά.
0: Α, δεν είναι
1: όχι,
0: για μας.
1: Δεν είναι άστο. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Αυξημένη επίσης η κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της Τσιμισκή. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι ακόμα καλή. Η Όλγα, εντάξει, το συζητάμε. Είναι, η Όλγα είναι νίκης. Είναι άνετη. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο τη Όλγα.
1: Η Λαγκαδά έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Γιατί έχει δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω και δεν με γελάνε τα μάτια μου. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να πω ότι θέλω να προσθέσω κάτι για τον Ακύλα, το οποίο είναι το εξής. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη μουσική. Έχει πάει σε μουσικό σχολείο. Έχει σπουδάσει τραγούδι. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης από τα γενοφάσκια του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και είδε η δουλειά που γίνεται και από τα μουσικά σχολεία. Βγαίνουν ταλέντα. Βρίσκουν την κλίση των παιδιών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και από τα Σέρας.
0: Από πού είναι?
1: Από τα Σέρας. Τη Βόρεια Ελλάδα είναι. Από τα Σέρας. Ωραίες Σέρες. Έχω πάει.
0: Σ' αρέσουν, ναι.
1: Έχω πάει στις Σέρες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η κυρία Φωτεινή λέει: έχει δίκιο η Κατερίνα. Με αυτά θα πάει η αριθμία σύννεφο. Τα ισοτονικά που λέτε, ναι, αυτά που έχουν μέσα τα περίεργα.
1: Α, δηλαδή απίνει η Ελισάβετ, εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Τα μικρά παιδιά.
1: Μου είναι το 2 μπροστά ακόμα.
0: Ναι, μπράβο. Μέχρι τα 30. Τοπ. Κορυφή.
1: Και τα 30 δεν είναι πια.
0: Λέω, όχι, για τα ισοτονικά. Μετά άνω των 30 υπάρχουν άλλα ισοτονικά. Καταλαβες.
1: Τι ισοτονικά παίρνει.
0: Άλλου τύπου, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων. Με τους αγαπημένους μας κράμπερι σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Και θα το πω. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, όπου τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να την άξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Οι όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.

0: στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, τρίτη σήμερα 12 Μαΐου. Η επικαιρότητα έχει να κάνει κυρίως με το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και τις ενεργειακές γενικότερα εξελίξεις. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για αυτό το θέμα, όπου αναμένεται να συνταχθεί και σχετικό κείμενο ψήφισμα. Λέγεται ότι το ψήφισμα αυτό θα είναι κοινό με την περιφέρεια. Έχουμε σύσκεψη στο εργατικό κέντρο Κοζάνης για τις ενεργειακές εξελίξεις την Τετάρτη, κινητοποίηση ΣΕΝ για το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή, λίμνη Σερβίων, καθαρά τα νερά, επιστρέφει η καραβίδα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα μας ακούτε στην Κοζάνη στους 100,2. Δεν είμαστε σε σύνδεση με τη Φλόρινα λόγω εργασιών που γίνονται εκεί. Να θυμίσουμε ότι Γιάννης Κάτανος είναι στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές, Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στην Eurovision. Δύο ημιτελικούς έχουμε στις 12 και 14 Μαΐου. Ο τελικός στις 16 του μηνός θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει το τραγούδι Τάμια Δάμο, αυτό είναι.
1: Μας πραγματικά ακούς. Πάντως δείχνει ότι έχει απήχηση στο κοινό, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχεται δεύτερο στις προτιμήσεις, ναι, σύμφωνα και με τα όσα ακούγονται για τις μετρήσεις που γίνονται στις προτιμήσεις του κοινού. Θα δούμε βέβαια και στον ημιτελικό ποια θέση θα λάβει και αν θα περάσει στο τελικό. Ωστόσο όμως είναι ένα τραγούδι που πραγματικά έτσι το ακούνε ευχάριστα νέοι αλλά και λίγο μεγαλύτεροι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάμε. Ωστόσο να εστιάσουμε εδώ στα της περιοχής μας που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα την ενέργεια και την βιώσιμη ανάπτυξη σε περιφέρειες που βρίσκονται και στην μεταλιγνίτη εποχή που λέγαμε και χθες στάσαμε και θα ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη 13 του Μάη. Από την άλλη, από τις 15 μέχρι και τις 17 του Μάη θα πραγματοποιηθεί στη Φλόρνα το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μαθητικό συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και μαθήτριες δεν είναι απλοί δέκτες γνώσης, αλλά ενεργείς συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος. Μία πολύ σημαντική και πάλι δράση. Βλέπουμε ότι οι μαθητές βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας της περιφερειακής μας ενότητας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί τα παιδιά αυτά είναι και το μέλλον αυτού του τόπου που θέλουμε να τα κρατήσουμε εδώ και όχι να φύγουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδος ή της έξω από την χώρα, προκειμένου να βρουν μια καλύτερη μοίρα, άρα να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τα κίνητρα αυτά, ώστε να γυρίσουν και οι νέοι αυτοί, αλλά και παραμείνουν και οι νέοι που τώρα συζητάνε και όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ήδη ξεκίνησε και με την παρουσία του Ευρωβουλευτή του κ. Μαϊμαράκη χθες, που επισκέφθηκε και τον Δήμο Αμιντέ, όπου συζήτησαν θέματα για την ενεργειακή ανάπτυξη εκεί της περιοχής, καθώς ήδη λειτουργεί η τηλεθέρμανση του Αμιντέου με βιομάζα. Μελλοντική προοπτική όμως είναι να γίνει και το εργοστάσιο του υδρογόνου εκεί, έτσι ώστε και μελλοντική προοπτική να είναι και η λειτουργία της τηλεθέρμανσης εκεί του Αμιντέου με υδρογόνο. Ένα μέλλον που προβλέπεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι και η υδροκίνηση, το συνέδριο σεμινάριο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες με το ΚΕΠΑ Θέσης Πρωτείας και το ΚΕΠΑ Φλόρνας εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρνας, όπως βέβαια και ενημερώσεις και για τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες και όλη την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής με την πράσινη μετάβαση.
0: Τάμια Δάμου, να σε καλημερίσουμε. Καλή συνέχεια.

0: Να καλημερίσουμε και τον Μάκη Αναστιάδη. Θα μας δώσει την επικαιρότητα από Κοζάνη, Γρεβενά και από το Λεμαϊδα, Μάκη, έτσι.
1: Και να ξεκινήσουμε από την Κοζάνη, όπου στο επίκεντρο φυσικά, τι είναι άλλο, είναι το θέμα του κλεισίματος των εργοστασίων της ΔΕΗ.
0: Μάκη, πριν συνεχίσει, συγγνώμη τώρα, μπορείς να μου πεις τι νόημα έχουν όλα αυτά όταν είμαστε στο και πέντε και λοιπόν, συζητάμε, ξανασυζητάμε να κάνουμε τι αυτή τη στιγμή.
1: Με πρόλαβες, ναι. Να πω. Είναι, είμαστε στην, θα έλεγα, παραφιλολογία, όσο και αν είναι ψυχρό αυτό που θα πω εγώ. Γιατί όταν έχουμε μια συναδρία σε ένα περιφερειακό συμβούλιο που δεν βγαίνει τίποτα, κουβεντιάζουμε μέχρι τα ξημερώματα, υπάρχει μια κοινή γραμμή στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα υπάρξει ψήφισμα κατά της παράτασης, αλλά την ίδια ώρα στέλνεται ξεκάθαρο μήνυμα και μάλιστα χθες
0: από τον κύριο Στάση.
1: Στην κύριο Στάση.
0: Ναι.
1: Την σύσκεψη αυτή που έγινε με τη συμμετοχή περιφερειακή και κυβερνητικών βουλευτών και παρουσία κυβερνητικών στελεχών και του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, τότε. Τι να λέμε, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί να φτάσει άλλο αυτό το θέμα.
0: Ψυχολόγο θα χρειαστούμε να μας πείτε τι γίνεται ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι ή όχι, αλλά φαίνεται αποφασισμένη η ΔΕΗ, αποφασισμένη και η κυβέρνηση.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό. Να το βλέπουμε άλλωστε και στο μετασχηματισμό της Τελεμάδας 5. Θα πάει με φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα θα έρθει και ο ΔΕΣΦΑ την επόμενη Τρίτη. Θα έχουμε, μάλλον 25 του μήνα θα έχουμε, 26 του μήνα θα έχουμε, Τρίτη ή Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. 26 του μήνα είναι Τρίτη. 26 του μήνα λοιπόν θα έχουμε τα γένεια του αγωγού ΔΕΣΦΑ που θα έρχεται φυσικό αέριο στην Δυτική Μακεδονία, κεντρικός αγωγός. Ο σχεδιασμός είναι αυτός, προχωρά από και πέρα. Το ζήτημα είναι εδώ το πώς θα σωθούν οτιδήποτε αν σώζεται, που λένε, με την έννοια το πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει η ιστορία με την τηλεθέρμανση. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, μην ξαφνικά η Κοζάνη και όχι μόνο η Κοζάνη, η Κοζάνη κυρίως, μην βρεθούν χωρίς τηλεθέρμανση. Και αυτή την τηλεθέρμανση, εντάξει, θα πείτε, βρέθηκε μια λύση το πώς θα πληρώσουμε. Πάντως, όσοι να πάρουν τα χρήματα τα παίρνουν, δηλαδή μιλάμε για τα κόστη αυτά τα οποία θα βγαίνουν παραγωγής. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα παραμείνει χαμηλά η τιμή της τηλεθέρμανσης, χαμηλά στα ίδια επίπεδα δηλαδή που θα έχουν βάλει οι δήμοι, δεν θα πληρώνονται εταιρείες, παραδείγματος χάρη η ΔΕΗ για το φυσικό αέριο, όλα αυτά, δηλαδή, ό,τι και να γίνει θα πληρώνονται κανονικά. Τώρα, στα υπόλοιπα, μια και μίλησα για το Δημοτικό Συμβούλιο, χθες να πούμε ότι καταψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης η πρόταση του Δημάρχου για τους εργαζομένους που είναι στις κοινωνικές δομές του ΕΣΠΑ. Υπήρξε πρόταση από την πλευρά του Δημάρχου να μην θεωρηθεί ότι αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά αντί αυτό να ζητηθεί μονιμοποίηση εργαζομένων. Εδώ θα έλεγα να είχαμε ένα μικρό αντάρτικο, όπως θέλετε, πείτε, εν πάση περιπτώσει δεν πέρασε αυτή η πρόταση. Ήταν 12 ψήφοι τελικά υπέρ αυτής της πρότασης και 14 υπέρ της θέσης των εργαζομένων για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να μείνουμε λίγο στις χθεσινές συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοζάνης, γιατί μπαίνει και πάλι το θέμα της αξιοποίησης των στρατοπέδων και το θέμα του στρατοπέδου του Μαύρου Δεδρίου. Υπάρχει και στο Αδρέπανο, υπάρχει και εδώ στην πόλη της Κοζάνης, στο Μακεδονομάχων. Υπάρχουν εξελίξεις, υπήρξαν εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά την αλλαγή των σχεδίων του στρατού, αλλάζουν τα σχέδια, θα έλεγα, του Δήμου, γιατί παλιότερα θυμάσαι υπήρχαν σκέψεις ότι θα υπάρξει παραχώρηση πολλών στρεμμάτων στο Δήμο της Κοζάνης. Πλέον θα είναι μικρότερες οι διαθέσιμες εκτάσεις. Όλα αυτά φυσικά θα εξελιχθούν, επαναλαμβάνω και πάλι πρώτα από τις ανάγκες που έχει ο στρατός. Αυτό είπε και ο Δήμαρχος Κοζάνης. Να σταθούμε λίγο στην εξιχνίαση μιας απάτης. Το θυμόμαστε γιατί πέρυσι στην πόλη της Κοζάνης, πέρυσι το καλοκαίρι και αρχές Ιουλίου, δεν πριν περίπου ένα χρόνο, τότε μία 79χρονη είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε μια κλήση από έναν άγνωστο άνδρα, και ο οποίος, απειλώντας τη ζωή τη δική της και συνεργού προσώπου, απέτησε να της καταβάλει το ποσό των 80.000 ευρώ. Και μάλιστα τότε τα έδωσε τα χρήματα αυτά, τακτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 47χρονου που είχε το ρόλο του εισπράκτορα, ενώ αναζητούνται να τα αυτοποιηθούν και άλλοι τρεις συνεργοί. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά φαίνεται ότι είναι κότα με τα χρυσά αυγά, θα το πω έτσι, αυτή η υπόθεση.
0: Και το έχω ξαναπεί, με συγχωρείς, να κάνουμε και λίγο κουβέντα, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, ναι, λίγο.
0: Απορώ πώς οι ηλικιωμένοι έχουν τόσα χρήματα και τόσο περιουσία αξίας μέσα στο σπίτι. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, τα παιδιά, το λένε και από την αστυνομία, τα παιδιά τους να φροντίζουν να τα έχουν κάπου να είναι κάπου με ασφάλεια, σε τράπεζα, δεν ξέρω κι εγώ, που επιλέγει ο καθένας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι και αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω, υπάρχει η ανασφάλεια των μεγαλύτερων, θέλουν να έχουν το κομπόδεμα, και δεν είναι κομπόδεμα αυτό, είναι μεγάλο να το έχουν. Τώρα, λίρες ακόμα, να φανταστείτε, έπεσε την συγκεκριμένα την κυρία αυτή, τη θυμόμαστε, που είχε πέσει και τοποθέτησε μέσα σε μια σακούλα 26 λίρες,
0: χρηματικό ποσά,
1: δολάρια, ευρώ, και τα πήγε σε προκαρθισμένο σπίτι κοντά στο σπίτι της. Και διαπιστώθηκε ότι είναι 47χρονος Έλληνας, ο εισπράκτορας, εντάξει, γιατί πολλές φορές λέμε φταίνε και άλλοι. Όχι, έχουν βρεθεί, είναι πάρα πολύ επιτίδη. Παρεπιπτόντως τώρα, να πω λίγο, μια και μιλούσαμε για το πρώτο θέμα που το έθιξε, στο θέμα με τις ενεργειακές εξελίξεις, ότι αύριο θα έχουμε μια ακόμη σύσκεψη φορέων, το θέμα ακριβώς αυτό, αύριο στις 6.30 στη συνέδουσα συνεδριάσεις του εργατικού κέντρου, τα εργατικά σωματεία, τα εργατικά κέντρα μάλλον, Κοζάνης, Ορδέας, και θα έρθουν και τα εργατικά κέντρα Φλόνες, Καστοριάς και Κρεβενών, και επίσης παρατήματα από το τεχνικό, ΓΕΟΤΕ, οικονομικό και σωματεία, αλλά και σύλλογο εργαζομένων της ΔΕΗ. Ενώ την Παρασκευή έχουμε κλείσιμο του διακόπτη του Αγίου Δημητρίου. Και εκεί λοιπόν τα σωματεία, το Σωματείο Τεχνών Εργαζομένων στην Ενέργεια, θα κήρυξε μάλλον μια τριώρη στάση σε όλους τους εργασιακούς χώρους από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10, και καλεί όλους τους εργαζόμενους στη συγκέντρωση στην πύλη του Αγίου Δημητρίου. Υπόθηκε αυτό, το είπαμε και χθες, ακούσαμε και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον καθηγητή κ. Ιωάννη Γιάννη, για το θέμα με τα νερά, τις αναλύσεις που είχαμε, τα αποτελέσματα των αναλύσεων που είχαμε στην λίμνη του Πολυφίτη, ειδικά με τον άφρισμα. Η εμφάνιση αφρού λοιπόν δεν προκαλεί κάποια προβλήματα, όπως επισημάνθηκε, είναι σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και στις πολλές βροχές που υπήρχαν, και απέκλεισαν παρουσία χημικής ρήπασης ή απορριπαντικών, γιατί στην αρχή αυτό θεωρήθηκε. Είναι ένα φυσικό, θα το έλεγα, φαινόμενο, και αυτό ακριβώς το λόγο είχαμε την εμφάνιση του αφρού το προηγούμενο διάστημα, πριν περίπου 15 μέρες. Σήμερα θα έχουμε μια συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβουλίο των Αγρεβενών, ενημέρωση σχετικά με το Εθνικό Χειρονομικό Κέντρο της Βασιλίζας, το οποίο ζήτησε ο επικεφαλής της αλλάσσεως αντιπολίτευσης, ο κύριος Κουψίδης, και επίσης και για το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων, που το ζήτησε η κυρία Παναγιώτα Ντάγκα, επίσης επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Τρία ντρόουν ήδη βρίσκονται στον αέρα, θα το έλεγα, σε καθημερινή βάση πλέον, με την αντιπυρική περίοδο στη Δυτική Μακεδονία. Το ένα είναι στην Κοζάνη εδώ, στο Βοσκοχώρι. Το άλλο που καλύπτει εδώ προς την περιοχή του Βοσκοχωρίου, και όχι μόνο, γιατί καλύπτει μεγάλη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίμετρος. Επίσης, ένα ντρόουν είναι στην περιοχή της Φλόρνας, και το άλλο που έχει πει είναι στην περιοχή της Βάλια Κάλτα. Εκεί εδρεύει το κέντρο παρακολούθησης στην κοινότητα Ελλάδας, στο Βάλιο κτίριο της κοινότητας Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, όπως έχουμε ενημερωθεί και από την πλευρά της πρεσβευτικής, ότι θα είναι 24 ώρες παρακολούθηση. Δεν είναι μόνο για την πρόληψη των πυρκαγιών θα τα λέγα εγώ, γιατί είναι, αυτά τα συγκεκριμένα drone φέρνουν και θερμικές κάμερες, φέρνουν και πολλές άλλες και κάμερες νυχτός, δηλαδή γι' αυτό είναι 24-ωρη η παρακολούθηση και δεν είναι μόνο αυτό, ακόμη μπορεί οτιδήποτε και αν γίνεται παράνομο μέσα σε ένα δάσο να γίνεται αντιληπτό, δηλαδή ακόμη και κάποιος αν πάει να κόψει κάποια δέντρα μέσα στο δάσος, υπάρχουν σημαίνουν συναγερμοί, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε από πάνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μάλιστα είναι μεγάλη περίμετρος. Δηλαδή, δεν σημαίνει που είμαι στο βοσκοχώρι, δεν μπορεί να πιάσει την Κοζάνη, λέω εγώ, ναι. ή αν είναι στην περιοχή της Λάβδας και πιάνει το. Επειδή σηκώνεται σε πολύ μεγάλο ύψος, δεν πιάνει και την πόλη, την περιοχή των Γρεβενών. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι αυτό. Και φυσικά όλα αυτά είναι για τον έγκαιρο εντοπισμό αστείων και αυτό που λένε και οι πυροσβέστες από την πρώτη στιγμή είναι το πρώτο λεπτό, το δεύτερο λεπτό, το τρίτο λεπτό. Το πρώτο λεπτό μπορεί να σβήσει και με το πόδι που λένε η φωτιά. Στο δεύτερο να ρίξεις λίγο νερό. Στο τρίτο λίγο παραπάνω. Αν και πέρα, άμα ξεφύγουν από τα 3-4 λεπτά και πάμε παραπάνω, μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Γι' αυτό ακριβώς να πούμε ότι και με την συμβολή της περιφέρειας και όχι μόνο και της πυροσβεστικής έχουμε αυτά τα drone. Να έχουμε χρόνο λοιπόν.
0: Έχουμε και 8 και 29. Είναι το Μάριο, έχουμε μετά. Ακούμε λοιπόν, αν έχεις κάτι σημαντικό.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι αύριο κλείνουμε και τα 31 χρόνια, δεν κάνω λάθος. 31 χρόνια λοιπόν από τον καταστροφικό σεισμό, τον 6,6 Ρίχτερ, ένα σεισμό που όμως ευτυχώς για την περιοχή μας δεν είχαμε κανένα θύμα. Και είναι μεγάλο αυτό, έτσι, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι δεν υπήρξε κανένα θύμα. Υπήρξαν μικροτραυματισμοί τότε όσοι θυμόμαστε και φυσικά θα υπάρξουν και αντίστοιχες εκδηλώσεις και σε Κοζάνη και σε Γρεβενά για αυτή την ημέρα. Και μάλιστα ήθιστε, επειδή αύριο και τις γλυκερίες, Αγίες ναι. Γλυκερίες, να έχουμε στην Βάρη και εκεί την συγκεκριμένη Θεία Λειτουργία και φυσικά εκεί θα έχουμε και την αρχαιρετική Θεία Λειτουργία χρωστατούντος του Μητροπολίτη Γρεβενών του κύριου Δαβίδη. Και στην πόλη Κοζάνης φυσικά θα έχουμε και εδώ αντίστοιχα και τις εκδηλώσεις αυτές. Μένουμε λίγο στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα έχουμε μια συνάντηση αύριο με το θέμα της προοπτικής και της στήριξης επιχειρηματικότητας που διοργανώνει το ΕΒΕ των Γρεβενών. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, της ΓΕΣΕΒΕ, της γνωστής. Mm-hmm. Και επίσης αύριο υπάρχει και μια μερίδα όταν ο τόπος αλλάζει, ο πολιτισμός ως πυξίδα. Αύριο που θα γίνει στην πόλη της Κοζάνης, 5:30 στην Κοβεντάρη Δημοτική Βιβλιοθήκη και θα απελαμβάνει θέματα και συζητήσεις γύρω από την μετάβαση. Μετάβαση είναι αυτό το οποίο το ακούμε καθημερινά και φυσικά υπάρχουν και αρκετές εισηγήσεις και με μια άλλη ματιά θα το έλεγα εγώ θα γίνεται αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση. Και μην ξεχνάμε ότι συνεχίζονται οι δωρεάν στηρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς από το Δήμο της Κοζάνης που πραγματικά προστοστατεί πάρα πολλές δωρεάν στηρώσεις. Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι είχαν ξεπεράσει τις 1000 και φαντάζομαι ο στόχος αυτός είναι και φέτος και μπαίνει κάθε χρόνο. Όσοι λοιπόν θα λύσουν, πρέπει να κλείσουν ένα ραντεβού, να το πω το τηλέφωνο 2461-3-54-57-50-4-57 ή να το πω αλλιώς, 504-57, μην τον μπερδέψουμε. Ναι. 2461-3-504-57. Θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 23 Μαΐου μέχρι και την Δευτέρα 25 Μαΐου στο χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρίου που βρίσκεται στην Λευκόβηση.
0: Μα και είπαμε όλα.
1: Δεν είναι πάρα πολλά, δεν θα τα αφήσουμε τα υπόλοιπα στο δελτίο.
0: Τα υπόλοιπα στο δελτίο με τον Περικλή Καραφιλίδη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μάκη. Καλημέρα.

0: Πάμε στην όμορφη Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κύριε Ζηχίδη, από την Καστοριά. Από το αστυνομικό δελτίο θα ξεκινήσω, Τάσα, όπως στις λήψεις 19χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της Καστοριάς στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης ελεγχόμενης παράδοσης ναρκωτικών έπειτα από εντοπισμό ταχυδρομικού δέματος που περιέχει ποσότητα κάναβης. Είναι αυτή η νέα μέθοδος, Τάσα, μεταφοράς ναρκωτικών. Ταχυδρομικές θηρίδες, οι θηρίδες, όπως γνωρίζουμε, εταιριών που τοποθετούνται τα δέματα και μετά μπορούν να τα παραλάβουν οι παραλήπτες. Η επιχείρηση οργανώθηκε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εκτινήσεων Εγκλημάτων Καστοριάς. Το δέμα περιείχε συσκευασία με κατέργαστη κάναβη στο λογικό μικρού βάρους 5 γραμμάρια και τέθηκε παρακολούθηση μετά από σχετική απόφαση του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και έγκριση της εισαγγελίας εφετών Αθηνών. Ο 19χρονος συνελήφθη τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα από τη θηρίδα εταιρείας τεχνομεταφορών στην πόλη, μέσα στην πόλη της Καστοριάς, σε έρευνα μετά που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, αλλά και στην κατοχή του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν μια ζυγαριά ακριβίας καπνίσματος, μια συσκευή καπνίσματος του συγκεκριμένου ναρκωτικού και τρίφτη με υπολείμματα. Βεβαίως, οι αρχές διερευνούν την ταυτότητα του ατόμου που φέρεται να απέστειλε το δέμα σε βάρος των οποίων επίσης θα σχηματιστεί δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και σε βάρος 19χρονου, βεβαίως, και το αποστολές σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση. Είναι αυτή η νέα μέθοδος που το τελευταίο καιρό βλέπουμε να έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις με την ελεγχόμενη παράδοση ναρκωτικών και βλέπουμε κυρίως νεαρά άτομα πίσω από αυτήν την μέθοδο. Το αλλάζω κλίμα, παραμένω βεβαίως λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Στο πλαίσιο της εκστρατείας σημερινής ανοχής στη Μύχνηση Κράνους, πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασαν 188 τροχονομικοί έλεγχοι στους οδικούς άξονες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Δυτικής Μακεδονίας. Να σου πω εντάχει και το αναφέρω γιατί έχει πολύ σημασία, Τάσα.
0: Ναι.
1: 19 έλεγχοι διενεργήθηκαν από το αστυνομικό τμήμα της τροχιάς Γρεβενών για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 18 από τους έλεγχοι διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς τμήματος τροχιάς Καστοριάς. Θα πάω και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο περιφερειακές ενότητες, δεν υπήρξε καμία παράβαση. Στην Κοζάνη τώρα, το τμήμα τροχιάς Κοζάνης και Ορδέας διενήργησαν συνολικά 139 ελέγχους που διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις, εκ των οποίων 11 παραβάσεις είναι στους οδηγούς των Πατινιών, στα γνωστά Πατίνια, και δύο προβάσεις επιβάτες δικύκλου για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Βλέπουμε ότι μετά και τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα με τα ατυχήματα με πατίνια, η αστυνομία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα αυστηρή, να το πω, και δημιουργεί καθημερινά ακόμη περισσότερους ελέγχους. Στην Φλόρινα τώρα επίσης διενεργήθηκαν 12 έλεγχοι και βεβαιώθηκε μια παράβαση σε οδηγό πάλι Πατινιού. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι 350 ευρώ το πρόστιμο και φέρεσε πρόστιμο για 30 ημέρες για τον οδηγό και 350 ευρώ το πρόστιμο για τον επιβάτη αν δεν φέρουν προστατευτικό κράνος. Τώρα, με μια υπέροχη συναυλία που έφερε τον τίτλο «Όταν η αγάπη γίνεται ήχος», στο οποίο συμμετείχαν και συνέπραξαν τα μουσικά σχολεία Καστοριάς, Κορίνθου, Άρτας, Ιωαννίνων, ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας το Φεστιβάλ Μουσική Άνοιξη Δοξάτρων Μουσικά Σύνολα στα αρχοντικά της Καστοριάς. Μόνο που οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την εβδομάδα του Παρασκευό Σάββατο που μας πέρασε άλλαξαν τις τοποθεσίες των συνευλίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πρωτοσύλλο Κέντρο του Δήμου Αρουσιαστικού και στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας και όχι στα αρχοντικά της Ρισκιαπά και Πηχαιώνος. Ήταν δηλαδή το μόνο δυστυχώς που σημειώθηκαν οι βροχές λόγω των οχοπτώσεων άνοιξαν τοποθεσίες, αλλά αποζημιώθηκαν. Αποζημιώθηκαν λοιπόν, καθώς το κατάμεστο θέατρο του Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας το κοινό απόλαυσε μια εξαιρετική μουσική συναυλία, στην οποία μεταξύ των άλλων υπέροχων ερμηνευτών συμμετείχαν και καταπληκτικές ερμηνείες και τρεις Χριστουγεννή, ο Γεωργοκλήδης, η Παρασκευή Πάτρα και η Αλεξάνδρα Τσαπατώρη. Η Καστοριά και το Άργος έζησε για τέσσερις μέρες συνολικά και μια μουσική πανδεσία από τα μουσικά σχολεία και τους περίπου 900 μαθητές και μαθήτριες και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη μουσική άνοιξη, δίνοντας τον καλύτερό τους σε αυτό. Πέμπτη χρονιά που πραγματοποιείται μια τόσο πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση στη Διαστογιατάς και μπορώ να σου πω ότι όλη η πόλη πλημμύρισε από μουσική. Τώρα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή οι εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη Παπαρόδια 2026, αφιερωμένο στον Ταγματάρχη Πυροβολικού Ιωάννη Παπαρόδου, στον ανθιπολογικό πεζικό Άγγελο Βενετσάνο και στους 11 στρατιώτες που έπεσαν ηρωικά στη μάχη του Λεσπηγιού στις 15 Απριλίου 1941. Μαχόμενοι με αυταπάρνηση απέναντι στις γερμανικές δυνάμεις, εκδηλώσει διοργάνωσε ο Εκπολιστικός Σύλλογος Λεσπηγιού σε συνεργασία με τον Δήμο Γασπεριάς, την περιφέρεια φυσικά, αλλά και το τοπικό συμβουλίο της κοινότητας. Πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις Παπαρόδια 2026. Και να πάμε και σε μια ακόμα είδηση και θα κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι. Μάρη, μας ακούς? Έπεσε η γραμμή. Να πω εδώ ότι σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 65 στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Η ημέρα αυτή τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως ιεραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Το λέω αυτό να τιμήσουμε τους νοσηλευτές που δίνουν πολλά περισσότερα από όσο νομίζουμε εμείς εκτός από τα νοσοκομεία και όχι μόνο. Πάμε σε ένα τραγουδάκι.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Πάμε τώρα στις πολύ όμορφες πρέσπες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Κρητικού, η οποία είναι ειδική σύμβουλος για τον τουρισμό του Δήμου Πρεσπών. Κυρία Κρητικού, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση στην Λετωνία που είχε ως βασικό θέμα τον τουρισμό σε διασυνοριακές περιοχές. Έχει μέρες που πραγματοποιήθηκε, ωστόσο παραμένει ενδιαφέρον να ακούσουμε το τι ακριβώς έγινε και τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση εργασίας. Παρακαλώ, κυρία Κρητικού, πέστε μας τι ακριβώς συνέβη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να σας δώσω λίγες πληροφορίες αρχικά για να καταλάβετε λίγο περίπου τι αφορά η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Λετωνία. Εντάσσεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ονομάζεται EU for Municipalities, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση για Δήμους, το οποίο στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων μεταξύ ευρωπαϊκών δήμων και δίνει έμφαση σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και βιώσιμων πρακτικών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε, εκτός άλλων δράσεων έτσι, που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, έγινε και η πρόσφατη επίσκεψη εργασίας στην Λετωνία, όπου εκεί είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για καλές πρακτικές και μοντέλα διαχείρισης διασυνοριακών περιοχών. Γιατί όπως ξέρετε η Πρέσπα είναι έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, όπου μοιραζόμαστε το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και τις δύο λίμνες με τις γείτονες χώρες της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Οπότε κυρίως αυτό είναι που συζητήθηκε και σε αυτό δώσαμε έμφαση, το πώς τέτοιες περιοχές που βρίσκονται έτσι στα σύνορα μπορούν να έχουν συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.
0: Σε ποια επίπεδα μπορεί να υπάρξει αυτή η συνεργασία και πόσο είναι εφικτή? Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δυσκολίες υπάρχουν πάντα, αλλά θα σας πω συγκεκριμένα για τη δική μας περίπτωση, για την Πρέσπα δηλαδή, ότι η συνεργασία αυτή υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό τώρα που θέλουμε έτσι να επισπεύσουμε και λόγω της διάνοιξης της συνοριακής διάβασης, η οποία προβλέπεται έτσι να γίνει μέσα στο 2028, θέλουμε να την προωθήσουμε ως ένα ενιαίο και ελκυστικό τουριστικό προορισμό, αλλά να είναι όχι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, δηλαδή κάποιος που έρχεται στην Πρέσπα να μπορεί να δει και τις τρεις χώρες. Οπότε έτσι θέλουμε να αξιοποιήσουμε και το φυσικό πλούτο της περιοχής και την πολιτιστική κληρονομιά, την οποία μοιραζόμαστε και με τις γείτονες χώρες. Οπότε θέλουμε να δώσουμε έτσι μια ενιαία τουριστική ταυτότητα και να υπάρχει έτσι μια βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών πόρων, να έχουμε όλοι μαζί το ενυπηρετικό και το προωθητικό υλικό να είναι ενιαίο κτλ. Οπότε δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση κυρίως.
0: Έχετε καταφέρει κάτι μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, έχουμε κάνει διάφορες συναντήσεις. Επίσης, εκτός από τα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί έτσι, κατά καιρούς, και σε θέματα ανάπτυξης και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, έχω να πω. Επίσης, επειδή θέλουμε πάρα πολύ να γίνει και ένας οργανισμός διαχείρισης προορισμού, που αυτό σημαίνει ότι θα είναι και από τις τρεις χώρες άνθρωποι εκεί που θα δουλεύουν γι' αυτό. Έτσι προσπαθούμε να βρούμε κοινές πρακτικές και κοινούς τρόπους να προχωρήσουμε προς αυτό.
0: Μάλιστα. Κυρία Κρητικού, θα υπάρξουν δράσεις στο μέλλον προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εννοείται για το τουριστικό,
0: για τον τουρισμό,
1: κομμάτι.
0: Για το τουριστικό κομμάτι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Έχει προγραμματιστεί κάτι, είναι κάτι που το συζητάτε?
1: Κοιτάξτε,
0: τι γίνεται ακριβώς?
1: Θα σας πω. Καταρχήν, εμείς σε διάφορες δράσεις που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, έχουμε προσπαθήσει να εμπλέξουμε και τις γείτονες χώρες. Δηλαδή, εντάξει, ο τουρισμός δεν είναι μόνο η φύση και το τοπίο, έχει να κάνει και με την, βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, έχει να κάνει
0: και με το
1: φαγητό και με την κληρονομιά, τη μουσική και όλα. Οπότε, εμείς, ας πούμε, πέρυσι και φέτος, στο Τριεθνές Φεστιβάλ που θα γίνει, θα έχουμε και μουσική και από τις γείτονες χώρες. Επίσης, στις δράσεις που είχαμε κάνει για τις γεύσεις Πρεσπών, είχαμε προσκαλέσει και μία ομάδα γυναικών από τη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι είχαν μαγειρέψει μαζί με τις δικές μας τις γυναίκες εδώ της ελληνικής Πρέσπας και προσέφεραν διάφορα φαγητά σε κόσμο που ήρθε να μας επισκεφθεί. Οπότε κάνουμε διάφορες δράσεις. Τέτοιες έχουμε ήδη ξεκινήσει δηλαδή τη συνεργασία.
0: Ναι, τα συμπεράσματα από αυτές τις δράσεις τι έχετε αποκομίσει, πόσο θετικές είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος τις βλέπει, τις δέχεται έτσι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά από ό,τι βλέπω εδώ και από τη δική μας την πλευρά και από τις άλλες πλευρές. Δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να συνεργαστούν και σας λέω, επειδή επικείται και η διάνοιξη των συνόρων εδώ στο Λεμό και επειδή θα έχουμε κόσμο που θα έρχεται και προς αυτή την πλευρά αλλά και κόσμο που θα πηγαίνει προς την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία αυτό δεν θα είναι επιτυχία. Για καμία από τις δύο χώρες.
0: Έτσι, δεν συμφέρει κανένα.
1: Ακριβώς. Οπότε έτσι, κάνουμε διάφορες συζητήσεις και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους έτσι, να προωθήσουμε την περιοχή ως ένα ενιαίο προορισμό.
0: Οι υποδομές υπάρχουν, κυρία Κρητικού, έτσι ώστε να στηριχτούν τέτοιες δράσεις που ίσως αυξάνονται στο μέλλον, δηλαδή υποδομές, ξενοδοχικές υποδομές και όλα αυτά.
1: Θα σας πω, η ελληνική πλευρά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο ανεπτυγμένη όσον αφορά τις υποδομές. Όμως, επειδή πάντα μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, εμείς δεν θέλουμε να προωθήσουμε τον τουρισμό, την περιοχή μάλλον για μαζικό τουρισμό. Οπότε αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι εμείς δεν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες ή να φέρουμε εδώ πάρα πολύ κόσμο την ίδια εποχή, γιατί αυτό ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υποστηριχτεί. Καταρχήν τώρα δεν μπορεί να υποστηριχτεί, αλλά θεωρώ ότι και δεν θέλουμε να το κάνουμε έτσι. Οπότε θέλουμε να το κάνουμε έτσι πιο σιγά και επίσης οι άνθρωποι να έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν θέλουμε μαζικό τουρισμό εμείς εδώ στην Πρέσπα, γιατί και η Πρέσπα δεν μπορεί να το προσφέρει αυτό.
0: Μάλιστα. Ήσασταν πολύ σαφείς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κρητικού, για τη συνομιλία αυτή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε στους δημότες της Πτολεμαϊδας και της ευρύτερης περιοχής ότι η ΔΕΙΑ ΕΟΡΔΕΑΣ θα προχωρά σε διακοπές τηδοδότησης λόγω μεγάλων οφειλών. Θα προβαίνουν συγκεκριμένα τα συνεργεία της ΔΕΙΑ ΕΟΡΔΕΑΣ δύο φορές το μήνα. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑ, οι επιχειρήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρο το Δήμο ΕΟΡΔΕΑΣ, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Πτολεμαϊδας, καθώς και όλων τοπικών κοινοτήτων χωρίς εξαιρέσεις. Υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση διακοπής η επαναφορά της σύνδεσης επιβαρύνει τον καταναλωτή με τέλος επανασύνδεσης ή με το κόστος αρχικής σύνδεσης. Προς αποφυγή τονίζεται της διακοπής και των επιβαρύνσεων, η επιχείρηση καλεί τους οφειλέτες καταναλωτές να εξοφλήσουν τις οφειλές τους άμεσα ή να προσέλθουν στην υπηρεσία για τη ρύθμιση των ποσών που οφείλουν. Υπάρχει η δυνατότητα και της ρύθμισης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η διοίκηση της ΔΕΙΑ ΕΟΡΔΕΑΣ, όπως δηλώνει, προσβλέπει στη συνεργασία των πολιτών για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Αυτά, κλείνουμε με αυτά, 8 και 58. Να σας καλημερίσουμε για μια ακόμη φορά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως εκπομπή. Εδώ είναι ενημερωτική μέχρι τις 11 με τη Φωτεινή Γαλογαύρου. Καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, σε μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και συνεχίζεται η ενημερωτική ζώνη της Ερκοζάνης μετά από την συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη. Μαζί συνεχίζουμε τις πρωινές διαδρομές. Να πούμε ότι είχαμε ανατολή του ήλιου στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Η Δύση αναμένεται γύρω στις 8 και 33. Καλοκαιριάζει, μύρισε καλοκαίρι, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα βρίσκεται στους 15 βαθμούς Κελσίου. Πάμε όμως να δούμε την επικαιρότητα, και βέβαια θα ξεκινήσουμε με το καθιερωμένο ραντεβού διαφάνειας που είχαμε χθες, καθώς δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις του πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, και κάπως έτσι για ακόμα μία χρονιά το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική αντιπαράθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα ακίνητα και τις περιουσιακές μεταβολές. Γιατί το ερώτημα δεν είναι μόνο τι δηλώνεται, αλλά και αν τελικά οι πολίτες αισθάνονται ότι υπάρχει πλήρης εικόνα και ουσιαστικός έλεγχος. Πάμε όμως να δούμε και τι συμβαίνει αυτή την ώρα εδώ σε τοπικό επίπεδο, όπου κινητοποιήσεις προγραμματίζει για την Παρασκευή 15 Μαΐου το Σωματείο Εργατοτεχνών και Εργαζομένων στην Ενέργεια, με αφορμή την προγραμματισμένη οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Το Σωματείο έχει κηρύξει τριώρη στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 σε όλους τους χώρους της ΔΕΗ και καλεί τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του σταθμού στις 7 το πρωί. Την ίδια ώρα σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται πλέον το σύστημα επιτήρησης της Βάλια Κάλτα. Με ντρόουν οι πτήσεις ξεκίνησαν επίσημα το περασμένο Σάββατο από την περιοχή της Λάβδας, με στόχο τη στενή παρακολούθηση του Εθνικού Δρυμού και την έγκυρη πρόληψη πυρκαγιών. Αυτά μέχρι στιγμής είναι, κάπως έτσι διαμορφώνονται οι ειδήσεις όπως τις έχει καταγράψει ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης. Να σας θυμίσουμε ότι οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Γιάννης ο Κάτανος.

0: Είμαστε 15 λεπτά μετά τις 9 και βέβαια θα πάμε στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, όπου χαρακτηρίστηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, από έντονες συζητήσεις, διαφοροποιήσεις και σημαντικές αποφάσεις, τόσο για θέματα που έχουν σχέση με την παράταση λειτουργίας των λυγνητικών μονάδων, όσο και για το ψήφισμα στήριξης των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης, την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, όπου θα συζητήσουμε μαζί της για το τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι αποφάσεις πάρθηκαν και βέβαια για τις διαφοροποιήσεις, ειδικά στο θέμα και στο ψήφισμα στήριξης των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Κυρία Παπαδοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Γαλογάβρο, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας και να πάμε στην πρώτη ερώτηση. Είναι ένα θέμα που έχει σχέση με την απολιγνητοποίηση, με το κλείσιμο των λυγνητικών μονάδων. Έρχεται προφανώς μία απόφαση που θα πάρετε και εσείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο από την Παρασκευή με το Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη γραμμή. Πιστεύω ότι, μάλλον όλοι το πιστεύουμε αυτό, ότι θα είστε στην ίδια πορεία. Αλλά τι με έλγενέστε, ακούγοντας και το πρωί τους συναδέλφους, την Τάσα Παπαντώνη και τον Μάκη Νασιάδη, στην πρωινή ενημερωτική ζώνη από τις 8, υπόθηκε ότι τελικά, και όλοι το γνωρίζουμε, είμαστε στο 8 και 5 αυτής της διαδικασίας.
1: Ακριβώς, παρακαλώ. Ακριβώς. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαστε στο 9 παρα 5. Ναι. Όπως και να έχει, αυτό το οποίο συζητήθηκε χθες, είχαμε μια συνεδρίαση η οποία διήρκησε περίπου 4 ώρες. Το μεγαλύτερο μέρος των ωρών αφορούσε το θέμα της απολιγνητοποίησης, όπως και των εργαζομένων του ΑΕΣΠΑ, όπως προείπατε. Ένα πολύ σοβαρό θέμα της απολιγνητοποίησης, μας προβληματίζει όλους. Γίνονται προσπάθειες, γι' αυτό και δεν πήραμε και κάποια απόφαση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το οποίο οι περισσότεροι συμφωνήσαμε, όλο το σώμα, να πάμε σε μια κοινή γραμμή με το κείμενο το οποίο θα γραφεί και από την περιφέρεια, γιατί και η περιφέρεια δεν έγραψε κάποια απόφαση.
0: Να
1: μην είναι κάτι. Ναι, ναι, περιμένουμε σήμερα. Περιμένουμε σήμερα και μάλιστα άμεσα, και γι' αυτό θα σταλεί διαπεριφοράς το αίτημα για να ψηφίσουν όλοι οι δημοτικοί στην Βουλή, καθώς ο Δήμαρχος θα μεταβεί και στην Αθήνα και θα έχει συναντήσεις και με τον κύριο Παπασταύρου και με άλλους υπουργούς, και θα ήταν ό,τι πιο ιδανικό να υπάρχει μια κοινή απόφαση και της περιφέρειας αλλά και όλων των Δήμων, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε κάτι, αν όχι για την παραμονή των λυγνητικών μονάδων όσο έχουν, τουλάχιστον να διεκδικήσουμε οτιδήποτε για τους εργαζόμενους, γιατί το κύριο ζήτημά μας είναι το ότι θα μείνουν άνεργοι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, είτε εργολαβικοί, είτε συμβασιούχοι, είτε ακόμη και οι μόνιμοι υπάλληλοι που δεν γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε για αύριο.
0: Μάλιστα. Η συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, είναι την Πέμπτη. Περιμένουμε την απόφαση του Περιφερειακού και του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Να μην μείνουμε περισσότερο στην παράταση της λειτουργίας των λυγνητικών μονάδων. Να πάμε σε άλλα θέματα που απασχόλησαν το σώμα και έρχονται και από το παρελθόν. Είναι το θέμα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Υπήρχαν, όπως πολύ καλά φάνηκε από χθες και από την ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων, μία διαφοροποίηση μέσα από τον συνδυασμό σας. Τελικά, πώς σχολιάζετε εσείς αυτή την εικόνα και πόσο θεωρείτε ότι επηρεάζει τη συνοχή σήμερα της Δημοτικής Αρχής? Και βέβαια, αν θέλετε, δώστε μας λιγάκι και το πλαίσιο της κουβέντας που έγινε χθες και αφορά τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές. Έρχεται από το παρελθόν, υπήρχε χθες ένα...
1: Ήταν η δεύτερη φορά που οι εργαζόμενοι προσήλθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν ξαναέρθει, δόθηκε μία απόφαση πόσο χρήσιμοι είναι και τι θέσεις καλύπτουν οι εργαζόμενοι. Χθες το θέμα αφορούσε ένα ψήφισμα το οποίο ήταν κοινό για όλους τους Δήμους, καθώς και προήλθε από ΠΟΕΟΤΑ. Η διαφωνία χθες που υπήρχε είχε να κάνει με μία πρόταση στο αν θα πρέπει να αναγράφεται στο ψήφισμα ότι καλύπτουν πάγιες ποιές θέσεις ή αν θα έπρεπε να γράφει ότι ζητάμε τη μονιμοποίηση. Εκεί υπήρχε μία διαφωνία στο πώς θα συνταχθεί το ψήφισμα. Εκεί υπήρχαν και κάποιοι σύμβουλοι οι οποίοι αντέδρασαν. Φυσικά η αντιπολίτευση στήριξε το ψήφισμα που έφεραν οι εργαζόμενοι.
0: Ποιοι διαφώνησαν, κυρία Παπαδοπούλου, έτσι για να το γνωρίζει και ο κόσμος. Ποιοι ήταν
1: η αντιπολίτευση που... ήταν και από τον συνδυασμό του κυρίου Μαλούτα και από τον συνδυασμό του κυρίου Κουζιάκη, καθώς και ο ανεξάρτητος σύμβουλος ο κύριος Κορονίρης. Και από τη συμπολίτευση διαφώνησαν η κυρία Χατζημανόλη, ο κύριος Πουρού και ο κύριος Ιωαννίδης ο Γιάννης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχοντας 14 ψήφους υπέρ του ψηφίσματος που έφεραν οι εργαζόμενοι και 12 υπέρ του ψηφίσματος που, της εισήγησης που έφερε ο Δήμαρχος, πέρασε κατά πλειοψηφία αυτό το οποίο ζήτησαν οι εργαζόμενοι. Τώρα, αν με ρωτάτε για ποιο λόγο συνέβη αυτό, έχουμε δημοκρατία, θα πω εγώ. Ο καθένας μπορεί να λειτουργεί δημοκρατικά, έτσι είναι η δημοκρατία. Μπορεί να αποφασίζει από μόνος του τι θέλει να ψηφίζει και να λαμβάνει υπόψη του μετά να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν είναι κάτι περίεργο και δεν έχει συμβεί και πρώτη φορά να ανατρέπονται κάποια θέματα και κάποια γεγονότα.
0: Επηρεάζει τη συνοχή της Δημοτικής Αρχής. Αισθάνεστε ότι μέσα υπάρχουν άνθρωποι που διαφοροποιούνται και ενδεχομένως και σε άλλες αποφάσεις να γίνει το ίδιο πράγμα?
1: Σίγουρα, σίγουρα κυρία Γαλογαύρου, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία πέραν το ότι να γίνει μια αυτοκριτική του καθέτος όλων όσων εμπλέκονται από τη Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει λίγο να εξεταστεί και για ποιο λόγο συνέβη αυτό και που, τι ακριβώς έφταξε και ποια ήταν η αντίδραση. Αν και να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά χθες η συμπεριφορά την οποία είδα στον κύριο Κουρού και στον κύριο Ιωαννίδη αφορούσε ότι ήταν μπερδεμένοι και το επαναλαμβάνανε συνεχώς ότι δεν καταλάβανε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε πολλές φορές λειτουργούμε και με έναν τρόπο που εκείνη την ώρα υποπίεση δεν σκεφτόμαστε και καθαρά. Προφανώς τέτοια προβλήματα λύνονται.
0: Δεν είναι άπειροι ο κύριος Ιωαννίδης και ο κύριος Κουρού, κυρία Παπαδοπούλου. Έχουν θητεύσει στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο παράξενο ότι ήταν θολωμένοι και δεν πήραν καθαρή απόφαση. Προφανώς εκείνη τη στιγμή ίσως να ήταν και με το μέρος των εργαζομένων.
1: Ήταν αυτό ακριβώς. Ήταν διφορούμενη η άποψη αν θα προχωρήσουν να ψηφίσουν το ψήφισμα του Δημάρχου της παράταξης της οποίας ανήκουν ή βλέποντας ότι και τους εργαζόμενους που στεκόντουσαν εκεί ότι και αυτοί έχουν ανάγκη από συμπαράσταση. Πολλές φορές μπαίνουμε σε μια κατάσταση που δεν...
0: Και βέβαια με μια συζήτηση που έγινε πριν, κυρία Παπαδοπούλου, που μιλάμε για κλείσιμο λιγνητικών μονάδων, για χαμένες θέσεις εργασίας, για ανθρώπους που είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους διαφορετικά και έτσι θελικά, βάλτε το σε εισαγωγικά, κάποιοι αποφασίζουν να τους βγάλουν εκτός δουλειάς, κάποια πράγματα πολλές φορές λειτουργούμε και με το θυμικό, χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε τίποτα και βέβαια δεν είναι μόνο δική μας άποψη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κανένας μας προφανώς και δεν θέλει να μείνουν άνεργοι οι συμπολίτες μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι θέλουμε να έχουν τη δουλειά τους, να έχουν τη ζωή τους, να βιοπορίζονται από αυτό που κάνουν και σίγουρα δεν θέλουμε να βγουν στην ανεργία. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους του ΕΣΠΑ, προφανώς. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθηθούν μέσω μιας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή οι διεκδικήσεις πρέπει να είναι από αλλού. Το να πάρθει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να σε εξασφαλίσει μονιμότητα. Αυτό έχει να κάνει με το ΑΣΕΠ και από την κυβέρνηση τι αποφάσεις παίρνει, γιατί το πρόγραμμα στο οποίο απασχολούνται οι εργαζόμενες είναι μέσω ΕΣΠΑ. Εξ αρχής γνωρίζανε ότι έχει κάποια ημερομηνία λήξης. Μακάρι, λέω εγώ, μακάρι να αλλάξει το ρου της υπόθεσης και να μπορέσει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, να βγάλει μια προκήρυξη που να αναφέρει ότι όσοι ήταν εργαζόμενοι να πάρουν μια ειδική προϋπηρεσία, που αυτό είναι το πιο ιδανικό. Εφόσον έχουν αυτή την προϋπηρεσία, να δοθεί ειδική μια στο ότι δουλεύαν τόσα χρόνια για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι θέσεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό, μακάρι να έχει αποτέλεσμα, αλλά εγώ θα πω ότι ίσως είναι λάθος τρόπος προσέγγισης. Ίσως θα πρέπει να το δουν και λίγο διαφορετικά. Το να πάνε αργότερα δικαστικά στο Δήμο Κοζάνης πάλι δεν τους εξασφαλίζει κάτι. Γι' αυτό και υπήρχε και η αντίρρηση, αντίκο θα πρέπει να αναγραφεί η πρόταση ότι καλύπτει πάγιες θέσεις. Εκεί ήταν το ζήτημα. Μετά που θα χρησιμοποιηθεί αυτή η απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί ήταν η όλη.
0: Ναι. Η όλη ιστορία. Να φύγουμε λίγο και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που ήρθε εκτός ημερησίας διάταξης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι για το στρατόπεδο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη και αυτό χρονίζει.
1: Ναι,
0: ναι χρονίζει.
1: Ναι.
0: Θα έρθει στο Δήμο. Δεν θα έρθει στο Δήμο. Ναι.
1: Mm-hmm. Όλα τα χρόνια, ακόμη και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, έγιναν ενέργειες για να μπορέσει να παραχωρηθεί στο Δήμο η χρήση κάποιου στρατόπεδων, το οποίο είναι κενό, δεν είναι ενεργά. Υπάρχει αρκετός χώρος για να μπορέσουν να μπουν και οι υπηρεσίες του δρόμου να εξασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο ένας χώρος για να μπορούν να δουλεύουν οι υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια, επειδή εμπλέκονται πολλά υπουργεία, δεν καταφέραμε κάτι. Αλλά ακόμη και τώρα, αυτό το οποίο σχεδίασε ο Δήμος Κοζάνης, η Δημοτική Αρχή του κ. Κουκαλιάρη, μήπως και μπορέσει να παραχωρηθούν οι χώροι στρατοπέδων, ώστε να μπορέσουμε να αποπλακούν λίγο οι υπηρεσίες. Πιο πολύ χρειαζόμαστε το χώρο για τις υπηρεσίες, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη συφόρηση των δημόσιων υπηρεσιών του Δήμου.
0: Σε άλλους δήμους έτσι μεγάλους, κυρία Πρόεδρε, τι έχει γίνει? Δηλαδή υπήρχε και εκεί στρατόπεδα. Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι έχω δει και ένα δημοσίευμα πριν από λίγο καιρό, ότι ο Δήμος Κοζάνης, αν και βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία της παραχώρησης του στρατοπέδου, δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, ενώ άλλοι δήμοι το έχουν κάνει.
1: Αν είναι όλα τα στρατόπεδα,
0: να σας πω.
1: Η ερώτηση
0: να το ξεκαθαρίσουμε
1: ήταν
0: λίγο, ναι.
1: Από τη Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Κουιντσίδου, ναι. Η οποία ρώτησε το Δήμαρχο σχετικά με το στρατόπεδο του Μαυροδεντρίου.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση είχε να κάνει με το στρατόπεδο στο Μαυροδέντρι. Αυτό το οποίο ανέφερε ο Δήμαρχος είναι ότι έχουμε μπει σε διαδικασία και το Μακεδονομάχο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τι προβλέπει όμως και ο νόμος, γιατί κάθε στρατόπεδο έχει και διαφορετική λειτουργία και σε κάποια προβλέπει να μπορεί να παραχωρηθεί, σε κάποια δεν γίνεται. Δύο είναι τα στρατόπεδα τα οποία διεκδικούμε στο γήπεδο, το στρατιωτικό το γήπεδο, οπότε να φύγει στην κυριότητα μέσω μεταβίβασης προφανώς του Δήμου, και να δούμε λίγο τώρα και με το γαζί τι ακριβώς γίνεται και τι συμβαίνει. Άρα γίνανε κινήσεις για τα στρατόπεδα, όπως και πέρα των στρατοπέδων είχε γίνει από την αρχή της Δημοτικής Αρχής προσέγγιση για κάποια σχολεία.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να αποσυφορηθούν οι υπηρεσίες, να μεταφερθούν σε κάποια σχολεία. Βλέπαμε και το ενδεχόμενο να μεταβιβαστούν σχολικές μονάδες στο Δήμο, ώστε να γίνει χρήση από τις υπηρεσίες μας. Και τα στρατόπεδα και τα σχολεία είναι χώροι που ανήκουν, τα σχολεία προφανώς στο Δήμο, και τα στρατόπεδα να μεταβιβαστούν για να μπορέσει να γίνει χρήση τους. Βλέπουμε και τις δύο περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Θα είναι ζητήματα που έχουν διάρκεια, δεν λύνονται από χρόνια, έτσι, χρονίζουν. Αν θα υπάρξει και κάποια άλλη εξέλιξη και έχουμε και κάτι άλλο νεότερο, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, παρακαλώ.
1: Ότι περιμένουμε και είμαστε σε αναμονή για το τι θα συμβεί, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή για την παραμονή των λιγνητικών μονάδων και τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί την Παρασκευή κλείνουν οι μονάδες. Υπάρχει απεργία, θα γίνει κάποια διαδήλωση την Παρασκευή. Να συμμετέχουμε όλοι, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον για τους εργαζόμενους να διασφαλιστεί ότι θα έχουν αύριο δουλειά. Είμαστε σε αναμονή, θα γίνουν συζητήσεις και ο Δήμαρχος με τους υπουργούς. Περιμένουμε να μας φέρει καλά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα και μετά βέβαια την κουβέντα που είχαμε με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης, την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, και είχε σχέση με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και, και τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα που πρέπει να πάρουν όσον αφορά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, ένα θέμα που επηρεάζει όχι μόνο την Κοζάνη και την Φλόρινα αλλά και ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έρχεται από τον πρωτογενή τομέα, που είναι ανοιχτή πληγή, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, όπου οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται και αυτοί σε μια ιδιαίτερη θέση μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ανοιξιάτικοι παγετοί του 2025 στις δενδροκαλλιέργειες, με την αγωνία για τις αποζημιώσεις να μεγαλώνει καθημερινά, να έχει χτυπήσει ταβάνι, θα μπορούσαμε να πούμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, αλλά περισσότερα για όλα αυτά θα μας πει η κυρία Διαμαντούλα Κρητικού από τον Αγροτικό Σύλλογο του Δήμου Αμιντέου, όπου την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κρητικού, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Γαλογαύρου, καλημέρα σε εσάς, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χρόνια πολλά λέμε ακόμη, Χριστός Ανέστη σε όλους τους Δυτικομακεδόνες. Η αλήθεια, ενός κακού μοίρια έπονται. Η απολιγνητοποίηση δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω και δεν ξέρω πώς δεν είναι κατανοητό, κυρία Φωτεινή, ότι άλλον πυλώνα οικονομικό δεν έχουμε πριν τον αγροτικό. Και εδώ θα πρέπει και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού να στηρίξει και να στραφεί προς
0: όλο το πολιτικό προσωπικό και οι βουλευτές. Δεν είναι, δεν είναι μόνο οι αυτοδιοικητικοί. Ουσιαστικά τις αποφάσεις τις ψηφίζουν οι βουλευτές μας.
1: Συμφωνώ. Απλά ξεκινάει από κάπου και με τη στήριξη φτάνει στη διεκδίκηση και στο αποτέλεσμα. Γι' αυτό ξεκινώ από εδώ σαφέστατα. Η Βουλή είναι αυτή και τα υπουργικά συμβούλια τέλος πάντων που θα πάρουν τις αποφάσεις για την αγροτική στρατηγική πολιτική, και εδώ πέρα στην Δυτική Μακεδονία θα έπρεπε να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα προνόμια, θα πω εγώ. Αντιθέτως, έχει υστερήσεις σε σύγκριση με παντού. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Από την άλλη, όμως, εμείς αντιμετωπίζουμε ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχουν υστερήσει την εισρωή χρημάτων στον αγροτικό κόσμο. Βλέπετε ο ΠΚΠ, βλέπετε επιδοτήσεις, βλέπετε όλο αυτό το κακό που έχει συμβεί γύρω-γύρω, και η περιοχή μας ήταν μια περιοχή εύκολη στην πρόσβαση για να δηλώσουν οι επιτίδοι στις περιοχές μας. Βλέπετε Φλόρινα, Καστοριά, στα βουνά μας. Έχουμε έντονα τέτοια φαινόμενα, αλλά δεν μας αφήνει και ο καιρός. Η κλιματική αλλαγή πέρυσι δημιούργησε πάρα πολλά ζητήματα και έλλειψη παραγωγής. Στη συνέχεια και έλλειψη οικονομικού αποτελέσματος. Η αλήθεια είναι, και οφείλω να το ομολογήσω, οι εκτιμήσεις έγιναν, πήραμε το 75% μέσα στο 2025, αποπληρωθήκαμε πριν το Πάσχα με τήρηση του λόγου του Προέδρου του Φορέα, του κυρίου Ανδρέα Λικουρέζο, αλλά έχουμε κάποια δέντρα, έχουμε κάποιες παραγωγές οι οποίες δεν ξέρουμε ακόμη τι γίνεται, αν και διαβάζουμε από σπασματικά ότι τέλος πάντων θα μπουν στη διαδικασία να πληρωθούν από ad hoc, να πληρωθούν ως προανθικά. Και αυτά τα δέντρα είναι τα κεράσια που έχουμε πλέον μια μεγάλη δυναμική στη Δυτική Μακεδονία. Είναι τα μήλα, είναι η λωτή, είναι παραγωγές οι οποίες δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό, αν και δηλώθηκαν στον κανονισμό, πληρώσαμε εμείς για τη δήλωσή τους, ελέγχθηκαν από τους υπαλλήλους του ΕΛΓΑ, και από εκεί και πέρα δεν έχουμε ούτε την εκτίμηση. Μας λένε ότι θα πληρώσουν συνολικά, αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουν στρεματικά. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι όταν φτάσαμε στον δεύτερο χρόνο,
0: ναι,
1: τι σημαίνει για μας, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις να πάρεις χρήματα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, στερούμενος στην παραγωγή, στερούμενος στις επιδοτήσεις, ότι αρχίζεις και γίνεσαι ανεπαρκής και ανέντιμος και εσύ στις υποχρεώσεις σου, και έχουμε δημιουργήσει μεγάλα κενά στους ασφαλιστικούς φορείς μας, στις υποχρεώσεις μας, με την ακρίβεια που μας ταλανίζει και εμάς όπως όλους τους πολίτες όλης της χώρας, ίσως και όλου του κόσμου, αλλά εμείς δεν έχουμε εισρωή χρημάτων. Γι' αυτό αποφασίσαμε σε συνεννόηση με 5 συλλόγους από τη Δυτική Μακεδονία να καταθέσουμε τον προβληματισμό μας προς όλους τους καθήλυνα αρμόδιους, έτσι που να μπορέσουμε να έχουμε μία απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θέλω να πω ότι και μιλάω συνεχώς για να γίνουν κατανοητά, επειδή δεν είναι πολύ απλά, για τους πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται με το κομμάτι του αγροτικό. Θέλω να πω εδώ ότι ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο 4ος πρόεδρος Βουλής, κατέθεσε το αίτημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οπότε προς τον Υπουργό, τον κύριο Σχοινά. Οπότε η απάντηση που θα πάρουμε, κυρία Φωτεινή, θα είναι πλέον επίσημη και αυτό επιδιώκαμε. Δηλαδή, εάν έρθει ο Υπουργός να απαντήσει, νομίζω ότι θα έχουμε μία απάντηση εξ ολοκλήρου για το τι μέλη γενέστε για όσες παραγωγές δεν εντάχθηκαν στον ΕΛΓΑ, ενώ καταγράφησαν και ελέγχθηκαν.
0: Μάλιστα. Κυρία Κριτικού, είναι ένα θέμα που έρχεται από το παρελθόν. Όλα έρχονται από το παρελθόν, διονύσονται. Ναι, δεν μπορούμε σε όλα τα επίπεδα, πρώτου, δευτέρου βαθμού, παντού. Έρχονται από το παρελθόν, έχουν βαλτώσει, δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Και αυτό συμβαίνει και με τον ΕΛΓΑ, έτσι. Υπάρχουν παράπονα για αργές διαδικασίες, ελλειπείς εκτιμήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές αποζημιώσεων. Πρέπει να αλλάξει τελικά ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Και σε αυτή την κατεύθυνση δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω ότι βρίσκεστε σε ομοιρία.
1: Ναι, ήμασταν και γεράσαμε. Ακριβώς όπως το λέτε. Θέλω να πω όμως ότι εδώ το κομμάτι αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στη διαχείρισή του, γιατί ήδη τα ασφάλιστρα που πληρώνουμε στον φορέα είναι μεγάλα, είναι υψηλά, και η κλιματική αλλαγή είναι τόσο έντονη που θα πρέπει να γίνει ένα ξεχωριστό κομμάτι με μέρημνα της κλιματικής αλλαγής, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται και ο φορέας. Γιατί αν με ρωτάτε, ένας φορέας ο οποίος ουσιαστικά χρηματοδοτείται από εμάς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, παίρνει λίγα χρήματα από τον κρατικό κουρμανάκι προϋπολογισμό. Και αν ακούσεις την άλλη πλευρά, ακούς ότι και αυτοί έχουν τα θέματα τους και ότι δεν φτάνουν τα χρήματα και ότι τις ζημίες είναι πάρα πολλές. Πράγμα το οποίο όμως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχει έναν δρόμο και μια στρατηγική. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο το οποίο να συμπεριλαμβάνει τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, γιατί παλαιότερα είχαμε, ας πούμε, τη χαλαζόπτωση, είχαμε και τον παγετό. Έχει ένα-δυο πράγματα τα οποία αλήθεια μπορούσαν να κάνουν γύρω. Μην ξεχνάμε ότι με όλα τα προβλήματα και με αυτά που περάσαμε και τα προηγούμενα χρόνια, ο φορέας μας, να σας πω, ότι είχε και αποθεματικό, αλλά και αυτό χρησιμοποιήθηκε και δεν επιστράφηκε ποτέ στον φορέα.
0: Δεν είστε ο μοναδικός φορέας, κυρία Κριτικού, που χρησιμοποιήθηκε το αποθεματικό. Εντάξει.
1: Μια οδοντόχρεμα που βγήκε η οδοντόπαστα και δεν πρόκειται να ξανάρθει ποτέ για να μπορέσει να ισορροπήσει αυτό το σύστημα. Πρέπει να υπάρξει στρατηγικό αγροτικό σχέδιο και πρωτοβουλίες και από την Κοινοτική Ένωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις και να δούμε πώς θα καλύπτουμε αυτά τα φαινόμενα, είτε με κάλυψη, προστασία, είτε και η αποζημιώσεις ακόμη, γιατί πρέπει αυτό το κράτος να καταλάβει ότι όταν κάποιος δεν παίρνει χρήματα 2 χρόνια, εντάξει, δεν είναι normal πράγματα αυτά. Δηλαδή να σας πω ότι και με το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε από το 2024 εκτάσεις τις οποίες δεν τις έχουμε πληρωθεί, είναι κυτρινισμένες, είναι το λεγόμενο monitoring. Κάναμε ένσταση τον Ιούνιο του 2024, δεν έχουμε καμία απάντηση, είμαστε Ιούνιο του 2026, δεν έχουμε πληρωθεί το μέτρο 23, το μέτρο το οποίο ήταν για κλιματικά φαινόμενα, μία αποζημίωση, αλλά λόγω θεμάτων που έχουμε στις περιοχές μας της Δυτικής Μακεδονίας, μετανάστευσης, κληρονομιάς, παραχωρήσεων, των τίμιων και έντιμων παραγωγών και αγροτών, δεν πληρωθήκαμε. Δεν πληρωθήκαμε οικολογικά, δεν πληρωθήκαμε κομφούζιο, δεν πληρωθήκαμε βιολογικά, δεν πληρωθήκαμε συνδεδεμένες. Να σας πω το πιο επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή το μέτρο 23 έληξε το Δεκέμβριο και δεν το έχουμε πάρει, το έχουμε χάσει. Πάρα πολύ παραγωγή. τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε και όλα τα υπόλοιπα, όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες επιδοτήσεις των χωραφιών μας, γιατί τον Ιούνιο τελειώνει η προθεσμία, τέλη Ιουνίου τελειώνει η προθεσμία δυνατότητας να πληρωθούν από το 25 επιδοτήσεις και καταλήγει το 26 και τέλος μετά. Πάλι συνεχίζει μια ιστορία που όπως βλέπετε και ανησυχεί όλο τον κόσμο, αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ζητάνε από μας τους παραγωγούς, ενώ το 2024 όταν μας στέλνουν τη δήλωση καλλιέργειας να τη συμπληρώσουμε, η τιμή δικαιώματός μας είναι αναγραφόμενη πάνω στη δήλωση και λέει ότι και πέντε χρήματα θα πάρουμε. Τώρα στον έλεγχο του 26 λένε ότι πρέπει να επιστρέψουμε χρήματα. Και πρέπει να τα επιστρέψουμε γιατί έχει μεταβολή στην αξία των δικαιωμάτων. Έχουν βρεθεί ευρήματα χωρικών και επιτόπιων ελέγχων της εκτάσης και του ζωικού κεφαλαίου και επαναυπολογισμός που προκύπτει από διορθώσεις και δηλώσεις. Αν είναι δυνατόν, κυρία Φωτεινή, το 24 δεν έλεγξες τι μου δίνεις. Στην εκαθάριση του 24 δεν μου λες τίποτα. Έρχεται το 26 και μου λες ότι πρέπει να σου επιστρέψω χρήματα, όταν μου ανακοινώνεις τι έχεις εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι σήμερα, που διασπαταλήθηκαν, κλάπηκαν, καταχράστηκαν 600 εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητάς 300, 400, 500, 800 ευρώ από τους αγρότες που είναι 40 χρόνια, 35 χρόνια αγρότες. Δηλαδή δεν μπορώ να περιγράψω το τι περνάει ο αγροτικός κόσμος. Αλήθεια σας λέω και σας πήρα πραγματικά έτσι.
0: Όχι, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή και νομίζω προλάβατε και την επόμενη ερώτηση. Δηλαδή τι αισθάνεται ο αγροτικός κόσμος, το περιγράψατε, δεν χρειάζεται να την ρωτήσω. Και μετά τις κινητοποιήσεις που έγιναν το Δεκέμβριο, το Γενάρη, που βρεθήκατε στα μπλόκα όπως όλοι οι αγρότες σε όλη τη χώρα, αυτό που μένει τι είναι?
1: Είμαστε υπόλοιποι.
0: Δηλαδή, εγώ έχω την εντύπωση, μου θυμίζει μια παροιμία εκεί που λέει: εκεί που μας χρωστούσε, μας πήρε και το βόδι. Κάπως
1: ακριβώς, έτσι. Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Ερχόμαστε, λαμβάνουμε μπιλετάκια που λέει: επιστρέψτε τόσα χρήματα ο έλεγχος του 24. Δηλαδή, εμείς πρέπει να περιμένουμε. Δεν έχουμε πληρωθεί έτσι δύο χρόνια. Πρέπει να περιμένουμε επιστροφές. Ήμαρτον, πέστε μας, τι δικαιούμαστε. Πέστε μας αν θα το πάρουμε, πότε θα το πάρουμε. Και αν πρέπει να διορθώσουμε κάτι, ενημερώστε μας. Βρισκόμαστε στον Μάιο. Τέλη Ιουνίου τελειώνει. Έχουμε εκκρεμότητες με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Θα πρέπει να τακτοποιηθεί. Δεν μπορεί η ΑΔΕ μόνο να εισπράττει από όλους εμάς. Δεν έχουμε πάρει τα χρήματά μας. Εμείς αυτό που έχουμε εισπράξει από τις κινητοποιήσεις, ξέρετε ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιες υποσχέσεις. Και έχουμε και εισπράξει, είμαστε απολογούμενοι, είμαστε κατηγορούμενοι πλέον. Έχουμε αυτή τη συνέχεια των κινητοποιήσεών μας, ότι είμαστε απολογούμενοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αν με ρωτάτε.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε κάτι έτσι που να αλλάξει λίγο και το κλίμα. Είναι βαρύ, υπάρχουν 1.000 προβλήματα, δεν μπορούν να λυθούν. Χρωστάτε, δεν χρωστάτε. Έχουμε το πετρέλαιο τώρα που θα πάει βέβαια και στα ύψη μετά με τον πόλεμο στον κόλπο. Ζητήματα τελείως ανοιχτά. Όμως υπάρχει παραγωγή. Κινείται εδώ ο πρωτογενής τομέας, πέρα από τα προβλήματα τα μεγάλα τα οικονομικά που έχει στη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχουν καλλιέργειες που είναι πάρα πολύ δυναμικές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν. Υπάρχουν νέα παιδιά. Όσο αποτρεπτικό και να είναι, ο κάμπος σε κάθε περιφερειακή ενότητα έχει ανθίσει. Πώς βλέπετε τα πράγματα έτσι σε παραγωγές που είναι η αιχμή του δόρατος για τη Δυτική Μακεδονία? Τα μήλα, τα κεράσια,
1: τα
0: ροδάκινα. Έχουμε στην περιοχή
1: του Ελβετικού. Ναι,
0: έτσι. Υπάρχει, γίνεται ένας κύκλος. Κινούνται κάποια πράγματα. Η εικόνα που εισπράτεται από όλους εσάς που ασχολείστε με τη γη, ποια είναι, πώς θα είναι η χρονιά, πέρα από τις δυσκολίες?
1: Η εικόνα που εισπράττουμε είναι η εξής. Νιώθουμε γεμάτοι βλέποντας τον κάμπο να παράγει, βλέποντας τους καρπούς που έχουμε σπείρει, τους καρπούς τους οποίους περιποιόμαστε, τα δέντρα, τα χωράφια μας, τα κτήματά μας να καρπίζουν. Και αυτό είναι να μας κάνει να έχουμε κουράγιο και να συνεχίζουμε, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος δρόμος. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Ως Έλληνες αγρότες και ως Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Θα πρέπει να ενωθούμε, ναι. Θα πρέπει να έχουμε μία φωνή, θα πρέπει να έχουμε έναν δρόμο, θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ισχυρούς συνεταιρισμούς όπως σε όλη την Ευρώπη για να μπορούμε να διεκδικούμε τιμές και αξίας προστιθέμενη στα προϊόντα μας. Να δώσουμε ονομασία προέλευσης, να δώσουμε το brand name στις παραγωγές μας, είναι ιδιαίτερα, έχουμε ένα προνόμιο που είμαστε όψιμοι. Είμαστε από τα προϊόντα που
0: το έχει κάνει διάρκεια. Το Βελβετό, κυρία Κριτικού.
1: Τι έχουμε, να πούμε για το Βελβετό.
0: Ναι, έχει ασεπόπ. Δηλαδή, εάν δεν πάρετε όλο αυτό που συμβαίνει εκεί και να προχωρήσετε, νομίζω ότι φαίνεται ότι θα πρέπει να πάτε,
1: πάτε
0: σε σύμπραξη δυνάμεων. Αν δεν γίνει αυτό κατά μόνες δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το δοκιμάσατε πάρα πολλά χρόνια. Μήπως είναι και καινή ώρα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, σαφώς όπως όλα τα επαγγέλματα μετά την κρίση υπήρχαν και καλοί και κακοί συνεταιρισμοί, υπήρχαν και καλοί και δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Να σας πω κάτι, όπου δεν υπάρχει έλεγχος και εποπτεία συμβαίνουν πράγματα όπως έγινε στους δικηγόρους, στους δημοσιογράφους, σε όλα τα επαγγέλματα, στους γιατρούς, ακούσαμε κατά καιρούς. Ωραία, αυτή τη στιγμή όμως έχουμε παιδιά τα οποία είναι μορφωμένα, έχουμε τεχνοκράτες οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να συνεργαστούν, να μπουν σε ομάδες παραγωγών και όπως είπατε έχουμε φωτεινό παράδειγμα, το λέω πραγματικά με καλή διάθεση μιμητισμού γιατί γνωρίζω πολύ καλά που έχει φτάσει και ο συνεταιρισμός Δήμητρα και ο ΑΣΕΠΟΠ. Και αλήθεια, αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί πέρα, όπως και πολλοί συνεταιρισμοί, κυρία Φωτεινή, στην Ελλάδα. Είμαι και στο Προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος, οπότε έχω την τιμή και τη χαρά να γνωρίζω ότι ο συνεταιρισμός του Αγρινίου είναι κορυφαίος. Ο συνεταιρισμός της Πίνδου έχουμε πολύ φωτεινά παραδείγματα. Έχουμε τον συνεταιρισμό των Καλαβρίτων, έχουμε συνεταιρισμούς της Νάξου, έχουμε συνεταιρισμούς που είναι κοσμήματα. Και αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, να μην μας εκμεταλλεύεται μόνος μας ο καθένας. Νομίζω ότι είναι το α και το ω και θα πρέπει να μπει και στην εκπαίδευση όλων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα για όλους εμάς, τους ανθρώπους της υπαίθρου, για να μείνουν τα παιδιά μας στα χωριά, για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, εμπορία, να προχωρήσουν, να περπατήσουν τα προϊόντα, να φτάσουν, να γίνουν γνωστά και προπάντων να γίνουν επώνυμα. Και όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ένας άνθρωπος μόνος του. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργατισμός, θα πρέπει να υπάρχει ομαδικότητα, θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση στον αγροτικό κόσμο και όλα αυτά αφορούν τους νέους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Όχι, νομίζω δεν θα. Πολύ.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Θα μπορούσαμε να μιλούσαμε για ώρες.
0: Ναι, έτσι ξέρετε,
1: είναι. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα.
0: Και να θυμίσουμε πάλι ότι υπάρχει μια σύμπραξη, μπορούμε να την πούμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, ανάμεσα στον Αγροτικό Σύλλογο του Δήμου Αμιντέου, στον Αγροτικό Σύλλογο Φυτικής Παραγωγής του Δήμου Βελβεντού, στο Γεωργοκτηνοτροφικό Σύλλογο του Δήμου Δεσκάτης, στον Αγροτικό Σύλλογο Μακεδνός και στην Φλόρινα οι Πελαγονίτες, έτσι, είστε όλοι μαζί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και εδώ να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι όποιος σύλλογος ακούει και ενδιαφέρεται και νομίζει ότι μπορεί να εκφράσουμε μια δυνατή φωνή όλοι μαζί, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε συνεργασία, γιατί πολύ μαζί μπορούμε.
0: Αμέσως κάνατε ένα συντερισμό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αν υπάρχει κάτι νεότερο θα έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Επίσης.

0: Είμαστε 56 λεπτά μετά τις 9 και θα πάμε σε μία είδηση που έρχεται από τα Γρεβενά. Πριν να πάμε στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και λίγο πιο μετά στο περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, στο αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη, και έχει σχέση με το σύστημα επιτήρησης της Βάλια Κάλντα με ντρόν, όπου ξεκίνησαν επίσημα το περασμένο Σάββατο οι πτήσεις μη επανδρομένου αεροσκάφους με στόχο τη θωράκιση και την αδιάλειπτη επιτήρηση του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών. Το ντρόν εδρεύει και επιχειρεί από την κοινότητα Λάβδας, όπου για τη λειτουργία του απασχολούνται 5 πολίτες ως χειριστές, εξασφαλίζοντας 24-ωρη παρακολούθηση. Περισσότερο όμως για αυτό το θέμα θα έχουμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά τα δελτία θα είμαστε πάλι μαζί σας.
1: Έχω να σου πω ότι πριν λίγο συνδέσεις ο κύριος Σοχοίδης για τους ληστές της Θωρέας είπε ότι τους παρακολουθούσαμε καιρό. Τους ληστές στην κάτω τη Θωρέα.
2: Τους παρακολουθούσαν, ε?
1: Καιρό.
2: Τότε γιατί τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία?
1: Σου λέω.
2: Δεν ξέρω. Τους την είχαν στημένη που λέει το τραγούδι.
1: Τι μας την είχαν στημένη?

0: αργό πεθαίνω κυνηγώντας την καριέρα μου. Σ' αυτό που είπαν απ' τα σύννεφα θα βρω ξανά σιωπή, θα πετάξω μια μέρα. Ναι, θα ζω την κάθε μέρα μου σαν να ήταν κάποια γιορτή, θα κόλυμπω στον αέρα. Ναι,
1: όλοι μας μόνοι στο ίδιο καψόνι, βγαίνει ο ήλιος μα δεν ξημερώνει. Όλοι μας μόνοι και όποιος πληγώνει να βρει

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντας Καμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της στη Θωρέας εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας που αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδιο την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην ημιαγέφυρα ενημέρωση και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
0: Earth Kozanis. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και δια... Earth Kozanis. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή στους 100.

την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης και την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθεσε χθες ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρης Κουκουλόπουλος για το σχέδιο που επιβάλλει, όπως τονίζει η ΔΕΗ, στη Δυτική Μακεδονία. Ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής θέτει ερωτήματα για το θεσμικό, διοικητικό και δημοκρατικό πλαίσιο, εντός του οποίου ενεργεί η ΔΕΗ, με έμφαση στο ότι ο πρόεδρος της ΔΕΗ, κ. Στάσης, κλείνει τις λιγνητικές μονάδες 2 ολόκληρα χρόνια πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2028, ημερομηνία που ορίζεται ως το τέλος του λιγνίτη σύμφωνα με νόμο που ψήφισε η Βουλή και ισχύει. Επιπλέον καλεί τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομίσει στο Κοινοβούλιο συγκεκριμένα έγγραφα, μεταξύ αυτών το έγγραφο του ΑΔΜΙΕ που εισηγήθηκε την παραμονή της μονάδας Πτολεμαϊδα 5 ως λιγνητικής μέχρι το 2027, αλλά και όλες τις αναγκαίες και προαπαιτούμενες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί όπως άδειες και εγκρίσεις για όσα υλοποιεί η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητήσει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το Σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εγκριθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των εργατικών κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους τα εργατικά κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, το Έμπορο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, Γεωτεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Κινητοποίηση στην Παρασκευή 15 Μαΐου, η μέρα που προγραμματίζεται η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, πραγματοποιεί το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κήρυξε 3 οριστάσεις εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ από τις 7 το πρωί ως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου από τις 7 το πρωί. Όπως τονίζει το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια, μετά τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μέσα στο 2026 κλείνει και ο ΑΕΣ Πτολεμαΐδας 5 και στη συνέχεια τα ορυχεία. Έτσι, η ΔΕΗ και η κυβέρνηση προχωράνε ακάθεκτη, σημειώνει, στον σχεδιασμό της απολιγνητοποίησης σε βάρος των εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων για να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη της εταιρείας. Το Σωματείο διεκδικεί να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία, να συνεχίσει η λειτουργία τους με περιβαλλοντική αναβάθμιση και επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού της ΔΕΗ, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που έχουν μετατρέψει την ενέργεια σε πανάκριβο χρηματιστηριακό εμπόρευμα, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλο το προσωπικό με αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και ρεύμα και τηλεθέρμανση φθηνά για τους πολίτες. Τον Δήμαρχο Εορδέας Παναγιώτη Πλακεντά επισκέφθηκε χθες ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Μεϊμαράκης στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής του στην περιοχή. Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της βίαιης απολιγνητοποίησης και της παράτασης λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, με τον Δήμαρχο να ζητάει την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή, ενώ του επέδωσε υπόμνημα με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή και το Δήμο Εορδέας. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του και τόνισε την πρόθεσή του να προωθήσει το υπόμνημα με σειρά παρεμβάσεων, ενώ ενημέρωσε τον Δήμαρχο για τη συνάντηση που επίκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσία και ελληνικής αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων για το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Συνάντηση εργασίας με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, είχε χθες ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσης Σταυρόπουλος. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την αστυνομική παρουσία στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπως η λειτουργία και η περαιτέρω ενίσχυση της σχολής δοκίμων αστιφυλάκων Γρεβενών ως πυλώνα εκπαίδευσης και τοπικής ανάπτυξης και η ανάγκη αντιμετώπισης της έλλειψης προσωπικού τόσο στη σχολή δοκίμων όσο και στα αστυνομικά τμήματα Γρεβενών και Δεσκάτης, όπως και άλλα θέματα αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας που απασχολούν τους πολίτες στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή.

0: Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη λίμνη Πολυφίτου μετά την εμφάνιση αφρού σε σημεία της επιφάνειας της λίμνης, ένα φαινόμενο που είχε προκαλέσει προβληματισμό σε κατοίκους και επαγγελματίες αλίης. Κλιμάκιο επιστημόνων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε δειγματοληψίες και εξειδικευμένες μετρήσεις με τα πρώτα συμπεράσματα να δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία ή το οικοσύστημα της λίμνης. Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Ιωάννη Γιάντζη, το φαινόμενο συνδέεται με φυσικές βιολογικές διεργασίες και τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας και η αυξημένη οργανική δραστηριότητα στο νερό. Οι αναλύσεις απέκλεισαν την παρουσία χημικής ρύπανσης ή απορρυπαντικών, ενώ οι μετρήσεις έδειξαν φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου, επιβεβαιώνοντας ότι η λίμνη παραμένει μια από τις πιο καθαρές της χώρας. Οι επιστήμονες τονίζουν πως πρόκειται για ένα παροδικό φαινόμενο, το οποίο παρακολουθείται στενά, χωρίς όμως να δημιουργεί απειλή για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισμούς. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα για τον πληθυσμό της Καραβίδας, ένα είδος που αποτελεί σημαντικό οικονομικό πυλώνα για την περιοχή εδώ και δεκαετίες. Τα προηγούμενα χρόνια, η εμφάνιση παθογόνου μύκητα είχε οδηγήσει σε δραματική μείωση του πληθυσμού, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στους επαγγελματίες αλίης της λίμνης. Ωστόσο, μετά από 3 έως 4 χρόνια έντονων προσπαθειών και περιοριστικών μέτρων στην αλία, η εικόνα φαίνεται να αλλάζει σταδιακά. Οι πληθυσμοί της Καραβίδας παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς η Καραβίδα του Πολυφίτου θεωρείται προϊόν υψηλής ποιότητας με μεγάλη ζήτηση στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντικός κίνδυνος, ενώ η σταδιακή επιστροφή της Καραβίδας δίνει ξανά ελπίδα στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται γύρω από τη λίμνη. Συζήτηση ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου αναδείχθηκε προτιμητέως επενδυτή στο διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, η εταιρεία του ομίλου D Group που αναλαμβάνει για 40 χρόνια το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του με στόχο να αναδειχθεί σε έναν ελκυστικό πόλο ορεινού τουρισμού για όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενθαρρύνοντας ήπια τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί η ερώτηση που κατέθεσε η επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση Γρεβενών, Παναγιώτα Ντάγκα, για το ποια είναι η προετοιμασία του Δήμου Γρεβενών για την αντιπυρική προστασία. Ξεκίνησαν και επίσημα το περασμένο Σάββατο οι πτήσεις του μη επανδρομένου αεροσκάφους με στόχο τη θωράκιση και αδιάλειπτη επιτήρηση του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλτα καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών. Το ντρόουν εδρεύει και επιχειρεί από την κοινότητα Λάβδας, όπου για τη λειτουργία του απασχολούνται 5 πολίτες ως χειριστές, εξασφαλίζοντας 24-ωρη παρακολούθηση για την πρόληψη πυρκαγιών και την ενίσχυση της ασφάλειας του φυσικού πλούτου. Όπως δήλωσε ο βουλευτής Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Σταυρόπουλος, η χρήση τεχνολογίας αιχμής επιτρέπει τον αγκαιροεντοπισμό εστιών και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, προσφέροντας ένα κρίσιμο πλεονέκτημα στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στην καταγραφή και μελέτη των αναγκών που αφορούν τη σύνδεση πλαστικών σωλήνων ίδρευσης και τη διασύνδεσή τους με ποτίστρες κτηνοτροφικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βοΐου, προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε συνεργασία με τους γεωργοκτηνοτρόφους της περιοχής. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη στήριξη της τοπικής κτηνοτροφίας και την εξασφάλιση καλύτερων συνθήκων για τους παραγωγούς της περιοχής. Οι διαμαρτυρίες και οι ανησυχίες των κτηνοτρόφων κρίνονται απολύτως δικαιολογημένες, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή λειτουργία των μονάδων τους. Ωστόσο, για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, εκκρεμεί εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα η υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Βοΐου, η οποία, όπως υποστηρίζει για την Περιφέρεια Κοζάνης, μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκλησή της. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δηλώνει ότι παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη του πρωτογενού τομέα και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλλουν άμεσα στην ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών ώστε να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις η υλοποίηση του έργου προς όφελος των κτηνοτρόφων της περιοχής. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής δύο αντλιοστασίων άρδευσης στην τοπική κοινότητα Ιεροπηγής Καστοριάς, οι οποίες περιέλαμβαναν την προμήθεια και αντικατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού και των απαιτούμενων υλικών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου της περιοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρθε σε 36.000 ευρώ. Επιπλέον εγκαταστάθηκαν 10 υδροληψίες με αντιπαγετική προστασία, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα του δικτύου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, τα αντλιοστάσια της Ιεροπηγής βρίσκονται πλέον σε πλήρη και ομαλή λειτουργία, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη άρδευση των καλλιεργειών και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της περίοδου, ιδίως μετά από παρατεταμένα διαστήματα υψηλών θερμοκρασιών. Την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, στις 9 το πρωί θα διακόψει τη λειτουργία της η τηλεθέρμανση Κοζάνης για την περίοδο 2025-2026. Με την ευκαιρία αυτή, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης επισημαίνει την ανάγκη για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών και ρύθμιση των οφειλών, γεγονός που είναι καθοριστικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα του συστήματος και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι καταβάλει σε συνεχή βάση κάθε δυνατότητα την προσπάθεια για τη συνέχιση και βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές, παρέχοντας στην τοπική κοινωνία σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη. Συνιστά σε όλους τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν το διάστημα του καλοκαιριού για την απαραίτητη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των συστημάτων θέρμανσης των οικοδομών τους για την καλύτερη δυνατή απόδοσή τους. Σε διακοπές υδροδότησης λόγω μεγάλων οφειλών θα προβαίνουν πλέον τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Εορδαίας δύο φορές το μήνα. Όπως ενημερώνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Εορδαίας, οι επιχειρήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρο το Δήμο, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Πτολεμαΐδας καθώς και όλων των τοπικών κοινοτήτων χωρίς εξαιρέσεις. Υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση διακοπής η επαναφορά της σύνδεσης επιβαρύνει τον καταναλωτή με τέλος επανασύνδεσης ή με το κόστος της αρχικής σύνδεσης. Προς αποφυγή της διακοπής και των συνεπαγόμενων επιβαρύνσεων, η επιχείρηση καλεί τους οφειλέτες καταναλωτές να εξοφλήσουν τις οφειλές τους άμεσα ή να προσέλθουν στην υπηρεσία για τη ρύθμιση των ποσών που οφείλουν. Η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Εορδαίας, όπως δηλώνει, προσβλέπει στη συνεργασία των πολιτών για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Στην αποκατάσταση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών προχωράει ο Δήμος Πρεσπών μετά τη σύμβαση για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου που υπέγραψαν χθες ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Το έργο προϋπολογισμού 316.000 ευρώ αφορά παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές και η συνολική διάρκεια υλοποίησης του ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Πρεσπών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, επιδιώκει τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενισχύοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και την ασφαλή μετακίνηση σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κοζάνης υπόθεση απάτης που τελέστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο σε βάρος 79χρονη στην πόλη της Κοζάνης. Στις 8 Ιουνίου του 2025, η 79χρονη, όπως η ίδια είχε καταγγείλει, δέχθηκε κλήση στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος απειλώντας για τη ζωή τη δική της και συγγενικού της προσώπου, απέτησε να του δώσει 80.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, άγνωστη γυναίκα επικοινώνησε μαζί της και αφού της προσποιήθηκε την αστυνομικό, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα 26 λίρες και τα χρηματικά ποσά των 5.750 δολαρίων και των 2.150 ευρώ και να τα αφήσει σε προκαθορισμένο σημείο κοντά στο σπίτι της, την οποία όμως, όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση, παρέλαβε ένας 47χρονος Έλληνας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των συνεργών του. 31 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τον καταστροφικό σεισμό του 1995 που έπληξε την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Βάρης Γρεβενών στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία για τη γιορτή της Αγίας Γλυκερίας που είναι την ημέρα αυτή και στις 10.30 το πρωί επίσημη δοξολογία για τη διάσωση της περιοχής από τον καταστροφικό σεισμό. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και ευχαριστήρια θεία λειτουργία και στις 10 το πρωί ευχαριστήρια δέηση. Συνάντηση εργασίας με θέμα προοπτικές και στήριξη της επιχειρηματικότητας διοργανώνει το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καβαθάς. Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Έξυπνες Περιφέρειες, Στρατηγικές Επενδύσεις, Τριτοβάθμια και Επαγγελματική Εκπαίδευση συνδιοργανώνουν σήμερα και αύριο στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο Αμιντέου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το συνέδριο που ξεκίνησε από χθες εστιάζει στη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης και την εκπαίδευση, την απασχόληση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστική ευθυγράμμιση μεταξύ των επενδύσεων, των προγραμμάτων σπουδών και των δεξιοτήτων σε μια περίοδο όπου οι λιγνητικές περιοχές επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους. Η συζήτηση μετατοπίζεται από το τι αλλάζει στο πώς οργανώνεται το επόμενο βήμα. Στόχος της διοργάνωσης είναι να λειτουργήσει ως χώρος διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπαιδευτικών, μαθητών, επιχειρήσεων, επενδυτών και φορέων χάραξης πολιτικής, με επίκεντρο τη διαμόρφωση κοινών κατευθύνσεων για την επόμενη ημέρα της ενέργειας και της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα του συνεδρίου διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: ενέργεια, τεχνολογία και καινοτομία, ανάπτυξη, στρατηγική και συνεργασία και εκπαίδευση, κατάρτιση και μετάβαση. Αύριο η μέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στο πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα. Μέσα από παρουσιάσεις και δημιουργικά έργα, οι μαθητές καταθέτουν τη δική τους οπτική για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την εκπαίδευση ως πεδίο ενεργής συμμετοχής. Στο μαθητικό συνέδριο συμμετέχουν και σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μερίδα με τίτλο «Όταν ο τόπος αλλάζει, ο πολιτισμός ως πηξίδα», με εισηγήσεις για τον ρόλο πολιτισμού σε μια περιοχή που αλλάζει, διοργανώνεται από την παρέμβαση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο στο πλαίσιο του έργου «Μετά το οποίο» που υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5.30 το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις γύρω από τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και τον ρόλο του πολιτισμού στη διαμόρφωση νέων προοπτικών. Προσεγγίζουν ζητήματα όπως η πολιτιστική ταυτότητα, η μνήμη, η δημιουργία, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η σύνδεση του πολιτισμού με την τοπική ανάπτυξη και την οικονομία, αναδεικνύοντας διαφορετικές οπτικές και εμπειρίες. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο Δήμος Εορδαίας τους κανονισμούς λειτουργίας δημοτικών δομών και εγκαταστάσεων. Πρόκειται για το Δημοτικό Κολυμπητήριο, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Εορδαίας, το Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι και την Πειραματική Σχολή Κλασικού Χορού. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή προτάσεων και παρατηρήσεων από πολίτες και φορείς, ώστε οι κανονισμοί να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών πριν την οριστική έγκρισή τους από τα αρμόδια δημοτικά όργανα. Η δημόσια διαβούλευση και η δυνατότητα πρόσβασης δίνεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας. Νέα δράση με δωρεάν στηρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνιάτρους προγραμματίζει ο Δήμος Κοζάνης υπό την αιγίδα και την πλήρη υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Τιεράρτζεπουρ. Η δράση, που περιλαμβάνει επίσης δωρεάν σημάνσεις, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις αλλά και δωρεάν ελέγχους για ασθένειες, θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 23 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρίου στη Λευκόβρηση. Όσοι πολίτες φροντίζουν και μεριμνούν για τη σύντηση αδέσποτου ζώου συντροφιάς και επιθυμούν να στηρωθεί, μπορούν να επικοινωνήσουν στο υπηρεσιακό τηλέφωνο 24613-5457 ώστε να ενημερωθούν σχετικά και να προγραμματίσουν ραντεβού το αργότερο έως την Τετάρτη 20 Μαΐου. Από τη δράση θα αποκλειστούν όσα ζώα διαχειρίζονται ως δεσποζόμενα. Ωστόσο, στη δράση εντάσσονται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φύλαξη πυμνίων. Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι υπάρχει δυνατότητα υιοθεσίας του αδέσποτου ζώου εφόσον ο πολίτης το επιθυμεί. Εθελοντική δράση καθαρισμού στο δασάκι Τσοτιλίου διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Λυκείου Τσοτιλίου αύριο από τις 11 το πρωί. Εθελοντική αιμοδοσία στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα θα πραγματοποιείται σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι. Η δράση υλοποιείται από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Φλόρινας Ελένη Δημητρίου, την ολιστική μέρημνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής, κόμβος και συνεργάτης του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Ταμείου Πατρών θα λαμβάνει δείγμα σάλιο από όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως δωρητές μυελού των οστών. Εν τω μεταξύ, τη 18η εθελοντική αιμοδοσία του 2026 διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής αύριο από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παύλου Χαρίση 23 στην Κοζάνη. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται και λήψη δείγματος σάλιου για εγγραφή νέων εθελοντών δωτών μυελού των οστών για πολίτες ηλικίας 18 έως 40 ετών. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Γέφυρα Ζωής, οι ανάγκες για αίμα στο τμήμα αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης παραμένουν αυξημένες και κάθε συμμετοχή μπορεί να χαρίσει ελπίδα και δύναμη σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ποντιακή Διάλεκτο που διοργανώνει ο Δήμος Εορδέας συνεχίζεται μέχρι και την Πέμπτη στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδάς. Σήμερα στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Μεσόβουνου επέκεινα θα δώσει την παράσταση το Εξ στο Βουδ Χαράλαμπε και θα ακολουθήσει η απονομή τιμητικής διάκρισης στον Ηλία Παπαδόπουλο, μουσικό και συνθέτη. Αύριο στις 9 το βράδυ το Ποντιακό Θέατρο Μακεδονίας Αλέξανδρος Υψηλάντης της Νέας Τραπεζούντας Πιερίας θα παρουσιάσει την παράσταση Ο Χορέτες, ενώ θα ακολουθήσει η απονομή τιμητικής διάκρισης στον ηθοποιό Παύλο Κοντογιαννίδη. Την Πέμπτη στις 8 θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και η απονομή βραβείων. Την εκδήλωση αυτή θα πλαισιώσουν μουσικά ο Ματθαίος Τσακουρίδης και ο Κώστας Καραπαναγιωτίδης, ενώ στην παρουσίαση θα είναι ο Αλέξης Παρχαρίδης. Εκδηλώσεις με αφορμή τη γιορτή της μητέρας διοργανώνει ο Δήμος Βοΐου σε συνεργασία με το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα στις 11 το πρωί στο Καπί Νεάπολης θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Όταν έγινα μαμά, ανακαλούμε συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες από τον τοκετό και την περίοδο της μητρότητας». Εαρινή συναυλία με τα μουσικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστα θα δοθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη. Έκθεση εικαστικών έργων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Από την καταστροφή στη δημιουργία» διοργανώνει η Ομάδα Εικαστικών Εκπαιδευτικών Κοζάνης σε συνεργασία με την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Μαΐου και είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Διοργάνωσης της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, στην οποία συμμετέχουν σχολεία από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη δημιουργία και έκφραση των μαθητών μέσα από τη σύγχρονη εικαστική παιδεία. Στην έκθεση συμμετέχουν σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής με ομαδικά και ατομικά έργα υπό την καθοδήγηση των εικαστικών εκπαιδευτικών τους. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με τίτλο «Τα όμορφα χωριά των Γρεβενών, ο τόπος και οι άνθρωποι» των Δημητρίου Τζακίρη και Χρήστου Αλαβέρα λειτουργεί για τελευταία ημέρα σήμερα στην αίθουσα τέχνης Αριστοτέλης Βαρσάμης στο Δημαρχείο Γρεβενών. Η έκθεση παρουσιάζει έργα των δύο δημιουργών, οι οποίοι μέσα από τον φωτογραφικό φακό και τη ζωγραφική αντίστοιχα αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο, την αρχιτεκτονική αλλά και τους ανθρώπους των χωριών. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ανακοίνωση, καθώς λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης θα υπάρξει αρρυθμία ή και πιθανή διακοπή υδροδότησης σήμερα έως τις 5 το απόγευμα στην τοπική κοινότητα Σπάρτου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλογαύρου.
1: Διαφημίσεις. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 35 λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές και μετά το Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων με τον Περικλή Καραφιλίδη. Περνάμε τώρα στην ατζέντα του πολιτισμού και του θεάτρου και στην Πτολεμαΐδα, στο πνευματικό κέντρο της πόλης. Θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 19 Μαΐου, μια θεατρική παράσταση με το όνομα Νύφες, βασισμένη στο έργο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Ασλανίδη, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της κυρίας Αντωνίας Ορφανίδου. Έτσι λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την κυρία Ορφανίδου, όπου θα μας πει περισσότερο για αυτή την θεατρική παράσταση και για αυτή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου. Κυρία Ορφανίδου, καλή σας μέρα.
1: Σε εσάς και τους ακρότες, καλημέρα.
0: Η παράσταση που εντάσσεται, εντάξει, η ημερομηνία είναι πολύ σημαδιακή, γίνεται κατανοητό, αλλά μιλήστε μας λιγάκι.
1: Ναι, η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Ομίλου Πολιτικού Προβληματισμού Μιχάλης Χαραλαμπίδης, στο πλαίσιο διάσωσης βιωματικής ιστορίας των προγόνων μας. Έτσι και πέρσι, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος. Πέρσι είχαμε την παράσταση Μάρτυρες, πάλι του Νίκου Ασλανίδη.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και οι Νύφες. Βεβαίως εγώ θα επεκταθώ τώρα στην παράσταση. Οι Νύφες είναι βασισμένες στο βιβλίο του Νίκου Ασλανίδη, Μάρτυρες. Ενώ ξεκινήσαμε για ένα μονόπρακτο, φτάσαμε να την κάνουμε παράσταση. Έτσι λοιπόν εκείνη την ημέρα θα είναι μια πολυπίκυλη εκδήλωση στο πλαίσιο αυτό. Θα υπάρχει μια παρέμβαση από κάποιον από τον πρόεδρο του Ομίλου Πολιτικού Προβληματισμού, κάποια βίντεο από νεολαίους. Δεν σας ακούω όμως τώρα εγώ.
0: Ναι, εγώ σας ακούω, συνεχίστε.
1: Εντάξει,
0: σας παρακαλώ.
1: Επειδή κάνει αντίλαβο, ναι. Βίντεο από νεολαίους, εκεί βεβαίως θα παρουσιαστεί και ένα βίντεο στο νέο υποέκδοση βιβλίο του Αντώνη Μαυρίδη, Ανίκα, και στο τέλος θα κλείσουμε με την παράσταση Νύφες.
0: Μάλιστα, κύριε Ορφανίδου, στην αρχή της κουβέντας μας κάνατε στην αποστροφή του λόγου σας, λέτε ότι φτάσαμε να κάνουμε μία παράσταση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Είναι ένα έργο μονόπρακτο, γίνεται παράσταση?
1: Ναι, ξεφεύγει, γίνεται παράσταση, ναι. Ξεκινήσαμε από μονόπρακτο,
0: ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια έγινε παράσταση, διότι ολοκληρώσαμε την ιστορία. Ένα μικρό μέρος το παρουσιάσαμε στις Μάρτυρες. Να σκεφτείτε, ένα δεκάλεπτο από αυτό το παρουσιάσαμε πέρσι στους Μάρτυρες. Και στη συνέχεια ολοκληρώσαμε την ιστορία, μιας ιστορίας η οποία έχει να κάνει με την ελληνική πραγματικότητα. Διότι όταν το 2004 ο Παντελής Βούλγαρης, ο γνωστός σκηνοθέτης, έβγαλε την Νύφες στον κινηματογράφο, ο Νίκος Ασλανίδης ασχολήθηκε στα ελληνικά σενάρια τότε στην ΕΡΤ3 με τις αληθινές Νύφες που ζούσαν στην Αμερική. Έτσι, τα κορίτσια εκείνα που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπήκαν στα καράβια με μια φωτογραφία στο χέρι για να πάνε στην Αμερική και να βρουν τον άντρα της ζωής τους. Βεβαίως μέσα από εκεί βγαίνουν πολλά στοιχεία, τα θέματα των γυναικών, ότι γιατί διαπερνά τον εμφύλιο, διαπερνά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον εμφύλιο, όπου οι γυναίκες αυτές μέσα από τις δυσκολίες της πολιτικής αναταραχής οδηγήθηκαν σε ένα εκτεταμένο κύμα μετανάστευσης προς την Αμερική. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν μια αληθινή μαρτυρία, και όταν λέω ότι που αφορά την φυγή στην Αμερική, και εμείς την ολοκληρώσαμε την ιστορία με την επιστροφή στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Και την εκπλήρωση ενός ταξιδιού στον Πόντο, στην πατρίδα της, στην πατρίδα του πατέρα της ηρωίδας, στον Πόντο.
0: Μάλιστα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτή η μεταφορά? Χρειάστηκαν ενδεχομένως αρκετές ώρες δουλειάς. Φαίνεται και ακούγεται σαν δύσκολο, έτσι, να μεταφερθεί και στην σκηνή. Και βέβαια μαζί με τους συνεργάτες σας εκεί προφανώς θα βγαίνει και πολύ μεγάλο συνέστημα. Είναι μια διαδρομή που καλύπτει γεγονότα μέσα στο χρόνο, καλύπτει ουσιαστικά ένα κομμάτι της μεταπολιτικής Ελλάδας και τον εμφύλιο που είναι ακόμα, ναι, ναι, βαθιά ριζωμένος. Τι έχετε εισπράξει από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι Μάρτυρες, το βιβλίο Μάρτυρες δεν ήταν θεατρικό βιβλίο. Η δραματουργική επεξεργασία έγινε από μένα. Είναι ένα ιστορικό βιβλίο. Βεβαίως, ένα συγκλονιστικό, όταν έχεις και τα βιώματά σου όλα αυτά, για εμάς που είμαστε πόντι, είναι μια συναισθηματική φόρτιση πολύ μεγάλη. Όλο αυτό μεταφέρθηκε, το ιστορικό κομμάτι μεταφέρθηκε στη σκηνή πέρσι σε μια επιτυχημένη παράσταση και μάλιστα μας κάλεσαν και στην Παναγία Σουμελά και την ανεβάσαμε και εκεί την παράσταση στην απάντημα της νεολαίας πέρσι. Οπότε φέτος θέλοντας εμείς να τιμήσουμε τη μέρα, σκεφτήκαμε να κάνουμε να το ανοίξουμε λίγο, παίρνοντας το κομμάτι αυτό με τις νύφες, και να το ανοίξουμε όπου και εξετυλίγεται το κουβάρι της ζωής μία εξ αυτών, έτσι, η οποία είναι μοιημένη στο χθες της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, γεννιέται στην περιοχή μας, στην Κοζάνη, φεύγει για την Αμερική και επιστρέφει με όλα αυτά που σας ανέφερα πριν. Και επιστρέφει για το ταξίδι στον πόντο.
0: Τα μηνύματα...
1: Διότι το θέμα αυτό για μας είναι πάντα μια πληγή ανοιχτή. Είναι η μέρα αυτή πάντα, έτσι, προβάλλουμε το αίτημα της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτό το θεατρικό έργο, όπου εσείς το διαμορφώσατε για να μπορέσετε να το κοινωνήσετε στους ανθρώπους εκεί της περιοχής και όχι μόνο. Αυτό το έργο θα μείνει εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα. Υπάρχει δυνατότητα να το ξαναδούμε? Από ό,τι ακούγεται πρέπει να υπήρχε και μια μεγάλη δουλειά και πολλές εργατόρες, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, για να παρουσιαστεί. Θα μείνει μόνο σε εκείνη τη μέρα ή υπάρχει και δυνατότητα να το ξαναδούμε κάπου αλλού?
1: Ναι, θα το δούμε πιο πριν, στις 17, οι νύφες θα ταξιδέψουν στη Διποταμία Καστοριά στις 17 την Κυριακή, πριν την παράσταση εδώ, πριν την εκδήλωση εδώ. Θα ταξιδέψουν εκεί γιατί μας κάλεσαν εκεί, ο Σύλλογος ο Προπήτης Ηλίας μας κάλεσε, και θα ταξιδέψουν εκεί. Προφανώς έχουμε το όνειρο και την ελπίδα να το πάμε και αλλού. Μάλιστα. Και στην Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, ευελπιστώ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για όλη αυτή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, στέλνοντας αφές ένα μήνυμα για εκείνη την ημέρα, για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Συνεχίζεται, παρακαλώ, με πάθος όλη αυτή η ιστορία. Όμως από εκεί και πέρα δεν κυλάνε και τόσο εύκολα τα πράγματα. Μένει ένα παράπονο από ό,τι αντιλαμβάνουμε και ακούγεται από την φωνή σας, και μία πίκρα που βγαίνει όταν μιλάτε εκεί για τις αλυσμόνητες πατρίδες.
1: Σίγουρα το θέμα είναι σήμερα ιδιαίτερα πιο δύσκολο, διότι σήμερα, όπως λέει και ο Νίκος Ασλανίδης χαρακτηριστικά, θα πω, ζούμε τη γενοκτονία της μνήμης. Διότι όταν ζούσαν οι πρόσφυγες της πρώτης γενιάς...
0: Το θυμάμαι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Ορφανίδου, είναι η χαρακτηριστική φράση που μου είπατε και πέρυσι σε μια συνομιλία μας, ότι πλέον έχουμε την γενοκτονία της μνήμης, και νομίζω ότι αυτό είναι που μας καθυλώνει.
1: Ναι, και βεβαίως, διότι τα τελευταία χρόνια το ζήσαμε έντονα αυτό, όχι μόνο στην γείτονα Τουρκία, αλλά και μέσα στη χώρα, έτσι, επί ελληνικού εδάφους. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν πλέον δεν έχουμε τους αυτόπτες μάρτυρες. Όταν σε λίγα χρόνια, στα επόμενα χρόνια, 107 χρόνια μετά και τα επόμενα χρόνια, δεν θα έχουμε ούτε και αυτοίκοες μάρτυρες. Διότι όλοι εμείς τα έχουμε ακούσει αυτά από την πρώτη. Εγώ είχα την τύχη, είμαι η τρίτη γενιά Ποντίων, είχα την τύχη να τα ακούσω από την πρώτη γενιά Ποντίων. Τι θα γίνει λοιπόν σε λίγα χρόνια? Όταν και η διεθνή κοινότητα κοφεύει, υπάρχουν θέματα.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο έτσι και σε κάποια άλλα σχέδια που έχετε. Υπάρχει κάτι στα σκαριά και να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα μας?
1: Για την ώρα όχι. Εμείς το καλοκαίρι θα προσανατολιστούμε μάλλον σε κάποια κομμωδία ή δεν ξέρω αν προκύψει κάτι άλλο με τη θεατρική ομάδα Εν Τέχνη. Τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε τις νύφες. Αυτό.
0: Μάλιστα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην παράσταση και στην όλη εκδήλωση.
1: Να καλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει, η είσοδος είναι ελεύθερη, την Τρίτη στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας στις 7 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: 48 λεπτά μετά τις 10, συνέχεια εδώ στο πρόγραμμα, στις πρωινές διαδρομές. Είμαστε εδώ στους 100,2 στα FM και βέβαια να πάμε σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 11 Μαΐου και έχει να στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε το δεύτερο ΓΕΛ Κοζάνης, Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, με σύνθημα «Μαζί για την Ευρώπη που θέλουμε», η πλατεία μετατράπηκε σε έναν ανοιχτό χώρο γνώσης, δημιουργίας, διαλόγου, συμπερίληψης γύρω από τις αξίες, τους θεσμούς και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο συνάδελφος, ο Αντώνης, ο Δοβώνης, κατέγραψε αυτή την εκδήλωση και βέβαια πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Αναστασία Δημοπούλου, υπεύθυνη του δεύτερου ΓΕΛ Κοζάνης, και συγχρόνως οι μαθητές, κάποιοι από τους μαθητές του σχολείου.
1: Είμαστε εδώ σήμερα ως Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γιορτάσουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά της πόλης μας τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ειρήνης και ό,τι άλλη ανθρωπιστική αξία πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Τι εκδηλώσεις έχετε ετοιμάσει και τι θα δούμε σε λίγη ώρα εδώ στο κέντρο της πόλης?
1: Οι μαθητές μας έχουν ετοιμάσει παιχνίδια, workshops για τους μαθητές που έρχονται εδώ από τα διάφορα σχολεία της πόλης, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Έχουν ετοιμάσει τεστ γνώσεων, έχουν ετοιμάσει μικρά κερασματάκια, έχουμε τραγούδια, έχουμε οτιδήποτε κάνει τα παιδιά να έρθουν κοντά στις αξίες της Ευρώπης.
3: Γεια σας, ονομάζομαι Μαρία Γαύρου και σήμερα γιορτάζουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μάθουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις χώρες, τις σημαίες και να γνωρίσουν γενικά τι γίνεται μέσα στην Ευρώπη.
4: Σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Ευρώπης, που ήταν νομίζω 9 Μαΐου το Σάββατο, και κάνουμε διάφορες δραστηριότητες έτσι ώστε να μάθουν τα παιδιά και οι καθηγητές πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες χώρες ανήκουν εκεί, να ανακαλύψουν πρωτεύουσες, τη γεωγραφία και να δουν τελικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά ένας θεσμός, είναι ο τρόπος που ζούμε όλοι μαζί.
5: Εγώ έχω να πω ότι σήμερα είναι μια δράση η οποία μπορεί να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να πάρουν ορισμένες γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές καθώς είμαστε και εμείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ετοιμάσει δραστηριότητες όπως γεωγραφίας, ζωγραφικής, διάφορων γενικών γνώσεων, οικονομίας.
6: Έχουμε 5 θεματικούς πάγκους, βιωματικές δραστηριότητες που μπορούν να συμμετέχουν άτομα είτε μικρής ηλικίας αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, μπορείτε να καταθέσετε τη σκέψη σας και το πώς ονειρεύεστε την Ευρώπη.
2: Εσείς πώς ονειρεύεστε την Ευρώπη?
6: Εμείς ονειρευόμαστε μια Ευρώπη ενωμένη, όπου όλα τα κράτη έχουν ίσα δικαιώματα και έχουν φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και μια Ευρώπη που τα νέα παιδιά έχουν φωνή σε αυτήν.

56 λεπτά μετά τις 10, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής των πρωινών διαδρομών. Ήμασταν μαζί σας από τις 8 με τη συνάδελφο την Τάσα την Παπαντώνη. Ακούσαμε αναλυτικά δελτία ειδήσεων, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Όμως θα πάμε σε μια μικρή είδηση που είναι χρήσιμη και χρηστική, αφορά την υγεία μας και την πρόληψή μας. Έτσι, και θα πάμε και στο Δήμο Αμιντέου. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται και το μήνα Μάιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου από τις κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ, και το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου στην κοινότητα Φαράγγι, την Δευτέρα 18 Μαΐου στα Ασπρόγεια, την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Σκλήθρο. Την Παρασκευή φεύγει πολύ μακριά, 29 Μαΐου, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε στον Πελαργό. Η δράση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκυρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Όμως κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν και για σήμερα οι πρωινές διαδρομές. Μας ακούσατε στους 100,2 στα FM, στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας όπως πάντα αυτή την ώρα ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτσομήτρους, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για θελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Δίλιαν, για τον οποίο εκκρεμή απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη η μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ
3: εντός. Σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε

0: web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι οι ραδιοαλχημίες που ξεκινούν αυτή την ώρα με τον Χρήστο Τσαμπανάκη να φροντίζει τους ήχους, τον Νίκο Κουτζομήτρο να είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Κόλλιο στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε βέβαια την σειρά των εκπομπών που αφορούν σε δίσκους του περασμένου αιώνα, σημαντικούς δίσκους, κυρίως στο δεύτερο μισό. Αλλά πώς μπορούμε να προσπεράσουμε τη σημερινή μέρα, επέτειο του θανάτου του Νίκου Γκάτζου. Και θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στο πρώτο τραγούδι.

Νίκος Γκάτσος λοιπόν, γεννημένος το 11 στην Ασία της Αρκαδίας, γνωστός στα ελληνικά γράμματα από τη δεκαετία του 30, γρήγορα έγινε κοινωνός του γνωστού ρεύματος του υπερρεαλισμού, είναι ο ποιητής του ενός ποίηματος, όπως συνηθίσαμε να λέμε, της Αμοργού, το οποίο ποίημα, σύμφωνα με μαρτυρίες, γράφτηκε σαν ένα είδος παιχνιδιού με τον Οδυσσέα Ηλίτη εν μία νυχτή. Η Αμοργός, ασκέτως από το πώς την αντιμετωπίζουμε σήμερα και πώς αντιμετωπίστηκε μερικά χρόνια αργότερα από την συγγραφή της, αντιμετωπίστηκε με χλέβη στην αρχή και μάλιστα γνώρισε μεγάλη επιφύλαξη εκτός από τη χλέβη, και ο κριτικός Μυρωδάς τη χαρακτήρισε αρλουμπολογία. Ήταν βέβαια πάρα πολύ νωρίς για πάρα πολλούς να αντιληφθούν τι γίνεται πέρα από το νόημα, που το εμφανές νόημα που ψάχνανε, γιατί δεν είχαν αντιληφθεί

0: ότι ήταν κάτι υπερρεαλιστικό. Πάμε σε ένα ακόμα μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Κάτσου.
1: Βόρειας και κρύο και ξόφισαν.

Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 50 που ο Νίκος Γκάτσος μεταστράφηκε στο τραγούδι. Αυτή η αλλαγή πλεύσης συνιστά ως σήμερα τη λεγόμενη μυθολογία ή μυστήριο του Νίκου Γκάτσου κατά τους μελετητές. Ο ίδιος δεν απάντησε ποτέ σε ερώτημα γιατί εγκατέλειψε την ποίηση, όπως δεν εμφανίστηκε ποτέ στην τηλεόραση να πει έστω και μια κουβέντα. Από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 80 ο Γκάτσος δημοσιοποίησε περίπου 340 στίχους σε μουσικές Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Μούτσι, Χάλαρη, Χατζινάσιο, Κυλαϊδόνη και άλλων. Εξάλλου τα περισσότερα τραγούδια του που δισκογραφήθηκαν σε στίχους του Νίκου Γκάτσου γράφτηκαν πάνω σε ήδη δοσμένες μουσικές. Δηλαδή είναι ο Γκάτσος ο κατεξοχήν ποιητής που έγραφε στίχους πάνω σε δεδομένες μουσικές. Για όποιον ενδιαφέρεται, τον Οκτώβριο του 1992, λίγους μήνες μετά το θάνατό του, κυκλοφόρησε μια συλλογή μελοποιημένων κυρίως στίχων με τον τίτλο «Φύσα γεράκι, φύσα με μη χαμηλώνει, σύσαμε» από στίχο τραγουδιού του. Και εδώ βρίσκουμε και αποσπάσματα από τον ημιτελή μανιάτικο Εσπερινό. Η Αγαθή Δημητρούκα, η σύντροφός του εν ζωή, επιμελήθηκε την έκδοση Νίκος Γκάτσος, όλα τα τραγούδια. Μια έκδοση η οποία περιλαμβάνει, δηλαδή είναι δύο οι δυνατότητες να δει κανένα το έργο του Νίκου Γκάτσου. Τραγούδια που δισκογραφήθηκαν από το 55 στο 98, στίχους εκτός δισκογραφίας, ανέκδοτους στίχους και βέβαια τον μανιάτικο Εσπερινό. Και με αυτές τις αναφορές και το επόμενο τραγούδι κλείνω με αυτή την παρένθεση με αφορμή την επέτειο του θανάτου σήμερα, 1992, του Νίκου Γκάτσου.

Αλλάζουμε λίγο την διαδρομή μας, επανερχόμαστε στα γνωστά, επανερχόμαστε στις στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας που όχι αυτές που ακούσαμε ως τώρα δεν ήταν σημαντικές στιγμές, αλίμονο, αλλά σε αναφορές σε δίσκους που χαρακτηρίζουν την ελληνική δισκογραφία κυρίως στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα και πάμε σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου ο οποίος Συρίστο Εμπαρόδο θεωρούνταν σε αυτούς που αρέσκονται στον διπολισμό το αντίπαλο δέος του Νίκου Γκάτσου στην ελληνική στιχουργία. Βέβαια, Λευτέρης Παπαδόπουλος σε χρόνο ανύποπτο είχε χαρακτηρίσει τον Νίκο Γκάτσο δάσκαλό του ή τον μεγαλύτερο δάσκαλο από τους δασκάλους και μάλιστα είχε προσθέσει χαρακτηριστικά «Εγώ φυγούμε μια ιστορία από την αρχή ως το τέλος». Ο Γκάτσος πολλές φορές ξεκινάει μια ιστορία και οδηγείται σε μια άλλη. Αυτό απαιτεί τόλμη και ποιητική σοφία. Και ακόμα, πρόσθεται ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, έμαθε όλη την Ελλάδα να τραγουδάει στίχους που ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί, διότι είχε μια πρωτοφανή τόλμη στην εικονοποιία, στη ρήμα και στην εξέλιξη των θεμάτων του σε κάθε τραγούδι. Είμαστε όμως σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα σταματήσουμε στα ψηλά τα παραθύρια τώρα έχω ξεχάσει τον συνθέτη, τον Σταύρο Κιουγιοντζή, αν είναι δυνατόν. 1975 που αποτελεί συνέχεια των μικρών πολιτιών του προηγούμενου χρόνου. Πάλι Νταλάρας, πάλι Αναβίσης στην ερμηνεία και ακόμα το ομώνυμο, στα ψηλά τα παραθύρια.

Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι από τα ψηλά τα παραθύρια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Είναι, θεωρώ, το χαρακτηριστικότερο τραγούδι του δίσκου, αν και στα ψηλά τα παραθύρια, στα έχει και σίγμα, είναι ένας από τους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας που όλα σχεδόν τα τραγούδια ήταν σουξέ, έγιναν σουξέ. Αυτό που θα ακούσουμε δεν είναι σε πρώτη εκτέλεση, είναι το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», στίχη μουσική Σταύρου Κουγιουμτζής, αλλά είναι η αγαπημένη εκτέλεση του Σταύρου Κουγιουμτζή, γιατί έχει και το ταξίμι στην αρχή, γιατί όλες οι προηγούμενες εκτελέσεις, και αυτή με το Γιάννη Πουλόπουλο και οι άλλες που είχαν προηγηθεί, δεν είχαν το ταξίμι και ήταν τότε που έμπαινε το τρίλεπτο όριο στα τραγούδια. Στην εκτέλεση αυτή με τον Γιώργο Νταλάρα που θα ακούσουμε τώρα από το «Στα ψηλά τα παραθύρια» υπάρχει και αυτό το ταξίμι, το ενδιαφέρον στην αρχή.

Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης, είναι η ραδιοαλχημία σε εξέλιξη. Ο Χρήστος Τσομπανάκης φροντίζει τους ήχους, ο Νίκος Γκουζομήτρος είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Πάμε σε έναν άλλον δίσκο, συνεχίζοντας την παρουσίαση χαρακτηριστικών δίσκων του περασμένου αιώνα. Πάμε στον δίσκο «Η νύχτα θέλει έρωτα», έναν δίσκο που έγραψε την μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευθέρης Παπαδόπουλος τους στίχους, τραγούδια γραμμένα για τη Χαρούλα Αλεξίου. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που οι δύο γράφουν τραγούδια για τη Χαρούλα Αλεξίου, αλλά είναι η πρώτη φορά που ένας ολόκληρος δίσκος τραγουδιών τους ερμηνεύεται από τη Χαρούλα Αλεξίου. Ξεχώρισαν πολλά τραγούδια από αυτόν τον δίσκο, το «Πια στα ζάρια», «Όλα μου τα καράβια», «Δεν υπάρχουν λόγια», το «Αγαπησέ με» και βέβαια το ομώνυμο «Η νύχτα θέλει έρωτα».

Μπορεί τα τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο να είναι αυτά που προανέφερα. Υπάρχει ένα τραγούδι στο κλείσιμο του δίσκου, ένα ωραίο ζεμπέκικο, που δυστυχώς δεν προβλήθηκε όσο το άξιζε. Είναι το τραγούδι της καρδιάς. Είναι, κατά την εκτίμησή μου, από τα πιο όμορφα τραγούδια των Νικολόπουλου Παπαδόπουλου. Και είναι βέβαια και η ερμηνεία της Χαρούλας, γιατί έχει μια, έτσι, μια δύναμη και μια μοναδική εσωτερικότητα. Ας το ακούσουμε.

Ήταν η Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι της Καρδιάς από το «Η νύχτα θέλει έρωτα». Και πάμε στο 80, όπου ο Μάνος Λοΐζος κυκλοφορεί το τελευταίο άλμπουμ της ζωής του, το «Για μια μέρα ζωής». Σε αυτόν τον δίσκο πειραματίζεται με ηλεκτρικούς και σύγχρονους ήχους, έχοντας ερμηνευτές τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το «Κιανί με ροκ» παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια αυτής της δημιουργικής τροφής που, αν ζούσε ο Μάνος Λοΐζος, θα μας έδινε πολλά περισσότερα. Δηλαδή ένα τραγούδι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον, αλλά έλα που αλλιώς θα θέλεις η ζωή. Βασίλης Παπακοσταντίνου, «Κι αν είμαι ροκ».

Ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνος στο «Κιανί με ροκ» από το κύκνιο «Άσμα» του Μάνου Λοΐζου 1980. Σα μείνουμε σε αυτόν τον δίσκο, γιατί για τον εαυτό του ο Μάνος Λοΐζος κράτησε ένα πανσύγνωστο, ένα εμβληματικό τραγούδι, το «Σ' ακολουθώ», ένα τραγούδι που δημιούργησε ο ίδιος σαν ένα αποχαιρετιστήριο προσωπικό σημείωμα προς τον κόσμο που τον αγάπησε. Σ' ακολουθώ.

Δε λέω καλές και σαφώς ενδιαφέρουσες οι ερμηνείες των ερμηνευτών, αλλά μερικές φορές και οι ευαίσθητες ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ίδιων των δημιουργών είναι απαράμιλες. Μένουμε στον ίδιο δίσκο για να ακούσουμε ένα ντουέτο του Μάνου Λοΐζου με τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι το «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», αυτό το ντουέτο και μετά «Σιωπή».

Και για το κλείσιμο της εκπομπής θα περάσουμε στο «Απέναντι μπαλκόνι». Το «Απέναντι μπαλκόνι» είναι ένας δίσκος της Ελένης Βιτάλη το 89. Ένας δίσκος που έγραψε στίχους, μουσική και ερμηνεία ίδια. Θα κλείσουμε με το «Ένα χειμωνιάτικο πρωί», ένα βιωματικό τραγούδι της Ελένης Βιτάλη που το ερμηνεύει η ίδια, όπως σας είπα. Και οι αλληλαδιορχημίες με το «Ένα χειμωνιάτικο πρωί» φτάνουν στο τέλος της, στο τέλος τους. Ο Χρήστος Ζαμπανάκης φρόντιζε τους ήχους, ο Νίκος Γκουζομήτρος ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Ένα χειμωνιάτικο πρωί, παρότι έχουμε ένα καλοκαιρινό μεσημέρι. Να είστε καλά, για χαρά!

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω του Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα πως η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα, υπογράμμισε. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξήγησε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔΗ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, 6 κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απολιγνητοποίηση και την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και της μονάδας Πτολεμαΐδα 5, επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Τάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθεσε χθες ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρης Κουκουλόπουλος για το σχέδιο που επιβάλλει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής θέτει ερωτήματα για το θεσμικό, διοικητικό και δημοκρατικό πλαίσιο εντός του οποίου ενεργεί η ΔΕΗ Μακεδονία. Ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής θέτει ερωτήματα για το θεσμικό, διοικητικό και δημοκρατικό πλαίσιο εντός του οποίου

27, αλλά και όλες τις αναγκαίες και προαπαιτούμενες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί όπως άδειες και εγκρίσεις για όσα υλοποιεί η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων ζητάει με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το Σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εγκριθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή και με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση. Κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ, ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, το Εμπορο-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, τα Παρατήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, Γεωτεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου και Σωματεία και Σύλλογοι Εργαζομένων της ΔΕΗ. Κινητοποίηση στην ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου, ημέρα που προγραμματίζεται η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, πραγματοποιεί το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κήρυξε 3 οριστάσεις εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ από τις 7 το πρωί ως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου από τις 7 το πρωί. Τον Δήμαρχο Εορδέας Παναγιώτη Πλακεντά επισκέφθηκε χθες ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Μεϊμαράκης στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής του στην περιοχή. Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της απολιγνητοποίησης και της παράτασης λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, με τον Δήμαρχο να ζητάει την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή, ενώ του επέδωσε υπόμνημα με ζητήματα που αφορούν την περιοχή και το Δήμο Εορδέας. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του και τόνισε την πρόθεσή του να προωθήσει το υπόμνημα με σειρά παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα ενημέρωσε τον Δήμαρχο Εορδέας για τη συζήτηση που επίκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία και ελληνικής αντιπροσωπείας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων για το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει για αύριο, οι ΑΔΔΗ συμμετέχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Δυτικής Μακεδονίας. Το Νομαρχιακό Τμήμα Γρεβενών της ΑΔΔΗ διοργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών, ενώ η συγκέντρωση του Νομαρχιακού Τμήματος Καστοριάς της ΑΔΔΗ θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η εκτελεστική γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Κοζάνης της ΑΔΔΗ καλεί τα σωματεία μέλη του και όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση. Παράλληλα, αποφάσισε να συμμετέχει στο πανελλαδικό απεργιακό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαφτμόνο στην Αθήνα, καλύπτοντας τα έξοδα της μετακίνησης των εργαζομένων που επιθυμούν να πάρουν μέρος. Συνάντηση εργασίας με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο είχε χθες ο βουλευτής Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας Θανάης Σταυρόπουλος. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την αστυνομική παρουσία της στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπως η λειτουργία και η περαιτέρω ενίσχυση της σχολής δοκίμων αστιφυλάκων ως πυλώνα εκπαίδευσης και τοπικής ανάπτυξης και η ανάγκη αντιμετώπισης της έλλειψης προσωπικού τόσο στη σχολή όσο και στα αστυνομικά τμήματα Γρεβενών και Δεσκάτης, όπως και άλλα θέματα αρμοδιότητας της ελληνικής αστυνομίας που απασχολούν τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή. Συζήτηση ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί και η ερώτηση που κατέθεσε η επικεφαλής της Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Γρεβενών, Παναγιώτα Ντάγκα, για το ποια είναι η προετοιμασία του Δήμου Γρεβενών για την αντιπυρική προστασία. Ξεκίνησαν και επίσημα από το περασμένο Σάββατο οι πτήσεις του μη επανδρωμένου αεροσκάφους με στόχο τη θωράκιση για την αδιάλειπτη επιτήρηση του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλτα καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών. Το ντρόουν εδρεύει και επιχειρεί από την κοινότητα Λάβδας, όπου για την λειτουργία του απασχολούνται 5 πολίτες ως χειριστές, εξασφαλίζοντας 24ωρη παρακολούθηση για την πρόληψη πυρκαγιών και την ενίσχυση της ασφάλειας του φυσικού πλούτου. Όπως δήλωσε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος, η χρήση τεχνολογίας αιχμής επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό εστίων και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, προσφέροντας ένα κρίσιμο πλεονέκτημα στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στην καταγραφή και μελέτη των αναγκών που αφορούν τη σύνδεση πλαστικών σωλήνων ίδρευσης και τη διασύνδεσή τους με τις ποτίστρες κτηνοτροφικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βοΐου, προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε συνεργασία με τους γεωργοκτηνοτρόφους της περιοχής. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.

προτεραιότητα για τη στήριξη της τοπικής κτηνοτροφίας και την εξασφάλιση καλύτερων συνθήκων για τους παραγωγούς της περιοχής. Ωστόσο, για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων εκκρεμεί εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα η υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Βοΐου, η οποία, όπως υποστηρίζει η Αντιπεριφέρεια Κοζάνης, μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί σε σχετική πρόσκλησή της. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής δύο αντλιοστασίων άρδευσης στην τοπική κοινότητα Ιεροπηγής, οι οποίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και αντικατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού και των απαιτούμενων υλικών με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου της περιοχής. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, τα αντλιοστάσια της Ιεροπηγής βρίσκονται πλέον σε πλήρη και ομαλή λειτουργία, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη άρδευση των καλλιεργειών. Την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου στις 9 το πρωί θα διακόψει τη λειτουργία της η τηλεθέρμανση Κοζάνης για την περίοδο 2025-2026. Με την ευκαιρία αυτή, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης επισημαίνει την ανάγκη για έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών και ρύθμιση των οφειλών, γεγονός που είναι καθοριστικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα του συστήματος και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε διακοπές υδροδότησης με λόγω μεγάλων οφειλών θα προβαίνουν πλέον τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας δύο φορές το μήνα. Όπως ενημερώνει η επιχείρηση, οι επιχειρήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρο το Δήμο Εορδαίας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Πολεμαΐδας καθώς και όλων των τοπικών κοινοτήτων χωρίς εξαιρέσεις. Υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση διακοπής η επαναφορά της σύνδεσης επιβαρύνει τον καταναλωτή με τέλος επανασύνδεσης ή με το κόστος της αρχικής σύνδεσης. Προς αποφυγή της διακοπής και των συνεπαγωμένων επιβαρύνσεων, η επιχείρηση καλεί τους οφειλέτες να εξοφλήσουν τις οφειλές τους άμεσα ή να προσέλθουν στην υπηρεσία για τη ρύθμιση των ποσών που οφείλουν. Στην αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών προχωράει ο Δήμος Πρεσπών μετά και τη σύμβαση για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου που υπέγραψαν χθες ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Το έργο προϋπολογισμού 316.000 ευρώ αφορά παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στο δημοτικό οδικό δίκτυο από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές και η συνολική διάρκεια υλοποίησης του ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εξεχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων Κοζάνης υπόθεση απάτης που τελέστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο σε βάρος 79χρονης στην πόλη της Κοζάνης. Στις 8 Ιουνίου του 2025 η 79χρονη, όπως η ίδια είχε καταγγείλει, δέχθηκε κλήση στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος απειλώντας για τη ζωή τη δική της και τη συγγενικού της προσώπου, απέτησε να του δώσει 80.000 ευρώ. Ταυτόχρονα άγνωστη γυναίκα επικοινώνησε μαζί της και αφού της προσποιήθηκε την αστυνομικό, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα 26 λίρες και τα χρηματικά ποσά των 5.750 δολαρίων και των 2.150 ευρώ και να τα αφήσει σε προκαθορισμένο σημείο κοντά στο σπίτι της, σακούλα την οποία όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση παρέλαβε ένας 47χρονος Έλληνας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων, Κοζάνη συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των συνεργών του. 31 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τον καταστροφικό σεισμό του 1995 που έπληξε την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Βάρης Γρεβενών στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία για τη γιορτή της Αγίας Γλυκερίας που είναι την ημέρα αυτή και στις 10.30 επίσημη δοξολογία για τη διάσωση της περιοχής από τον καταστροφικό σεισμό. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 7 θα τελεστεί όρθρος και ευχαριστήρια θεία λειτουργία και στις 10 ευχαριστήρια δέηση. Συνάντηση εργασίας με θέμα προοπτικές και στήριξη της επιχειρηματικότητας διοργανώνει το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας Γιώργος Καβαθάς. Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Έξυπνες Περιφέρειες, Στρατηγικές Επενδύσεις, Τριτοβάθμια και Επαγγελματική Εκπαίδευση συνδιοργανώνουν σήμερα και αύριο στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο Αμιντέου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το συνέδριο εστιάζει στη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με την εκπαίδευση και την απασχόληση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστική ευθυγράμμιση μεταξύ των επενδύσεων, προγραμμάτων σπουδών και δεξιοτήτων. Αύριο η ημέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στο πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα.
Η μερίδα με τίτλο «Όταν ο τόπος αλλάζει, ο πολιτισμός ως πηξίδα» με εισηγήσεις για τον ρόλο του πολιτισμού σε μια περιοχή που αλλάζει, διοργανώνεται από την παρέμβαση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο στο πλαίσιο του έργου «Μετατοπίο» που υλοποιείται μέσω του προγράμματος της Σημείας Στήριξης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5.30 το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις γύρω από τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και τον ρόλο του πολιτισμού στη διαμόρφωση των προοπτικών. Εθελοντική δράση καθαρισμού στο δασάκι Τσοτιλίου διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Λυκείου Τσοτιλίου αύριο από τις 11 το πρωί. Τη 18η Εθελοντική Αιμοδοσία του 2026 διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής αύριο από τις 3.30 μετά το μεσημέρι έως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παύλου Χαρίση 23 στην Κοζάνη. Το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ποντιακή Διάλεκτο διοργανώνει μέχρι και την 5η ο Δήμος Εορδέας στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Σήμερα στις 9 η θεατρική ομάδα Μεσόβουνου Επέκεινα θα δώσει την παράσταση «Το Εξ στο Βουδ Χαράλαμπε» και θα ακολουθήσει απονομή τιμητικής διάκρισης στον Ηλία Παπαδόπουλο, μουσικό και συνθέτη. Εαρήνη συναυλία με τα μουσικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου Σιάντιστα θα δοθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη. Έκθεση εικαστικών έργων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Από την καταστροφή στη δημιουργία» διοργανώνει η Ομάδα Εικαστικών Εκπαιδευτικών Κοζάνης σε συνεργασία με την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή και είναι ανοιχτή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ένα μουσικό πρόγραμμα το οποίο επιμελείται ο Νίκος Γκουτζιομήτρος και στη μία σύνδεση με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόχλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή. Δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν ούτε η αστυνομία. Οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της κάτω Τηθωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα λεπτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην κάτω τη Θωρέα, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιψευστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξαρτήτως.

0: βάρος της 28χρονης σύζυγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαφάκη από την Έρθη Ηρακλείου. Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο, πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο, να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας, γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα, της υγείας της. Mm-hmm. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, ημόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα έτσι σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως πλέον κατήγγειλε μία 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, το οποίο είχε έρθει, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και όπως καταλαβαίνει κανείς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα 4 παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα η επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό 2 νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι το Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 2 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο.

0: οχήματος, της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου, σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πως εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να τον συνδυάσουμε τροποτινά με, με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών, προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάστασης λόγω αλόγησης συμπεριφοράς, να επιβάλλει να πληρωθούν ο ανάλογος λογαριασμός. Διότι Δίκη, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί η ΕΜΑΚ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
1: Μάλιστα.
0: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη?
1: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
2: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια. Είναι καλά στην υγεία τους. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη ίδιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αυθόδους πυρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αυθόδους πυρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης, και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Θα φυσαρούν πάρα πολλοί αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη mm-hmm. που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου. Αποτέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αφόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενούς τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Mm-hmm. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Mm-hmm. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Mm-hmm. Να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις, είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Mm-hmm. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους.
1: Μάλιστα.
3: Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
1: Πολλά
3: και
1: πέμπτη
3: λοιπόν η συνέχεια.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από το νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
4: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωρή σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μάλιστα.
4: Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, mm-hmm. αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκκλησία Δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα, ναι.
4: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις στρατηγικών ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Βίκη, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη για 3 θέσεων, η οποία ήταν άγωνη, όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και του Υπουργείου, παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση και την, με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων, παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
6: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτια, είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους εισαγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε κι εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος, που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει, έλεος, ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή, όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους, ας πούμε, κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
1: Ναι.
6: Θέλω να πω ότι δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
1: Mm-hmm.
6: Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
1: είναι,
6: ξέρω,
1: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
6: Να το δουν, γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
1: Μάλιστα.
6: Να που είχαμε στην Κασαβέτια πρόσφατα.
1: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και της ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του Δικτύου 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των ζητημάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής, ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν περιφερειακό συμβούλιο καθώς και δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο εργατικό κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε έναν δρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το Σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εγκριθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα εργατικά κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά από όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, ιδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυψης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί, και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο, που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από την, από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπα έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οι διάδρομοι έξω από το αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΤ μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των Πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, ποιοι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και επιχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Μάλιστα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμίες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι, εν πάση περιπτώσει έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Mm-hmm. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας έχει οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια αφαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εξ ανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού, όπου θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύεται, να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τους μόνιμους κάτοικους. Άρα, τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν. Θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλεια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο όμως αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει, όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστέρησαν περίπου 2 μήνες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, την ΡΑΕΗ, η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευτεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο, χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Μάλιστα. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς, ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία. Εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους. Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο Δήμο να υπηρετεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα, δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους υπαλλήλους του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι, ο κύριος Λιβάνης το αποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ, και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε, παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
0: Βεβαίως.
2: Και ναι, για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω, έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία, και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε, παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά, βεβαίως, τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
0: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε, βέβαια, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε, βεβαίως, και με ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι, όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φεστιβάλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια, με την ονομασία αυτό παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλαια αυτή την περίοδο. Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλαια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί, βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας, και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, τη μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών, και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος της Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάζουν τις ποινήσεις κατά γνώστων, τη μακρά ληστεία φαινομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικειμενική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες. Και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο Μαθητικό Συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος: η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα, βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων, κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού, που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους πόρους. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία ΒΣΕ για άτομα με αναπηρία, στην κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην Εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο διασυλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει από την πάνω και την κάτω πλατεία, τα ανάκτορα και φτάνει μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρία τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από το νόμο 4 μέτρα ελεύθερη ζώνη για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, του Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότε εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρθησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κορεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο όσον αφορά τις μονάδες. Όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με τον μαζικό τουρισμό, τον φθηνό τουρισμό. Είναι οι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
0: Ναι.
7: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν με τους Δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η οικία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτορα και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
7: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά τελωτήματα σε σχέση με την Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
0: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους. Ταυτόχρονα η νέα εποχή επιβάλλει και μια νέα συνταγματική προσέγγιση στα ψηφιακά δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, η ψηφιακή χειραγώγηση και η μαζική επιρροή της πληροφορίας δημιουργούν ένα εντελώς νέο και ίσως επικίνδυνο περιβάλλον για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας, αλλά και παρεμβάσει στην αγορά και αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν μισθώσεις. Το κράτος πρέπει να έχει ευθύνη και πρέπει να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως, η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να ανατεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είδαμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα να περιοριστεί η όποια κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η θεσμική της ανεξαρτησία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας, τη συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης, διότι ένας πολίτης που είναι καλά ενημερωμένος έχει ισχυρό κριτήριο επιλογής. Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό προτείνουμε ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια.

0: κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα, κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε, κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο, και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή. Γι' αυτό η Δημοκρατική Παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα, που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε εις το όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση, μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει, μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται, από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, που ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια

0: ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία, ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους 2 πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν 2 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, 2 κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
0: Βέβαια. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, 2 πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό, με αποτέλεσμα η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στην και στην ανταποκριτήριά μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην αντίθετο θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υποδομών, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καλιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
0: Μάλιστα. Έλληνα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή η Έλληνα Αποστολίδη, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες, το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
3: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστες τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
4: ναι, ναι, ναι,
3: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν? Αν εσάς τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
4: Είσαι το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
0: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον ντρόν το ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα εντουξιαστών να κάνει επίθεση φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκαν μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους μπλοκ και σφυριά. Ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων. Τώρα στο τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο, έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΤ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμο στα χέρια τους. Ωστόσο, οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα. Οι προσαχθέντες που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι, κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν μια πρωτοφανούς ένταση, ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εκτελήθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
0: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
5: Δεν γινόταν, Γρηγόρη, δεν γινόταν διαφορετικά. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ό,τι ήταν σε συνεννόηση με την Βρετανία. Έπρεπε να εισβάλλουν οι ιστορικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετανέων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετανέων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάβρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο, από την πλευρά του Ευρωπαίου Αξιωματούχου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος απέντησε με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράθ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
0: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και επισημάνεις αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγιο, και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
6: Ακριβώς, και για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά του Ευρωπαϊκού, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτό θα είναι και ο βασικός, η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνέχεια ο Πρωθυπουργός δέχθηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με την, στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την ένδειξή του και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί η Δήμητρα κρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 26, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
7: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυδική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς, αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κύριος Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
0: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κύριος Κινάς και ο κύριος Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
7: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Air News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
0: Πώς έδρασαν οι οκτώ, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
9: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
0: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και η λία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
10: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβατάκι τα λεφτά. Και ρώτανε και με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα παίρνανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δαδίματα κάτω. Και του λέω, ας το πάρω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
11: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκοφ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
0: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην Θωρία και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Και πράγματι, οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο. Και ένα δεύτερο ασημένιο αγιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο αγιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω τη Θωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο οπλισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
0: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του ΕΡΤ News, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
12: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του ΕΡΤ News τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτό από τις μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρέα. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μία ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μία εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
0: Σημαντικό αυτό.
12: Ενώ οπότε, γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
0: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Και βεβαίως, Ρινάτε, όπως μας είπες, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύνατο τη σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες, και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη, και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο, γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά μεν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και, να μείνει, και μακάρι να μείνουν αυτές οι αντιπαραθέσεις σε λεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
14: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα κάψιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγρά αέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Brent της διεθνής αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεχώρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον.
0: Τα αποθέματα.
14: Είναι κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό. Είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου, όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε στα 830.000 βαρέλια την ημέρα, στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει. Έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
16: Καλησπέρα σας, ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιαμφισβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την ηχητική του video games, τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεπτης αυτής της ιστορίας από την έλξη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 10ο έτος συνεδρίου του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότιο Ανιάδη, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε Συγκύρη. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί απολύεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την Άνοιξη. Οκτώβριος με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριος είναι 4 με διαφορά. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
0: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
17: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει ως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε και μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε κι άλλα μέχρι τώρα.
0: Πολλά επεισόδια βέβαια.
17: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει ο επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου του Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία το, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι θεωρείται όλους από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα σπέψουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κύριος Τσίπρας. Κάπως έτσι θύτετα για την ελληνική πολιτική σκηνή.
0: Βεβαίως. Να σε καλά, Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και με ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές το προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
18: Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
17: Μεταξύ του να μην την παρατείνει και αν παρατείνει πέντε.
18: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Δικαστικό.
17: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβή εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
0: Ναι.
17: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
0: Τώρα στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της Διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή, παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180, συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
20: Το όνομα πες!
21: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
0: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στα επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
1: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
0: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
20: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview, την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7 και 13,2 το Πασόκ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το Πασόκ ως δεύτερο κόμμα με 12,2. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λογαριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώων εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσει σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά νοδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα είναι δική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να ευρίζουν εμένα και την οικογένεια. οικογένειά μου. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου. Δεν λυγίζω. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
2: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηκε τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, τους ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα, γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση του 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκεδάκης.
3: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει του γιατρούς. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
15: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
22: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες των γιατρών με κάρπα, η μία ανήλικη δυστυχώς κατέληξε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, διασωληνώθηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 17χρονες κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε στην ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο, τονίζοντας ότι η Λευκωσία επιδιώκει να διατηρεί τη στρατηγική σταθερότητας και συνεργασίας με την Αθήνα εν ώψη και των εκλογών στην Κύπρο. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στη κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μη δική και λοιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 26 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξε ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στη Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στη τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ ποσό, που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια της γυναίκας κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι εντοπίστηκε αίμα μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ εξετάζεται ακόμη και η κατάθεση του 7χρονου παιδιού που βρισκόταν στο όχημα. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 46 προαχθέντες μετά την επίθεση σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλει προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και κάνει λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβρη του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα συνολικά επιβεβαιωμένα περιστατικά στα 11, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
15: Ο καιρός.
23: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά. Και η εκπομπή είναι σε διάδραση, όπως μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα. Που αλλάζει γρήγορα, αλλά πολλές φορές αφήνει πίσω τις ανθρώπους που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι. Τα θέματα είναι πολλά και σήμερα εξαρτάται και από την οπτική που θέλει κανείς να τα δει. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υποκινητικότητα έχει εξελιχθεί στην τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Παιδιά που δεν κινούνται, έφηβοι που ζουν καθιστοί, ενήλικες εξαντλημένοι από μια καθημερινότητα χωρίς ισορροπία. Σαν να έχουμε μάθει να υπάρχουμε πατώντας pause στη ζωή μας. Ένα μικρό stop δηλαδή. Και μέσα σε όλο αυτό το ήδη φορτισμένο κοινωνικό περιβάλλον, η βία μοιάζει να επιστρέφει από παντού. Οι εικόνες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιθέσεις, ρόπαλα, τραυματισμένους φοιτητές και αστυνομικές επεμβάσεις, προκαλούν σοκ, αλλά και την ίδια στιγμή ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς γίνεται ο χώρος της γνώσης και της ελευθερίας να μετατρέπεται, για άλλη μια φορά, σε πεδίο σύγκρουσης? Συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στην κοινωνία. Γύρω μας ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής από το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα και ανοίγει νέα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τη συνάντηση Τραμπ-Σι στην Κίνα, όπου πίσω από τις χειραψίες κρύβονται εμπορικοί πόλεμοι, γεωπολιτικά παζάρια και η αγωνία για το που οδηγείται ο πλανήτης, ειδικά και μετά τη σύγκρουση στο Ιράν. Το μεγάλο ζητούμενο σήμερα να είναι ένα: να μην συνηθίσουμε την κόπωση, την ακινησία, το φόβο και την απομόνωση σαν να είναι φυσιολογικά, γιατί δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή εκπομπή. Κάποτε λοιπόν λέγαμε ή ακούγαμε «Βγες έξω να παίξεις». Σήμερα σπανίως το λέμε και σπανίως επίσης το ακούμε για διάφορους λόγους. Κι όμως αυτό το θέμα, δηλαδή η υποκινητικότητα, δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια της εποχής. Είναι, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά που μεγαλώνουν μπροστά σε οθόνες, για εφήβους που δεν αθλούνται, για ενήλικες που βρίσκονται σε ακινησία και ίσως αναρωτιούνται μετά γιατί ενώ είναι 40 νιώθουν 70. Το ανησυχητικό τέλος πάντων είναι ότι όλη αυτή η ακινησία έχει γίνει μια κανονικότητα. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Βασίλη Γεροδήμο. Είναι καθηγητής προπονητικής τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χαίρετε κύριε Γεροδήμο.
1: Καλησπέρα σας. Θέσατε το πρόβλημα εξαιρετικά καλά.
0: Αυτό, δηλαδή η υποκινητικότητα, είναι μια από τις αθόρυβες επιδημίες της εποχής μας. Δηλαδή δεν κάνει θόρυβο, ξέρω εγώ, δεν σοκάρει όπως μια πανδημία κτλ. Είναι αυτό που χτίζεται σιγά σιγά εκεί, στον καναπέ ή μπροστά σε μια οθόνη.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο. Δεν δίνουμε τόσο έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως σκεφτείτε ότι η υποκινητικότητα, η κίνηση να το πω έτσι, επηρεάζει άμεσα την παχυσαρκία, το ζαχαρόδι διαβήτη, τη χοληστερίνη, τις καρδιοπάθειες. Δηλαδή, αν κινούμασταν περισσότερο, θα είχαμε πολύ θετικότερη επίδραση σε όλα αυτά που σας είπα πριν.
0: Πώς φτάσαμε άραγε σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
0: να μην κινούμαστε?
1: Είναι σύνθετο λίγο το πρόβλημα και λέγεται τρόπος ζωής. Έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος ζωής μας. Τα παιδιά, για παράδειγμα, ζουν σε πιο αστικά περιβάλλοντα. Έχουμε οθόνες οι οποίες είναι συναρπαστικές και ενθουσιάζονται τα παιδιά και κολλάνε πολύ σε αυτές. Έχουμε καθημερινότητα στο σχολείο υποκινητική, δηλαδή πάρα πολλές ώρες στο θρανείο, φροντιστήρια, απαιτήσεις πολλές από τα παιδιά. Άρα τα παιδιά τα κάναμε υποκινητικά και δυστυχώς τώρα δρέπουμε τους καρπούς όλου αυτού, έχοντας παιδιά παχύσαρκα. Είμαστε τα πρώτα παχύσαρκα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά ο παχύσαρκος, το παχύσαρκο παιδί γίνεται παχύσαρκος ενήλικας. Και με όλα τα άλλα προβλήματα που ξέρουμε.
0: Κύριε Γεροδήμο, επειδή μιλήσατε και για αστικά κέντρα και επειδή έτσι το ξεκίνησα το θέμα, δηλαδή με τη φράση «βγες έξω να παίξεις», αναρωτιέμαι αν μέσα σε όλα αυτά που λέτε, γιατί το θέμα είναι πολύ παραγωγικό. Εντάξει, το κατανοούμε. Αναρωτιέμαι όμως μέσα σε όλα αυτά, πέρα από τον τρόπο ζωής ή την νοοτροπία, δεν είναι και ένα θέμα η έλλειψη υποδομών? Δηλαδή, στην Αθήνα, πού να πω στο παιδί «βγες να παίξεις»?
1: Έχετε δίκιο. Ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν υποδομές σε όλες τις γειτονιές. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει ένα παιδάκι να πάει μακριά εδώ. Εμείς που ζούμε στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα όμως, πραγματικά θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Όμως οι λύσεις είναι ακόμα πιο απλές. Γιατί έχουμε συγκεντρωμένο τον πληθυσμό μας, τα παιδάκια δηλαδή, τα έχουμε στα σχολεία καθημερινά. Άρα η λύση βρίσκεται εκεί.
0: Άρα το σχολείο μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τα παιδιά να αγαπήσουν την άσκηση?
1: Κοιτάξτε, η τάση παγκοσμίως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι λένε? Ότι επειδή οι ρυθμοί ζωής είναι πολύ αυξάνονται συνεχώς, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, πρέπει την άσκηση να την πάμε εκεί που μαζεύονται μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για τα σχολεία. Στα σχολεία υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, είναι οι καθηγητές φυσικής αγωγής.
0: Και είναι και στο σχολικό πρόγραμμα η δραστηριότητα.
1: Αλλά δυστυχώς ο τρόπος που είναι δεν είναι αποτελεσματικός. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Θα έπρεπε τα παιδιά μας καθημερινά να κάνουν τουλάχιστον ένα 20 λεπτό με ένα μισάωρο άσκηση στο σχολείο. Που είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Όσον αφορά στους ενήλικες, φυσικά, συγγνώμη, εδώ θα θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο να κάνουν άσκηση τα παιδιά στο σχολείο. Πρέπει να εκπαιδευτούν και σε άλλα θέματα. Όσον αφορά την υγιεινή διατροφή, όσον αφορά τη διαβίου άσκηση γενικότερα, τις αθυγιεινές συμπεριφορές, κάπνισμα κτλ. Τα οποία κατά καιρούς γίνονται στα σχολεία μας κάποιες δράσεις, όμως είναι δυστυχώς αποσπασματικές και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Πρέπει να είναι λίγο το σχέδιο πιο πλήρες.
0: Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε και στο εργαστήριο προπονητικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε αρκετούς μαθητές και δημοτικού και γυμνασίου και λυκείου. Όλα αυτά φάνηκαν μέσα από την έρευνα. Δηλαδή ότι 4 στα 10 παιδιά είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μειώνεται η φυσική δραστηριότητα.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό το πρόβλημα το παρακολουθούμε παγκοσμίως φυσικά στη χώρα μας και φυσικά και στην περιοχή μας εδώ και 20 χρόνια. Και αυτό που κάνουν αυτές οι μελέτες που τις επικαιροποιούμε συνέχεια είναι επικαιροποιούν ουσιαστικά αποτελέσματα και από άλλες μελέτες που έχουν γίνει στην Κρήτη, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι συνάδελφοι και εκεί βρίσκουν παρόμοια αποτελέσματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, πλέον το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Οι έρευνες, αυτό που βοηθούν περισσότερο, είναι στο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία και τους ειδικούς. Θα πρέπει πλέον να πάμε λίγο προς τις λύσεις, γιατί δεν είναι και τόσο δύσκολες, για να αποκτήσουμε πλέον σαν λαός και μια κουλτούρα, αυτό που λέμε άσκησης, κίνησης. Είναι πολλά πράγματα. Πρέπει πολλοί φορείς να διαδραματίσουν ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο και σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, πέρα από την κεντρική πολιτεία φυσικά.
0: Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση με ποιο τρόπο?
1: Πρώτα απ' όλα, για τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που είπατε, το να υπάρχουν πάρκα, παιδότοποι, αναγειτονιά, το να έχουμε φαρδιά και σωστά πεζοδρόμια, να μπορεί ο άλλος να περπατήσει, χωρίς να φοβάται, να έχουν φως. Για φανταστείτε έναν μεγάλη ηλικία στα πεζοδρόμια που έχουμε τώρα να βγει να περπατήσει. Θα πέσει κάτω σίγουρα, γιατί όλα τα πεζοδρόμια είναι λίγο πολύ προβληματικά στις περισσότερες πόλεις. Άρα, φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους σε πάρα πολλές πόλεις. Εμείς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία το ποδήλατο είναι κουλτούρα. Φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους. Όμως μελετάμε σωστά τι πρέπει να συνδέουν αυτοί. Συνδέουν, ας πούμε, όλα τα πάρκα, τους χώρους άσκησης με το κέντρο της πόλης για να είναι πιο εύκολο κάποιος να πάει.
0: Εδώ πάντως στην Αθήνα, ένα εγχείρημα που έγινε πριν από κάποια χρόνια από κάποιους δήμους για ποδηλατόδρομους, τίποτα. Επί της ουσίας έχουν γίνει θέσεις για πάρκινγκ. Διότι ήταν τόσο αποσπασματικά τα κομμάτια που δεν είχε νόημα.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο τρόπος που σχεδιάζουμε, μάλλον η οπτική που βλέπουμε τα πράγματα όταν σχεδιάζουμε πλέον πρέπει να είναι λίγο σύνθετη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω και το άσχημο ποιο είναι. Για τη χώρα μας ιδίως, μιλάμε συνεχώς για την υπογεννητικότητα. Το οποίο το δημογραφικό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για φανταστείτε και γενιά ενηλίκων ανθρώπων, δηλαδή οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα γιατί δεν κινούνται σύν όλα τα άλλα τα προβλήματα. Σκεφτείτε λίγο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πώς αυξάνεται όταν ο πληθυσμός δεν είναι υγιής, ή την παραγωγικότητα στην εργασία. Δηλαδή τα πράγματα είναι σύνθετα και καμιά φορά είναι πολύ πιο σοβαρά.
0: Και καλό θα ήταν να λειτουργήσουμε προληπτικά.
1: Φυσικά. Ήδη όμως τώρα δεν μπορούμε πλέον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι εδώ, είναι υπαρκτό. Πρέπει να δούμε τώρα την επόμενη γενιά. Άρα πρέπει να πάμε στα νέα παιδιά και να δουλέψουμε. Αφού τα έχουμε μαζεμένα στο σχολείο, αφού έχουμε το εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε και τις εγκαταστάσεις, είναι κρίμα να μην το κάνουμε. Άλλες χώρες, η Φιλανδία για παράδειγμα, που λέμε για το εκπαιδευτικό της σύστημα, το κάνει. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός, όπου οι αρχαίοι μας πρόγονοι, το πρώτο που έλεγαν ήταν αυτό, ότι το σώμα με την ψυχή πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
0: Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνει η Φιλανδία, για παράδειγμα, που έβλεπα μέσα από ένα ρεπορτάζ, ότι μπορεί, ας πούμε, με πολύ κρύο, μπορεί ακόμα και με χιόνια, σε ένα ορολόγιο πρόγραμμα 7 ώρων, ή τις 5 ώρες να βρίσκονται έξω. Δηλαδή, θα κάνουν γεωγραφία, θα κάνουν ιστορία έξω, στο προάβλιο, λίγο πιο πέρα, πέρα δηλαδή από το έχουμε μια ώρα γυμναστική στο ορολόγιο πρόγραμμα και είναι αυτή.
1: Φανταστείτε ότι στην Ολλανδία πριν από αρκετά χρόνια η καλή τους πρακτική ήταν να φτιάχνουν βαχτσέδες που λέμε στα σχολεία τους στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία που θα μπορούσαμε εδώ σε όλα μας τα σχολεία να έχουμε. Κάποιοι το κάνανε, αλλά δεν είναι έτσι αυτό που γίνεται. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχολείο, εκεί πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά και ξέρετε, χάνουμε πολύ χρόνο. Πρέπει γρήγορα να γίνει κάτι και είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Τίποτα άλλο, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα.
0: Μα όταν,
1: είναι μαζεμένα,
0: μα όταν εσείς μας λέτε και ότι φαίνεται πια ότι όλη αυτή η ακινησία ξεκινά πλέον και από τις πολύ μικρές ηλικίες, όταν ένα παιδί δηλαδή ξεκινά την ζωή του από το περπάτημα και μετά, δηλαδή τα πρωτάτα του που λένε, να μαθαίνει να ζει χωρίς κίνηση, δεν ξέρω πώς θα γίνει και ενεργός ενήλικας.
1: Έχετε δίκιο. Οι συνήθειες, οι συμπεριφορές υγείας που λέμε χτίζονται στη μικρή ηλικία. Και να σας πω και ένα δυσάρεστο. Στη μελέτη που κάναμε, οι μαθητές ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα στο νομό Τρικάλων και Καρδίτσας, που θα πει ότι πήραμε παιδιά και από αστάστικα κέντρα, δηλαδή το Δήμο Τρικαίων, το Δήμο Καρδίτσας, αλλά και από μέρη που είναι Κωμόπολης, όπου υπάρχει γειτονιά. Όμως και εκεί είδαμε ότι τα παιδιά δεν παίζουν ούτε εκεί, γιατί παρότι υπάρχει γειτονιά, υπάρχουν και οι ίδιες οθόνες εκεί. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα εμείς δεν μπορούμε να λέμε εδώ θα ήθελα ή θα θέλαμε όλοι ή τα παιδιά, αλλά πού να πάμε. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είναι μόνο
0: και σε
1: αυτό,
0: μέρη που έχει χώρους άθλησης, βόλτας, δεν ξέρω εγώ τι, που θα μπορούσε να κινηθεί ένα παιδί και ένας ενήλικας, δεν πάνε.
1: Φαντάζομαι έχετε παρατηρήσει παιδάκια να είναι μαζί όλα και να έχουν από ένα κινητό στο χέρι. Είναι κλασικό, είναι κλασικό παράδειγμα, ας πούμε. Ή να έχετε δει παιδάκια μικρά, οι γονείς είναι στην καφετέρια και έχουν ένα κινητό από πολύ μικρά για να απασχολούνται. Δυστυχώς έγινε τρόπο ζωής και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροδήμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα καταθέσατε όλα αυτά. Με την ανησυχία σας μαζί. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Γεροδήμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής προπονητικής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μία κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και ακτινοτρόφους. Από την ΑΔΕ διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεως στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έφριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι αρνητική εικόνα στις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουν αρνητικό πρόσημο το σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Πτώση 1,10% στη Φραγκφούρτη, απώλειες 0,70% στο Παρίσι, υποχωρεί κατά 0,43% ο Κουδρίξης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, πτώση 1,20% στη Μαδρίτη, ανάλογη εικόνα και στο Μιλάνο με απώλειες λίγο πάνω από το 1%, 1,36% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο με το γενικό δείκτημα είναι στις 2.265 μονάδες και όλα αυτά βέβαια πλαίσιο του νέου αδιεξόδου που έχουμε στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και επηρεάζουν και εκ νέου τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που σημειώνουν σημαντική άνοδο και σήμερα πάνω από 3%, 3,20% υψηλότερα είναι το αμερικανικό αργό που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. 101,20 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό και πάει προς τα 108 το Brent με αντίστοιχη άνοδο σχεδόν 3,35%, είναι στα 107,82 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στον αντίποδα τώρα γίνονται τα πολύτιμα μέτρα με το χρυσό να κινείται χαμηλότερα κατά 0,5% περίπου, αλλά διατηρεί τις 4.700 δολάρια, 4.705 δολάρια να βγει αυτή τη στιγμή και το ασήμι χαμηλότερα, αλλά κοντά στα 85, 84,82 δολάρια να βγει είναι το ασήμι. Έχουμε σημαντική αύξηση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων 5 με 6 μονάδες βάσης, αρκετά δηλαδή σημαντική αυτή η αύξηση. Πήγε στο 3,08% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς. 3,71% ανέβηκε η απόδοση των γαλλικών δεκαετών τίτλων. 3,85% τα ιταλικά δεκαετία ομόλογα η απόδοσή τους. Και στο 3,78% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό υπόλοιπο. Γεια.
2: Earth News Radio 105,8.

0: φέστας. Σου είπα φέρτο.
1: Λίγες ώρες απομένουν για την εμφάνιση της Ελλάδας. Το ραντεβού είναι για τις 10, Ερτένα. Και όχι μόνο, και από το δεύτερο πρόγραμμα και από το διεθνές κανάλι Κόσμος και από τη Φωνή της Ελλάδας και στο Ερτέλ.

0: από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας. Υπάρχει ένας έντονος ενθουσιασμός. Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, η Ελλάδα εμφανίζεται στην τέταρτη θέση του αποψινού ημιτελικού, θυμίζω, και υπάρχουν αυτές οι φωνές που έχουμε ταυτίσει με τις πιο φωτεινές μουσικές νύχτες του Μαΐου. Φωνές που μας ταξιδεύουν στον κόσμο της Eurovision και σε αυτό το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μουσικό γεγονός του πλανήτη. Μας ταξιδεύουν από τα παρασκήνια μέχρι το κέντρο της σκηνής, μεταφέρουν τον παλμό. Απόψε λοιπόν η Ελλάδα θα δώσει τη δική της μάχη και εμείς έχουμε μαζί μας τη Μαρία Κοζάκου, που κρατά το τιμόνι του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και το μικρόφωνο του σχολιασμού. Είναι η φωνή της ΕΡΤ που για δέκατη φορά βρίσκεται στον σχολιασμό μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Πάμε να την καλωσορίσουμε μαζί. Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου, Αρετή. Είναι η δέκατη φορά που είμαστε με τον Γιώργο παρέα, ο οποίος είναι δίπλα μου και θα σου μιλήσει και αυτός όταν τελειώσουμε τις δικές μας ερωτήσεις. Οπότε προγράμματισε το χρόνο σου, έτσι ώστε να βγούμε και οι δύο σχολιαστές στην εκπομπή σου.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Το κάνουμε έκπληξη.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω πώς είναι το κλίμα από αυτά που ακούω από εσάς, από αυτά που διαβάζω από τους συναδέλφους που από εκεί κάνουν το ρεπορτάζ. Θέλω όμως την δική σου, τη δική σας εικόνα. Τι είναι αυτό που εισπράτεται από αυτό που έφερε μαζί του ο Ακύλας με το Φέρτο? Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός?
1: Ναι, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ διαφορετική αυτή η φορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες φορές. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την ελληνική αποστολή οι πάντες, από τους διοργανωτές μέχρι και τους εθελοντές, που είναι πάντα ούτως ή άλλως γλυκείς και εξυπηρετικοί, είναι πολύ ξεχωριστός. Οι συνάδελφοι σχολιαστές επίσης έχουν να πούν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό για αυτή τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας. Και νομίζω ότι είναι η πιο ζεστή υποδοχή που είχαμε ποτέ εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2006 που μεταδίδουμε, στην πραγματικότητα είναι 20 τα χρόνια, απλά δεν ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τον Γιώργο. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει τέτοια ατμόσφαιρα. Είναι ένα από τα φαβορί εξάλλου η Ελλάδα.
0: Και μέχρι και τώρα έχει αποσπάσει ήδη και μεγάλο χειροκρότημα, έτσι, από όλους αυτούς που προανέφερες.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ θερμή υποδοχή. Πάρα πολύ θερμή υποδοχή σε όλα τα επίπεδα.
0: Οι
1: Έλληνες εδώ της Βιέννης είναι φοβερά θερμοί, που μας βλέπουν στον δρόμο με ή χωρίς σκουφάκια, γιατί όλοι κυκλοφορούν και με αυτά τα σκουφάκια, γιατί έχει και κρύο. Έχει αλλάξει ο καιρός και μας είναι χρήσιμο όχι μόνο για λόγους πρόμου, αλλά και για λόγους προστασίας.
0: Οπότε ό,τι έπρεπε ήταν τα σκουφάκια.
1: Ναι, ό,τι έπρεπε ήταν.
0: Σαν να το ξέραμε. Ο ίδιος ο Ακύλας, η ομάδα, ο Φουκάς, οι συνεργάτες του, πώς είναι τώρα λίγες ώρες πριν να ανέβουν στη σκηνή?
1: Προσπαθούν να αυτοσυγκεντρωθούν, να κάνουν τις ασκήσεις τους, να κάνουν τις τελευταίες τους πρόβες, να κάνουν τους τελευταίους τους συγχρονισμούς και ταυτόχρονα να κρατήσουν τις δυνάμεις τους, έτσι ώστε το βράδυ που θα έχουμε πια τον ημιτελικό δημοσίως, θα το δούμε όλοι. Εσύ, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί τις κάνει αυτό μια χρονιά, έχει πολλές πρόβες. Έχει σήμερα το μεσημέρι, έχει χθες το βράδυ μία που τη βλέπουν οι επιτροπές και ψηφίζουν, και είχε και το Δευτέρα το μεσημέρι άλλη μία.
0: Η χτεσινή ήταν μια κρίσιμη πρόβα. Δηλαδή, επί της ουσίας, είχαμε το μισό του αποτελέσματος.
1: Έχουμε το 50% του αποτελέσματος του ημιτελικού, διότι φέτος έχουμε την πανίσοδο των
0: κριτικών επιτροπών.
1: Οπότε το 50% έχει κρυφεί του απόψινου αποτελέσματος. Θα το δει ο κόσμος απόψε από τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις της χώρας του. Θα ψηφίσουν όλοι όσοι δικαιούνται να ψηφίσουν. Στη συνέχεια θα έχουμε την σούμα των δύο αποτελεσμάτων, των επιτροπών και του κοινού, ώστε να βγουν οι 10 νικητές. Θα πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό, για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τώρα το ίδιο θα γίνει και την Πέμπτη.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι όσοι τυχεροί ήταν εκεί, βρέθηκαν στις πρόβες, μιλούν πραγματικά για μια σκηνική παρουσία όπου θα μείνουν εκστασιασμένοι περισσότεροι. Είδαμε και κάποια πλάνα, η αλήθεια είναι, έτσι, μικρά. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, γιατί φαντάζομαι δεν μπορείς να αποκαλύψεις πολλά, είναι πόσο έχει αλλάξει
1: δώσω του Γιώργου. Αν θες κάποιον να σου αποκαλύψει κάτι, θα σου δώσω του Γιώργου. Αν θες αποκαλύψει. Εγώ θα σου πω το εξής. Ότι θα το δείτε όλο το βράδυ και μετά νομίζω ότι θα καταλάβετε πόσο αρχή, μέση και τέλος έχει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή εσύ θέλεις να αποκαλύψει κάτι, να σου δώσω λίγο το Γιώργο, να σου τα πει εκείνο. Θέλεις.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν θέλω το Γιώργο Καμπουτζίδη. Εγώ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Καμπουτζίδη,
0: που έχει αποκαλύψει. Γιώργο.
1: Γεια σου, αρέτη μου.
0: Γεια, τα χαιρετίσματά μα στη Βιέννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά μας χαιρετίσματα από τη Βιέννη. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Καλά, ανυπομονούμε. Ανυπομονούμε και εμείς να σας ακούσουμε και τους δύο μαζί το βράδυ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί διαβάζω δημοσιεύματα από ανθρώπους που ήταν εκεί, που είδαν πρόβες κτλ. Θα σε ρωτήσω κάτι έτσι πολύ γενικό. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από την παρουσίαση του Φέρτο εδώ, στον εθνικό τελικό, μέχρι εκεί, τη σκηνή τη Βιέννη? Είδε πώ σε πάω. Έχω ανοίξει τη ψαλίδα.
1: Πόσο έχει αλλάξει το πώς παρουσιάστηκε το τραγούδι στο Sing for Greece? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και είναι αυτό το οποίο νομίζω τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και οι ξένοι φάντες να το, και οι δημοσιογράφοι να το καταλαβαίνουν, ότι στη σκηνή του εθνικού τελικού περισσότερο εστιάζουμε στο τραγούδι, το ίδιο το τραγούδι, και δεν αποκαλύψουμε ποτέ στον εθνικό τελικό το πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουμε. Δηλαδή, παρουσιάζονται τα 28, ας πούμε, τραγούδια στο Sing for Greece. Πάνω κάτω κρατήθηκε μια ισορροπία, να μην ευνοηθεί κάποιο στην παρουσίαση, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο βγαίνει έχει 3 μήνες φροντίδας, 3 μήνες σκέψης, 3 μήνες πρόβας, ούτως ώστε να είναι τέλειο στη σκηνή της Eurovision. Αυτό έγινε λοιπόν, αυτό έγινε φέτος. Είναι άλλες χώρες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο αυτό που παρουσιάζουν στον εθνικό τελικό
0: τους, αυτό κρατάνε πάνω κάτω.
1: Ναι. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτό το μοτίβο και νομίζω τώρα πια έγινε και αντιληπτό.
0: Πάντως φέτος, Γιώργο, αυτό που διαβάζω είναι ότι επί σκηνής θα ξεδιπλωθεί κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, σαν κόνσεπτ, έτσι εμπνευσμένο.
1: Ναι, πραγματικά είναι.
0: Ιδεσμένο γύρω-γύρω, δεν περιμένω να μου πεις ένα-δύο.
1: Είναι ένα καλλιτέχνημα, πραγματικά. Είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι ένα δρόμενο, μια μικρή ταινία, ένα παιχνίδι δράση, δεν ξέρω πώς να το πω. Και ο Ακύλας ειλικρινά υδρώνει τη φανέλα περισσότερο σε οποιονδήποτε. Είναι για 3 λεπτά αϊκίνητος. Είναι εστιασμένο τόσο πολύ σε αυτό, δεν σταματάει στιγμή για να ξεκουραστεί, για να πάει το focus κάπου αλλού, και καταχειροκροτείται. Πραγματικά κουράζεται και τρέχει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο διαγωνιζόμενο φέτος.
0: Το βλέπουμε όμως ότι το χαίρεται κιόλας πάρα πολύ, το απολαμβάνει, πολύ. Γιατί η Eurovision τι είναι? Είναι να το απολαμβάνεις κιόλας.
1: Είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο τέριαξαν, αγαπήθηκαν και συνεννοήθηκαν ο Φωκάς με τον Ακύλα. Είναι σαν να κατάλαβε ο Φωκάς την ιστορία του Ακύλα, το όνειρο του Ακύλα, και να του το έκανε πραγματικότητα, να του το έδωσε ζωή, να το έδωσε σχήμα. Νομίζω το είδε και ο Ακύλας και δεν το φανταζότανε, ότι μπήκε στην καρδιά μου, το είδε, τι είμαι, ποιος είμαι, τι θέλω, και μου το σκηνοθέτησε.
0: Και επειδή είπες καρδιά, θα συγκινηθούμε κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν και κομμάτια τα οποία έτσι είναι φορτισμένα συγκρισιακά.
1: Ναι, πέρα από το χαρακτηριστικό αυτό, το τόσο εξομολογητικό στιγμιότυπο του Ακύλα που μιλάει στη μητέρα του, όλο το στήσιμο θα δείτε ότι έχει πολύ αγάπη μέσα, πολύ συνέστημα. Δεν θέλω να μιλήσω, να πω κάτι για τα άλλα τραγούδια, αλλά θα δείτε στα άλλα τραγούδια πάνω κάτω τα πλάνα, τα σωστά πλάνα, τα πολύ επαγγελματικά, τα ατμοσφαιρικά, τα φωτισμένα. Εδώ βλέπεις κάτι παραπάνω. Είναι πολύ ωραία τα δικά μας τα πλάνα, αλλά έχουν και κάτι παραπάνω. Έχουν μια αγάπη και μια φροντίδα και μια τρέλα και μια ξενιασιά και μια ανεμελιά που το κάνει όλο σαν να είναι εκτός συναγωνισμού.
0: Και μπορεί να πιάσει και πολλές
1: γενιές. Ας
0: το πούμε και έτσι. Και μπορεί να πιάσει και πολλές γενιές. Δηλαδή, ακόμα αυτό το έβριμα με το video game και όλα τα στοιχεία του τραγουδιού και ό,τι θα δούμε επί σκηνής. Μοιάζει να είναι, σαν να είναι πολύ συμπεριληπτικό.
1: Ακριβώς. Επίσης, το video game, αν το προσέξετε, έχει και μια αισθητική η οποία είναι λίγο πιο παλιά μας.
0: Ναι, είναι ρετρό. Μπράβο.
1: Το video game είναι ρετρό, έτσι.
0: Ναι. Οπότε γι' αυτό.
1: Είναι που παίζαμε εμείς. Μικρότερη.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Είπαμε για τις εκπλήξεις, είπαμε για αυτό, για την παρουσία, το σύγχρονο κτλ. Θέλω απλά να σας πω καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τον Ακύλα, σε εσάς τους δύο. Καλά να περάσουμε όλοι. Γιατί εδώ μιλάμε για κάτι που πρέπει να περάσουμε καλά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό έχει φτιαχτεί κιόλας. Να περάσετε κι εσείς πολύ ωραία από το σπίτι, βλέποντάς το.
0: Θέλω και... λίγο. Είναι ακόμα δίπλα σου η Μαρία.
1: Ναι.
0: Αχ, ωραία. Θέλω
1: και
0: λίγο...
1: να ελπίζουμε φυσικά στη μεγάλη πρόκριση σήμερα και στην παρουσία μας στο τελικό το Σάββατο. Μην ξεχνάμε ότι ένα είναι τα βήματα.
0: Ό,τι και να γίνει όμως, το ότι θα είμαστε viral, θα είναι ένα κομμάτι που θα γίνει viral στην Ευρώπη, αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Όσοι λίγο έτσι καταλαβαίνουμε περισσότερα.
1: Ναι. Γιώργος... Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη νίκη. Να σου δώσω τη Μαρία.
0: Ναι, θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Σε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ εγώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Την παίρνουμε τη θετική ενέργεια και την αγάπη και σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Μαρία. Λοιπόν, ήθελα λίγο να σε ξανακούσω για να μας πεις λίγο ότι έχουμε πει 10 η ώρα Ερτένα, έχουμε πει για το Ερτφλιξ, έχουμε πει για το δεύτερο πρόγραμμα και το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Όμως η ΕΡΤ
1: είχε... Θα είστε συντονισμένοι από τις 9.
0: Αυτό ήθελα να πω. Η ΕΡΤ έχει ετοιμάσει και άλλα πράγματα. Και για όσους δεν έχουν προλάβει να το δουν, να το ακούσουν, να το διαβάσουν, γι' αυτό σου ήθελα να πεις και αυτό, ότι από τις 9 είμαστε συντονισμένοι.
1: Ξεκινάμε από τις 9. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα και την Πέμπτη και το Σάββατο. Ο διαγωνισμός μπορεί να ξεκινάει στις 10, αλλά από τις 9 η ώρα έχουμε το Eurovision Night με την Μπέτη Μαγκύρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο, τον γκουρού της Eurovision, Τρίτη και Πέμπτη. Ο Μιχάλης θα είναι μόνος του με εκλεκτούς καλεσμένους το Σάββατο το βράδυ στο πριν, στην εκπομπή δηλαδή πριν την Eurovision, πάλι από τις 9. Και τι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να γνωρίσουμε, να πάρουμε μια πρόγευση για το τι θα δούμε στον ημιτελικό, να δούμε τα τελευταία νέα από την VNE, να μάθουμε το τελευταίο ρεπορτάζ από τον Χάνο Παπαχάμο και την Κέλλη Βρανάκη, που είναι παντού εδώ φέτος. Θα έχουμε μια σύνδεση, πιστεύω, και εμείς με τον Γιώργο από τον booth μέσα, έτσι όπως είμαστε θερμογμένοι και προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή τα τελευταία νέα. Και αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιτελικού, 12 και 4 λίγη, θα
0: ξαναμπαίνουμε στούντιο.
1: Ξαναμπαίνουμε στούντιο με τους τρεις παρουσιαστές μας, Μπέτη, Κατερίνα και Μιχάλη, και επιστρέφουμε και παραμένουμε στην Βιέννη. Βλέπουμε τα highlights των δύο προηγούμενων ωρών, το τελευταίο ρεπορτάζ και ό,τι άλλο καινούριο θα συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, διότι, όπως ξέρεις, μετά τον ημιτελικό υπάρχουν οι κληρώσεις για τη θέση του τελικού. Έχει νέα. Θα ανακαλύψουμε πού θα βρίσκεται και ο Ακύλας μετά την προσπάθεια του ημιτελικού. Τα ίδια ακριβώς θα γίνουν και την Πέμπτη, όπου έχουμε το καρδιοχτύπη της Κύπρου. Και φυσικά πια στο μεγάλο τελικό, που
0: θα
1: είναι πολλά αυτά που θα έχουν υποθεί.
0: Θα τα ξαναπούμε
1: και
0: μέχρι
1: μετά.
0: Τότε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Να πω και το εξής, ότι έχουμε ετοιμάσει, ο Γιάννης Γεωργιδάκης, σκηνοθέτης, έχει ετοιμάσει μία ταινία για το πρόμο του Ρακύλας, με αυτή την ονομασία, η οποία θα μεταδοθεί στις 8 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Άρα 8 με 9 έχουμε την ταινία, 9 με 10,
0: 9 με 10 την εκπομπή Eurovision Night
1: και 10 η ώρα το μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
0: Και
1: μετά πάλι επιστροφή στα στούντιο της ΕΡΤ.
0: Και θέλω λίγο, έτσι, γιατί το έχουμε ετοιμάσει αυτό μαζί με τον Θάνο Τσιμέκα. Σήμερα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις, 70 χρόνια του διαγωνισμού Eurovision. Τη Βίκυ Λέανδρος είδαμε. Νομίζω θα είναι η ίδια που που θα ανοίξει τη βραδιά.
1: Βεβαίως. Θα τη δείτε, την Βίκυ Λέανδρος, στην έναρξη του δεύτερου ημιτελικού. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι L'amour est bleu. Δεν είναι το τραγούδι με το οποίο κέρδισε. Κέρδισε με το Après του Άστο Λουξεμβούργο στις αρχές της δεκαετίας του 70-72, νομίζω είναι, δεν είναι πολύ καλή με τους αριθμούς. Είχε όμως λάβει μέρος πριν πάλι για το Λουξεμβούργο, εδώ στη Βιέννη.
0: 1967 ήταν αυτό το τραγούδι.
1: 1967.
0: Το έχουμε εδώ στην μπάνκα μας, το βλέπουμε γι' αυτό.
1: Βέβαια, 1967 ακριβώς. Και 59 χρόνια μετά η Βίκυ Λέανδρος ξανανεβαίνει στη σκηνή. Η έναρξη του ημιτελικού είναι πάρα πολύ συγκινητική.
0: Ωραία.
1: Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο αυτό, γι' αυτό και θα το προδώσω. Ξεκινάμε με το βίντεο «Η ζωή του Τόνι», που είναι η ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος συνδέει απολύτως τη ζωή του με την Eurovision και τον βλέπουμε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει τη ζωή του, να μεγαλώνει την οικογένειά του, τις αγάπες του, αλλά πάντα στο πλάι της Eurovision. Τον βλέπουμε να γίνεται παρέα, να βιώνει απώλειες, αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο της Eurovision έχει μια σταθερά στη ζωή του. Και προσπαθεί ο φετινός διαγωνισμός να μας θυμίσει γιατί τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι έχουν αγαπήσει αυτό το πράγμα που λέγεται Eurovision.
0: Και
1: αμέσως μετά έρχεται η Βίκυ Λέανδρος.
0: Και εκεί ποιο τραγούδι είναι αυτό της Βίκυ Λέανδρος, το λες πάρα πολύ ωραία.
1: Λαμού δεν βλέ.
0: Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα πάμε και εμείς και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία πάσα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
0: Ανυπομονούμε να απολαύσουμε τον Ακύλα και εσάς τους δύο. Την αγάπη μας και σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο
1: και
0: που ήσασταν εδώ.
1: Και εμείς θα θέλουμε την αγάπη μας από τη Βιέννη.
0: Πάμε να ακούσουμε εμείς κυρίες και κύριοι Βίκυ Λέανδρος.

καταπληκτικό τραγούδι από την Βίκη Λέανδρο. Ένα κλασικό τραγούδι. Και με ένα τέτοιο τραγούδι θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή. Με ένα κλασικό επίσης τραγούδι της Eurovision από τους ABBA. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι. Τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για ραντεβού στις 9, δηλαδή μία ώρα πριν τη Eurovision, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στην ΕΡΤ. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουγκάλος. Σε αυτοχειρή αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε σε ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη σε ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από την ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία των εργατικών, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματός του μετά τις βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Τρεις υφυπουργοί υπέβαλαν την παρέτησή τους, ζητώντας αλλαγή ηγεσίας, ενώ περίπου 80 βουλευτές των εργατικών φέρονται να ζητούν την αποχώρησή του και ένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη στήριξη για την έναρξη εσωκομματικής διαδικασίας αμφισβήτησης. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Έδριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Σπύρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε την βουτιά στη δεκαετία του 60. Η 7η εκπομπή για το 64.

Εκείνα τα χρόνια του 60 στην Ευρώπη είχαμε τους Shadows και στην Αμερική τους Ventures. Αυτή ήταν η Ventures και μια διασκευή σε μια κλασική σύνθεση, συγκεκριμένα του Brahms. Αυτό και μια διασκευή σε μια κλασική σύνθεση, συγκεκριμένα του Brahms.

κακούς χαρακτήρες. Όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ventures, λοιπόν, είναι το ορχιστρικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1958. Αυτό το κουαρτέτο βοήθησε στην διάδοση της ηλεκτρικής κιθάρας όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Όταν η επιτυχία τους αποχαιρέτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, εξακολούθησαν να έχουν τεράστια πήγηση στην δεύτερη ίσως δισκογραφική αγορά ή την τρίτη του κόσμου, που είναι η Ιαπωνία, με δεκάδες κυκλοφορίες εκεί. Το 16ο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1964 τον Αύγουστο. Τι είχε? Είχε ένα τραγούδι που ήδη τους είχε γνωρίσει το κοινό, μία παλαιότερη σύνθεση του κιθαρίστα της jazz Johnny Smith του 1954. Εκείνοι το έκαναν παγκόσμιο γνωστό το 1960 και το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που το ίδιο συγκρότημα το διασκέβασε και το ξανανέβασε στα 10 πρώτα το 1964. Walk, Don't Run, 1964.

Οι Ventures το 1964. Είναι η χρονιά που το συγκρότημα των Beach Boys, ενώ είχε ξεκινήσει πριν, γνωρίζει την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του, ένα νούμερο ένα με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι γραμμένο από τους Brian Wilson και Mike Love. Αυτοβιογραφική στίχη. Περιγράφουν την αντίδραση του συγκροτήματος στην μόλις τότε επιτυχία και τη φήμη που είχαν αποκτήσει. I Get Around, λοιπόν. Θεωρείται ότι είναι το τραγούδι των Beach Boys που, ενώ είχε ξεκινήσει η Βρετανική εισβολή, έγινε νούμερο ένα από ένα αμερικάνικο συγκρότημα. Έτσι ανεπίσημα είναι και αυτή η αντιπαλότητα που υπήρξε στη δεκαετία του 60, κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνική αντιπαλότητα, όπως Θοδωράκης Χατζηδάκης, Rolling Stones, Beatles, μεταξύ των Beach Boys και των Beatles.

Θα γυρίσουμε τον δίσκο των 45 στροφών, που δεν είναι δίσκος αυτό που ακούμε. Οι δίσκοι έχουν πάει εκεί που προετοιμάζονται. Είναι CD βέβαια. Αλλά στο αυθεντικό δίσκο των 45 στροφών, στη δεύτερη πλευρά, υπάρχει επίσης ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beach Boys που θα ακούσουμε τώρα. Λέγεται Don't Worry Baby. Είναι από τα καθοριστικά τραγούδια των Beach Boys και η ερμηνεία, τα φωνητικά του Wilson θεωρούνται, αναφέρθηκαν μετά από χρόνια σαν μεταξύ των κορυφαίων στις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Beach Boys. Είναι δεύτερη πλευρά λοιπόν του I Get Around. Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον θαυμασμό του Brian Wilson για το τραγούδι των Ronettes του 63, Be My Baby. Έχει μια παρόμοια κάπως μουσική δομή, αλλά η στίχη είναι διαφορετική. Beach Boys, Don't Worry Baby.

Don't Worry Baby από Beach Boys. Ένα παρόμοιο συγκρότημα τώρα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πολύ καλό γκρουπ του surf rock. Ζαν εν Ντίν. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 64, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64, το προηγούμενο μαζί με το I Get Around βγήκε τον Μάιο του 64, είναι το The Little Old Lady from Pasadena. Η Pasadena είναι μία πόλη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρίσκεται μέσα στην κοιλάδα του Σαν Γκάμπριελ και είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της Μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες. Απέχει 15 χιλιόμετρα δηλαδή, σαν να λέμε και Κηφισιά, κάτι παρόμοιο και λίγο πιο πέρα. Είναι μια πόλη που σε αυτή την περιοχή σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει τη σημερινή εκπομπή, ζει ένα παιδί που άκουγε την εκπομπή πριν 30-40 χρόνια από τη Ρόδο, έχω πει την ιστορία του, και τώρα είναι συντάκτης στο Rolling Stone, ακούει μερικές φορές το πρόγραμμα και έχει ένα εξωφρενικά φοβερό, είχε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τώρα, ένα εξωφρενικά φοβερό δισκάδικο όπου έχω αγοράσει δεκάδες, εκατοντάδες δίσκους από εκεί. Pasadena λοιπόν, Ζαν εν Ντίν και The Little Old Lady from Pasadena.

Όσοι έχουν βρεθεί στην περιοχή και άκουσαν τους στίχους, η Colorado Boulevard είναι ο κεντρικός μεγάλος δρόμος στην Πασεντίνα. Τον αναφέρει στο τραγούδι. Ερχόμαστε στην άλλη πλευρά. Από εδώ τώρα για να ακούσουμε επίσης ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Four Seasons που συνεχίζουν. Ήταν και πριν από τους Beatles και μετά από τους Beatles από τα Super Group, με τραγούδια που τους έφεραν να γίνουν κινηματογραφική ταινία από τον Clint Eastwood και κυρίως ένα από τα πιο πετυχημένα musical στις προηγούμενες δεκαετίες, που βασίστηκε στη ζωή τους. Από το New Jersey ήταν αυτή. Ragdoll κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964 και αυτό. Τον Bob Crew και Bob Caudio. Είναι ένας από τους Four Seasons. Σύμφωνα με τον συνθέτη και τραγουδιστή Bob Caudio, η ηχογράφηση είναι εμπνευσμένη από ένα γεγονός που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα βανάδια της πόλης στη Νέα Υόρκη έτρεχαν στο δρόμο και καθάριζαν το Upper Bridge, όπως γίνεται και στην χώρα μας και παντού για κάποια ψηλά. Στη γειτονιά Hell's Kitchen του Manhattan, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, Rag Doll, πλησίασε το αυτοκίνητο που ήταν ο Bob Caudio και εκείνος τους έδωσε κάποια χρήματα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε Rag Doll.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον. Ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς. Τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους, αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, που θα συνέχιζε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα-πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο της ερμηνείας και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Burt Kenford και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Burt Kenford, Blue Midnight. Το έχει τραγουδήσει και σε διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.

L-O-V-E. Έτσι γράφεται και στον δίσκο. Love, Nat King Cole. Το ακούσατε. Ένα διαμάντι από το 64 με την ερμηνεία του Nat King Cole. Και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του. Και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Deco. Τον Ιούνιο του 64 ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείες και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε, που ήταν ίδαλμά του, ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki, που το είχε κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

ποτέ δεν ξεχνούσε ο Bobby Darin ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 56. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βίκτορ Γιάνγκ είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Βίκτορ Γιάνγκ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Golden Earring». Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες, όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη, Kansas City. Wilbur Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια, από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Trini Lopez.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Τρίνι Λόπεζ. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό, το πρώτο εξάμεινο του 1959, σε ένα δίσκο του Little Richard από το 1955, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στη Βρετανία στα τέλη του 1950. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο Μακκάρτνεϊ λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson, και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

Φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με μία υπόκρουση, θα λέγαμε, ενορχήστρωση έτσι πολύ δραματική, και άφηνε τον ακροατή, όπως έχουν γράψει, εξαντλημένο αλλά και έκπληκτο. Η έμπνευσή του είναι, ή μάλλον ήταν, ένας ιεροκήρυκας του Ντιτρόιτ. Μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

Ain't nothing you can do. Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του Impressions. Μετά έχουμε τη solo καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίστρα, ο Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς Ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξε ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται για 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρίσκονταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσίλης. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσίλη. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προς ακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος πέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Βρετάνων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκριε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξελίξεις σχετικά με τον Χανταϊό αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση με τη γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα Ορεινά, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.

Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Τρίτη και 12 του Μάη, θα ήταν 12 του Μάη που λέει και το τραγούδι, παραφρασμένο φυσικά, όπως μας αρέσει να το κάνουμε, γενικότερα μας αρέσει να μεθερμινεύουμε και παραφράζουμε την επικαιρότητα και τελικά την ίδια τη ζωή. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με 33 από τη μία, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος από την άλλη, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν από τα διέξοδο αυτό, θέλουν να βγουν, μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πολιτικές ζυμώσεις εδώ σε εμάς και προβληματισμοί για το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος. Και εδώ που τα λέμε, το δεύτερος είναι σχετικό. Ποτέ δεν ξέρεις το τι ποσοστά, το τι ρεύμα θα έχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, είτε εντελώς πρωτοεμφανιζόμενος, είτε σε κατάσταση rebranding. Αφού μας έχει προκύψει και δανειζόμαστε κι εμείς και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη ξενικούς όρους που έχουν γίνει διεθνείς, να το είπαμε κι εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα, και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και περιστατικά που σοκάρουν και ανατριχιάζουν. Αναφέρομαι και στον τραυματισμό το σοβαρότατο του παίκτη στο τηλεπαιχνίδι, στο παιχνίδι το reality, συγγνώμη, αλλά και την πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Αχ, αυτή η ηλικία της εφηβείας, αυτή η υπέροχη, απερίσκεπτη νιώτη. Απόψε μια προστακτική που μοιάζει με εθνική έκκληση θα κυριαρχήσει στις οθόνες, στα ραδιόφωνα και την καρδιά μας. Ακύλα, φέρ' το.

Αχ, μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι κόσμε, θα έλεγα εγώ. Μια έτσι μικρή και εμείς κουκίδα σε όλο τον ορίζοντα, σε όλο τον πλανήτη, στην ύπαρξή μας την ίδια. Με πολλές αναρωτήσεις, με πολλές έτσι συζητήσεις με τον εαυτό μας. Και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναπιάνουμε τα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι ισχύει ευτυχώς δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό και εγκέφαλο ο εξοραϊσμός της συνείδησης. Είναι φαινόμενο, το λένε και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι, ότι δηλαδή κάτι πολύ βαρύ, πολύ ασήκωτο, προσπαθεί μετά ο εγκέφαλος με δικούς του μηχανισμούς να το εξοραίσει, να το εξορθολογήσει, να νιώσει ότι μπορεί να το χωνέψει. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ήμασταν δεν ξέρω πού. Αυτά που λέτε, αυτά με την επικαιρότητα, τη διατρέξαμε έτσι πάρα πολύ λίγο με τα σημαντικότερα γεγονότα, περισσότερο και σαν αίσθηση, σαν κλίμα, σαν ατμόσφαιρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Στεκόμαστε φυσικά στο γεγονός ότι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο διεθνές σκηνικό, ότι ούτε ο Τραμπ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, ούτε το Ιράν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες. Γιατί σου λέει τώρα πού να το πάμε, πόσο πιο πολύ να τραβήξουμε το σκηνί, πού να μπλέκουμε άλλο τώρα. Μην μου πείτε, σοβαρή ανάλυση κάνω απογευματιάτικα, με ερωτήσεις και απαντήσεις, ρητορικές οπωσδήποτε. Απαντήσεις δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι οι απορίες που έχουμε όλοι. Και αν το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, που έλεγε και ένας παλιός διευθυντής μας, και είχαν πέσει όλα τα μαλλιά μου, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε ότι κάπως έτσι έχει κατάσταση. Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο, θα έχουμε εμείς αύριο αναλύσεις και συζήτηση γύρω από αυτό, διότι άλλο Αμερικανός, άλλο Κινέζος. Το τι είδε ο Αμερικανός στο Πεκίνο ή ο Κινέζος στη συνάντηση με τον Αμερικανό, θα τα συζητήσουμε λίγο με ειδικούς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικά η Κίνα σαν χώρα. Το λέγαμε και από την πλευρά της λογοτεχνίας, αν θυμάστε προ καιρού που το συζητούσαμε. Είναι μια μεγάλη άγνωστη χώρα, ο ασιατικός γίγαντας, που για τον ίδιο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Δεν είναι πλέον ανερχόμενος, είναι απολύτως ισοϋψής, μη σας πω και λίγο ανώτερος, οικονομικά πάντα. Και οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω μάλιστα ότι επειδή έχει η Κίνα τον Σι Πινκ ως πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο, αλλά τα μπερδεύω ρε παιδιά πάντα αυτά, πρόεδρο, πρωθυπουργό, ανάλογα με το καθεστώς της χώρας, αλλά έχει και αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ετοιμάζει, λέει, μια τελετή που δεν θα είναι υποδοχής, που δεν θα είναι του ίδιου διαμετρήματος που ήταν στην προηγούμενη τετραετία, και αυτό από μόνο του έχει το δικό του συμβολισμό. Αυτά μαθαίνω, αυτά σας μεταφέρω. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των συχνοτήτων μας και φυσικά και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Και επειδή νωρίτερα είπα για το του μεγάλου διαμετρήματος και τα λοιπά, θα πάω σε ένα νησί τεραστίου διαμετρήματος, ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι τελικά αντιπροσωπευτικό όλου του διαμετρήματος.

0: μαντιού του τουρισμού μας, όλου αυτού του θησαυρού που μας έλαχε να έχουμε στα χέρια μας και να διαχειριζόμαστε ανάλογα, και αναφέρομαι φυσικά στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κυριολεκτικά κατατρώγεται, ίσως δεν ξέρω αν ισχύει και δεν θα πω κάποια υπερβολή, από τον υπερτουρισμό. Κινδυνεύει το νησί να μετατραπεί σε Ισπανία ή Ιταλία, σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες είδαμε αυτό τον απίστευτο συνωστισμό. Και τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και το ειδικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνους ή βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτό το πρόβλημα, και αν βρίσκει σύμφωνους ή αντίθετους τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, κυρίως των νησιών και κυρίως της Σαντορίνης, εν προκειμένου της Σαντορίνης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος. Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ζόρζο. Πολλά είπαμε εμείς στον πρόλογό μας. Ασφαλώς είναι πληροφορίες, είναι και εκτιμήσεις αν θέλετε, που μπορεί να στερούνται αλήθειας ή λογικής βάσης, χωρίς φυσικά καμία πρόθεση. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα μαζί, γιατί η Σαντορίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, είναι από μόνη της ένα κομμάτι τουρισμού αυτόνομο, αυτόφωτο, και δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο και πλαίσιο αγγίζει θετικά την πρόοδο του νησιού, να το πω έτσι.
1: Χωρίς να έχω διαβάσει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το καλωσορίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και να υπάρχουν και οι όροι ανάπτυξης ενός τόπου, ενός τουριστικού προορισμού. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ από το 12, από το 2012...
0: Σας ακούμε με λίγη δυσκολία, είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μπορεί...
1: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, αλλά λίγο έτσι από το βάθος και με τον κίνδυνο παρεμβολών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουμε αν είναι κινητό το τηλέφωνο.
1: Κινητό είναι.
0: Αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σταθερό, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να πάω σε σταθερό.
0: Δεν
1: βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από το 12 έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να ζητώ τον περιορισμό της ανάπτυξης των τουριστικών κλινών, προκειμένου η Σαντορίνη να παραμένει βιώσιμη. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, εγώ από το 12 λέω ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη τουριστικά, και τελευταία, δηλαδή στο τέλος του 2025, μαζί με τους φορείς της Σαντορίνης, έχουμε συνυπογράψει ότι δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Το πράγμα κάναμε και για τις επισκέπτες που έρχονται με κρουαζιερόπλια. Έχει ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών. Δεν υπάρχουν πλέον αναμονές. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίσαμε το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει με ευχέρεια η Σαντορίνη. Είναι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά από πέρσι.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένη και η κλία της κρουαζιέρας και το νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Εάν τούτο περιλαμβάνονται στο ειδικό χωροταξικό, εγώ δηλώνω ευτυχής. Χρειάζεται ρύθμιση το Airbnb να είναι ποσόστοση στον γενικότερο αριθμό των κλινών. Και δεν χρειαζόμαστε κυρίως στρατηγικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εγώ το εισηγήθηκα το θέμα αυτό, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση που λέει ότι δεν θέλουμε στους μικρούς νησιωτικούς τόπους, όπως είναι οι Κλάδες και το Δεκάνησα, στρατηγικές επενδύσεις.
0: Είναι πολύ σαφή όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Ζόρζο, και πραγματικά χαίρομαι, γιατί χαίρομαι όσο μου πέφτει ο λόγος, δηλαδή, και φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς πολίτες, ακροατές που αγαπούν τη Σαντορίνη και αγαπούν τα μέρη που κρατούν, παλεύουν να κρατήσουν την αυθεντικότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για να το πούμε ένα τίτλο, καμία νέα κλίνη πλέον.
0: Μάλιστα. Άρα, καμία νέα κλίνη. Είπατε 8.000 σε ποια χρονικό.
1: Στην κρουαζιέρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Σε τι χρονικό κάναμε πλαίσιο οι 8.000.
1: 8.000 την ημέρα.
0: Την ημέρα, μάλιστα.
1: Την ημέρα. Αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ουρές ούτε στο Τελευερίκ, ούτε στενά αλλού. Και επίσης, με την ευκαιρία που μου δίνετε εκεί με στην εκπομπή σας, να πω ούτε τις κλειστές δομές που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να έχουν, όπως λένε, μια πιο συγκεκριμένη εμπειρία και μια πιο προστατευμένη εμπειρία η επισκέπτες της κρουαζιέρας, ούτε αυτές θέλουμε τις δομές. Θέλουμε ο επισκέπτης να έχει την εμπειρία της καθημερινής ζωής του νησιού.
0: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, απλά να σας μεταφέρω εγώ έτσι 2-3 σημεία, αναφέρεται και σε υφιστάμενες άδειες ή σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε αυτά βέβαια, για αυτά δίδεται η άδεια. Άρα είναι σε δρομολόγηση, σε διαδικασία να πάρουν άδεια τέτοιου τύπου ακίνητα, ας πούμε, τέτοιες δομές στη Σαντορίνη.
1: Ναι, είναι, δυστυχώς είναι.
0: Το λέτε το δυστυχώς με πόνο ψυχής, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει κινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 12 κάνω τον διαρκή αυτό αγώνα. Βεβαίως δεν είχα τότε συμμάχους πολλούς. Σήμερα όμως το νησί λέει δεν θέλουμε άλλη κλίνη. Τότε δεν είχα συμμάχους. Σήμερα αντιμετωπίζοντας και τα ζητήματα αυτά που δημιουργεί η πληθώρα των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων και των Airbnb κτλ. Λέμε δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Γιατί μια καθολική στάση.
0: Μάλιστα. Για τη βραχυχρόνια μίσθωση υπάρχει επίσης καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και στο χωροταξικό σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, αλλά ξέρω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μια και αναφέρεστε ότι δεν είχατε συμμάχους, πριν από 2 χρόνια υπήρχαν αντιθέτως κοινοτικοί άρχοντες του νησιού, φαντάζομαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν το γνωρίζω, που συνιστούσαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να βοηθηθούν οι τουρίστες. Το θυμάστε
1: φυσικά αυτό. Αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο πρόεδρος των Θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ανήκει στην παράταξη τη δική μου. Ο πρόεδρος των Θυρών. Δεν ήταν ακριβώς το νόημα αυτό. Ήταν μην πολύ μετακινήσετε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Σήμερα όμως αυτό που 2 χρόνια πριν έβλεπε κανείς, δηλαδή ουρά έξω από το Τελευερίκ, δεν υπάρχει. Καθώς έχουν δημιουργηθεί και χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, κλειστοί και κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών της κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014, αν θυμάμαι, από αυτήν την ίδια δημοτική αρχή, με τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Υγείου προκειμένου να καταληφθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών από την κρουαζιέρα και την κατανομή των αφήξεων των κρουαζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα. Έρχονται ο ίδιος αριθμός επισκεπτών, κατανεμημένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργείται προβλήματα συμφόρησης. Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρέπει να σταματήσει η δόμηση στη Σαντορίνη είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο γεωπεριβάλλον που αυτό έλκει τους επισκέπτες για να το απολαύσουν. Η ανοικοδόμηση καταστρέφει το τοπίο.
0: Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από μένα, που εκτός ότι διοικείτε το νησί, εκπροσωπείτε τους δημότες, τους κατοίκους και μένετε και σε αυτό και το γνωρίζετε από μέσα, ούτε σε πολύ κοντινό χρόνο, κύριε Ζόρζο, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή όχι αύριο, αλλά πολύ σύντομα, ο υπερτουρισμός που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι θα φέρει ακόμα περισσότερα κέρδη, θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπετε και σε άλλες περιοχές που είναι αξιοθέατα και είναι μαγνήτης για τους τουρίστες ανά τον κόσμο, όπως είναι η Ιμπιζά ή ξέρω εγώ. Τους έχει ήδη συμβεί. Γι' αυτό
1: εμείς
0: το λέω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έχετε στο νου σας αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι έχετε ήδη προλάβει
1: τη λογική αποτροπής των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Δεν φτάσαμε το σημείο να λέμε έχουμε υπερτουρισμό, όπως το καθορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το τι είναι υπερτουρισμός. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο να το λέμε, θέλουμε όμως να μην φτάσουμε.
0: Να μην φτάσετε και έχετε λάβει μέτρα, μας λέτε, και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και γενικότερα έχετε από μόνοι σας, ας πούμε, οχυρωθεί.
1: Ναι, σε ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να λάβει ευθύνες η πολιτεία. Καθώς βρίσκει σύμμαχο την τοπική αυτοδιοίκηση, δύσκολο η τοπική αυτοδιοίκηση να πει θέλω φρένο. Εγώ ναι. το λέω από το 12, ναι. είναι δύσκολο. Και είναι τώρα ευκαιρία της, του κράτους να πει εφόσον υπάρχει και δεδηλωμένη η άποψη αυτή, τη στηρίζουμε σε απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι. Νομίζω δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους σας από το πρωί που φιλοξενούνται σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές, να λένε το αντίθετο και να λένε πως έτσι το νησί μας, ξέρετε τώρα και α και ου, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ίσως και μια διαβούλευση, αλλά εσείς βλέπω ότι έχετε το δικό σας, ας πούμε, τη δική σας γραμμή. Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σε ό,τι αφορά την φετινή απήχηση στον τουρισμό, λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν με τους σεισμούς και την δραστηριότητα και πέρυσι και όλη την χρονιά σε μικρότερο βαθμό στο νησί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι το σεισμικό φαινόμενο που δεν δημιούργησε προβλήματα το ίδιο το σεισμικό φαινόμενο, είχαμε το αποτέλεσμα της υπερπροβολής του σεισμικού φαινομένου που φαινόταν να είναι μια καταστροφικό, ενώ δεν ήταν. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες με σεισμούς μικρής κλίμακας που δεν δημιούργησαν κανένα με κανένα πρόβλημα, είναι μόνο την αποτροπή εκείνων που ήθελαν να έρθουν στη Σαντορίνη, να επισκεφθούν τη Σαντορίνη. Δεν είχε μια κάμψη ο τουρισμός, δεν ξέρω αν είναι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή αν είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πιστεύω είναι ότι η Σαντορίνη θα παραμένει ένας ελπιστικός προορισμός λόγω της ιδιαιτερότητας τοπίου της και του σημαντικού αριθμού μνημείων. Δεν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα τόση πυκνότητα μνημείων πολιτισμού. Ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του καρκού μέχρι τους νεότερους χρόνους.
0: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Μια καλή σεζόν εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος, δήμαρχος Σαντορίνης, για τον χωροταξικό σχεδιασμό του επί του τουρισμού, επί του νέου τοπίου.

μηνύματα βλέπω. Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα στις και μισή. Να πω τη μία Έλενα Καραγιάννη απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρόρα και η Δέσποινα Σαρκίρη. Δηλαδή όλη η απογευματινή ομάδα Σισομή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, αντεστραμμένα. Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Πού εδώ? Έρνιος Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί αυτή την ώρα με το Διεθνές Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Voice of Greece, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση, το πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το ΕΡΤ News. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ ενημερωμένος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει στην αρχή: η Κίνα δεν είναι ισοϊψής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Είναι καλό να το ψάξουμε περισσότερο και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν το λέτε για μένα, δεν χρειάζεται να ψάξω περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ διαβάζω πάρα πολύ και με τα λόγου γνώσεως σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μου. Τώρα, συνεχίζετε όμως και λέτε ότι η λέξη Κινέζος προέρχεται από το αρχαίο Σίνος, το Σίνος δηλαδή, νουδέτερο, που σημαίνει μοχθηρός, πονηρός, έτσι είναι και η Σινική θάλασσα. Μπράβο πάντως για τις γνώσεις και την ετυμολογία, γιατί η λέξη το Σίνος, και κλείνεται κιόλας και δύσκολα, γιατί είναι ουδέτερο, ξέρετε, το σύνος του σύνους, εμφανίζεται σε διάφορους συγγραφείς αρχαίους με αυτή την σημασία που δώσατε. Λείπει η ετυμολογία, δεν ξέρω όμως αν έχει σχέση με το Κίνα, Κινέζος και Σινική θάλασσα. Τα άλλα μηνύματά σας, πρώτα απ' όλα δίνω προτεραιότητα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σήμερα και αύριο, χτες και σήμερα, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα της Δέσποινας στο 210-60-09-604 και 605. Τώρα ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και επίσης άλλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχε στείλει μήνυμα χτες, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ρωτούσε τι είναι αυτό το περίεργο φορτίο που στόχευε τον ντρόουν της Λευκάδας. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε φορτίο, πιθανότατα πάνω σε ρωσικό πλοίο, στο οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, εναντίον του οποίου, να στόχευε τον ντρόουν το οπλισμένο, το γεμάτο εκρηκτικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ κύριε Αναστασόπουλε, αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο μήνυμά σας, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η υπόθεση με τον ντρόουν είναι σε απόλυτη εξέλιξη και από άποψη άμυνας της χώρας και από άποψη εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε όλα υποθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας, που ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος αντίκτυπος μεγαλύτερος, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα οφειλόταν. Εκτός εάν υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα μάθει, γιατί αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο πιο κρατικά μυστικά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, που είναι στα μηνύματα. Πολλά μπράβο, λέει, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, που δεν θα μεταδώσουν το γελίο ευρωπανηγύρι υποκουλτούρας εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ξέρεις, Σπύρο, το έχω σκεφτεί και εγώ από πολλές απόψεις και πλευρές το συγκεκριμένο θέμα, όπως το αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι έτερον εκάτερον. Δεν νομίζω ότι η μη συμμετοχή ή η μη μετάδοση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, πραγματικά, πίστεψέ με, στο θέμα της γενικής εντύπωσης για το τι συμβαίνει με τη Γάζα και τη γενοκτονία. Δηλαδή είναι εντελώς, πώς να το πούμε, ετεροβαρή και ανισομερή τα μεγέθη. Δεν συγκρίνονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όμως σχετικά με τη συμμετοχή μας, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας διαβάσω. Θα το κάνω μετά, αφού συνδεθώ με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Ο κύριος Χαϊδούτης, κυρίες και κύριοι, είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτητών Ακινήτων. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Χαϊδούτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για αυτό το θέμα λοιπόν που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη, στην πολυκατοικία, με την αγωγή των ιδιοκτητών για τη μετατροπή του ημιυπογείου σε 8 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από την ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου χώρου, και πραγματικά ίσως να συμβαίνει ή να πρόκειται να συμβεί και σε άλλες πολυκατοικίες στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη νομική διαδικασία. Αποτέλεσμα, από όσο διάβασα, θα έχουμε σε 3 μήνες απόφαση. Για πείτε μας πώς έχει αυτή η υπόθεση, να βρούμε έτσι λίγο μια άκρη και μια μέση.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γνωρίζω τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί ενημερώθηκε ότι το χειρίζεται μια εξίσου εξαίρετη συνάδελφος που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά της ορφοκτησίας και η οποία σίγουρα, ας το πω, προσέγγισε το θέμα μέσα από τη διάσταση που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί λύση, γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις και φαντάζομαι αυτό το οποίο...
0: που ζητούμε και εμείς είναι το γενικευμένο, όχι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, μάλιστα.
1: Καλά, εννοείται, γιατί λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό εδώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνει σε κάποιες πολυκατοικίες και αν είναι, ας το πω, επιτρεπτή ή είναι υπερβολική η αντίδραση των λοιπόν συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους επιλογές των υπολείπων συνιδιοκτητών. Εντάξει, το λέω με ποια εννοία, ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του κατά το δοκούν, αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματα των υπολείπων.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το οποίο είναι μείζον και κρίσιμο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπορούμε να διακρίνουμε και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, αν υπάρχει κανονισμός και αν ο κανονισμός επιτρέπει τέτοιου είδους κατατμήσεις και αλλαγής χρήσεων ή αν δεν υπάρχει καθόλου κανονισμός, οπότε και τα πράγματα, ας το πω, την ή τρόπο είναι λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, προκειμένου, από ό,τι πληροφορήθηκε προφανώς αντιτίθεται αυτή εδώ, είναι αντίκειται μάλλον στις διατάξεις του κανονισμού, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, είναι και μια επιλογή την οποία πολύ την, ας το πω, το αντιμετωπίζουν σαν λύση, ιδιαιτέρως σε τέτοιους χώρους, είναι υπόγεια ή πρώην βιοτεχνικούς χώρους κτλ, τα οποία παραμένουν επί σειρά ετών αναξιοποιητά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, με την, ας το πω, την αλλαγή χρήσης και με τη μεταβολή του σε οικιστική χρήση πλέον, να αντιμετωπίζεται αυτό το λεγόμενο στεγαστικό ζήτημα που όλοι συζητούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Άλλο, γιατί ξέρετε κάτι, και να μην δαιμονοποιούμε και το Airbnb, γιατί πάρα πολύ, το Airbnb δεν απευθύνεται πάντα και σε τουρίστες.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πολλοί που το επιλέγουν και φοιτητές και εργένιδες.
0: Πολλοί κάνουν πάρα πολύ χρήση, όντως.
1: Άρα και την ή τρόπο συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αναζήτηση στέγης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση πολλών, γι' αυτό λέω η δαιμονοποίηση του Airbnb, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρατήρηση το ότι θα έχουμε προσέλευση κοινού αγνώστου αριθμού και διαφόρων ατόμων, τα οποία είναι άγνωστες πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια, ας το πω, φυσιολογική αντίδραση, η οποία απαντάται σε όλα τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι ποια η διαφορά αν το συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει κάθε μέρα μισθωτές, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, και ποια λέω η διαφορά αν μισθωνόταν το ίδιο διαμέρισμα από κάποιον ο οποίος κάθε μέρα δεχόταν διάφορες επισκέψεις, έκανε όχι πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους ή
0: νομίζω και σε αυτή την περίπτωση, αν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας και συμβαίνει συστηματικά και όχι, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που παίρνει την άδεια και λέει συνήθως ο ένικος. Πάλι το ίδιο είναι. Πάλι μπορούν οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν.
1: Δεν έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας, εννοείται. Δεν έχει να κάνει ούτε με βραχυχρόνια μίσθωση ούτε με μακροχρόνια. Αν κάποιος παραβιάζει κατά σύστημα ή υπάρχει οχλαγωγία, εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος του και θα γίνουν συστάσεις μόνο και μόνο για να αποφευθεί η αναστάτωση όλης της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι λόγος να αντιδρά ο κόσμος στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό εννοώ. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στα έξοδα, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι καταργημένο και δεν έχει καμία χρήση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Συμμετέχει στα έξοδα.
0: Ότι ας πούμε έστω και έμεσα, αλλά και άμεσα, συμβάλλει στην όλη, ας πούμε, χρήση της οικοδομής.
1: Στην λειτουργία της οικοδομής, ακριβώς. Πόσο διαφορετικά θα ήταν για μια πολυκατοικία να έχει 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι κενά για τους χυψηλόγους. Ενώ τώρα έχει διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει με κίνηση. Άλλο αν εδώ υπάρχουν κακοί χρήστες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται.
0: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην μακροχρόνια μίσθωση. Όχι, θα μπορούσε, γίνεται.
1: Αν εσύ ζήτησαν.
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Χαϊδούτη, δηλαδή για να παίρνει τόση έκταση το ζήτημα, εκτός αν ξέρετε ιστοσελίδες και το ρεπορτάζ δεν έχει με τι να ασχοληθεί και το κάνει, το τραβάει από τα μαλλιά. Αλλά τώρα ένας ημιυπόγειος χώρος να αλλάξει τόσο πολύ χρήση όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή και στα θέματα του εξαερισμού, της χρήσης, ρεύματος.
1: Ναι. Που εδώ δεν γνωρίζουμε τις πτυχές της υπόθεσης και σίγουρα αν υπάρχουν παρανομίες, αν υπάρχουν αυθαιρεσίες κτλ. Αυτά ορθώς επισημάνθηκαν. Ναι.
0: Ότι και απευθύνθηκαν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Όμως εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, στεκόμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας και αν αυτός γίνεται, πώς το λένε, καταστρατηγείται.
1: Ακριβώς, ναι. Αν καταστρατηγείται, οπότε δικαίως και ευλόγως κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτό το πράγμα να το εμποδίσει. Απλά λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως, αν υπάρχει καλή συνεννόηση και καλή διάθεση, τέτοιου είδους επιλογές δεν θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα, μόνο και μόνο για να μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα, το βλέπετε από αυτή την πλευρά.
1: Πάνω απ' όλα όμως, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος, εξυπακούεται ότι όταν κάτι αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού, ο κανονισμός υπερισχύει πολλών άλλων, είναι το Σύνταγμα της Πολυκατοικίας, να το πω λίγο.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα οποία έχουν, ας το πω, καταρτιστεί.
0: Ναι.
1: Αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά με τα οποία ορίζει ο κανονισμός, εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και να...
0: μετά από τη Γενική Συνέλευση κλπ.
1: Και οι τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες.
0: Βέβαια, και φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εμάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μπορούν να βγουν ένα σωρό υποθέσεις που στην καθημερινή λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε και από τον περίγυρό μας ή στη δική μας την πολυκατοικία ή σε αυτή που μετακομίσαμε ενδεχομένως, ότι μπορεί να είναι και λίγοι ιδιοκτήτες, 3-4, και ωστόσο πάλι να μην τα βρίσκουν ή να μην τα βρίσκουμε για ένα απλό θέμα, το οποίο όμως ωστόσο.
1: Που να μην έχει διαφωνήσει.
0: Έτσι.
1: Μία, αν μου δείξετε, νομίζω θα κερδίσετε πιο εύκολα το τζόκερ παρά να μου δείξετε κάποια πολυκατοικία.
0: Γι' αυτό και πολύ ωραία είπατε ότι υπάρχει το Σύνταγμα ουσιαστικά της κάθε πολυκατοικίας.
1: Είναι. Και ξέρετε γιατί. Οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κανονισμό λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτές οι οποίες δεν έχουν κανονισμό, πιστεύετε.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι, όχι, ναι, γιατί αναγκάζονται όλοι και υπακούν σε αυτό τον κανονισμό, αλλιώς έχει άλλο.
1: Να εφαρμόζουν και να τηρούν τις διατάξεις τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, κύριε Χαϊδούτη, σας ευχαριστώ. Ναι.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

Καλησπέρα, λέει κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα, λέει Δήμητρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο για το μήνυμά του σχετικά με την συμμετοχή ή όχι χωρών στην Eurovision όσο γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα, λέει. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα φυσικά εννοείται. Ο Μιχάλης νωρίτερα, καλησπέρα, κυρία Έλενα. Καλή εκπομπή και έρευνα. Μένω εδώ για σήμερα, λέει. Ενώ ο κύριος Μασρούρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, λέει πως υπόγειος χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος χώρος. Σωστό και αυτό. Τώρα αυτό είναι ή μη υπόγειο, τι να πω, από 19 τα διαμερίσματα γίνανε 27, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω περαιτέρω θέση, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό, που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικήματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12. Και το βράδυ θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026. Χτες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή. Καλές οι εντυπώσεις, ικανοποιημένοι συντελεστές, ο Ακύλας και όλη η ομάδα. Η ιστορία με την αισθητική των video games κτλ. Ξεκινάει λοιπόν στις 10, εμφανίζεται στην τέταρτη θέση.

Ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει ο καθένας σχετικά με τη συμμετοχή μας σε ένα διαγωνισμό που κρατάει τόσες δεκαετίες και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται αισθητικά, πολιτισμικά, αν θέλετε και ιδεολογικά. Διάβαζα κάτι από τα πολλά που είχαν γραφτεί τότε που πήρε την πρόκριση για να πάει στη Βιέννη ο Ακύλας. Και διάβαζα που λέτε ένα καταπληκτικό κομμάτι, το κρατούσα έτσι μαζί μου και το επανατύπωσα, το οποίο υπογράφει ο μουσικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στο Facebook τον βρήκα, Αργύρης Κόκορης από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Αργύρης Κόκορης, κάθε φορά που η Ελλάδα στέλνει κάτι στη Eurovision, ξεσπάει η ίδια κουβέντα. Πιάσαμε πάτο, δεν μας εκπροσωπεί, πού είναι η μουσική μας παράδοση. Φέτος με τον Ακύλα και το Φέρτο, ο διχασμός χτύπησε κόκκινο. Αλλά πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα, συνεχίζει ο κύριος Κόκορης. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνική μουσική και κυρίως σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Το 1850 που οι Επτανήσοι εξευγέννηζαν τα δημοτικά για να γίνουν αποδεκτά στα σαλόνια? Στο 1936 που η δικτατορία μεταξάλογο κρίνει και απαγορεύει τα ρεμπέτικα ως ξενόφερτα και τουρκοειδή? Στο 60 που ο Καζαντζίδης ήταν κλαψιάρης και αγρίκος για τους αστούς μορφωμένους? Ή στο 80 που τα σκυλάδικα ήταν ντροπή για τη μορφωμένη Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως η ελληνική μουσική ιστορία δεν είναι μια ιστορία συνέχειας, είναι μια ιστορία μόνιμης σύγκρουσης για το τι μετράει ως αυθεντικό. Κάθε εποχή κατασκευάζει μια χρυσή εποχή, τοποθετημένη πάντα μια ή δυο γενιές πιο πίσω, πάντα αρκετά μακριά ώστε η μνήμη να έχει σβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που τη συνόδευαν. Τα ρεμπέτικα ήταν δυσόδης μουσικός οχετός για τους κριτικούς του Μεσοπολέμου, πριν γίνουν άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 2017. Το τζιτζάνι το σνόμπαραν και τον πολεμούσαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, πριν γίνει εθνικός θησαυρός. Σήμερα η ίδια λογική αποκαλεί το Φέρτο πολιτιστική κατάπτωση, χωρίς να αναρωτιέται αν ίσως βλέπουμε απλώς τη ζωντανή δημιουργία ενός νέου στρώματος πολιτισμού, όπως συνέβαινε πάντα. Και συνεχίζω από τον κύριο Αργύρη Κόκορη. Ας μιλήσουμε τώρα για τους στίχους, λέει. Πολλοί τους διαβάζουν ως ναρκισιστικό φλέξ, ρολόγια, γιότ, σασίμι, επίδειξη πλούτου. Αλλά αυτή η ανάγνωση αγνοεί πώς λειτουργεί η αφήγηση υλικότητα στη δημοφιλή μουσική και μάλιστα αγνοεί κάτι πολύ ελληνικό. Ο ρεμπέ της μάγκας τι έκανε? Επιδεικνυόταν, χόρευε, καπνίζοντας ναργιλέ μέσα στη φτώχεια του. Ο Ακύλας κάνει ακριβώς αυτό αντεστραμμένα. Μεγάλωσε χωρίς χρήματα, με άρρωστο πατέρα και η μητέρα του δούλευε μετανάστρια. Και τραγουδάει «Θα φέρω, θα πάρω πίσω όλα αυτά που μας στέρισαν». Δεν είναι ύμνος στον υλισμό, είναι μια φαντασίωση αποκατάστασης, η ίδια εκδίκηση μέσα από υπερβολή που κάνει η ραπ κουλτούρα εδώ και 30 χρόνια ριζωμένη στην τάξη και τη στέρηση. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο και ήδη σας μετέφερα χωρίς να πάρω και την άδειά του, απλά το έχει μεταδώσει, το έχει δημοσιοποιήσει, καταλήγει ότι αυτό που τελικά συμβαίνει κάθε φορά είναι η μόνιμη ένταση μιας κοινωνίας ανάμεσα σε δύο εικόνες. Είμαστε κληρονόμοι αρχαίας ανώτερης παράδοσης ή είμαστε η σύγχρονη χώρα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και λέει ότι τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξει η Ελλάδα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και ο Ακύλας, ο Καλομήρης και ο Βαμβακάρης, ο Σαββόπουλος και τα Σκυλάδικα. Η μουσική πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσείο, είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε φορά που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε βιτρίνα χάνουμε ακριβώς αυτό που την κάνει ζωντανή.

Κοντολογείς λοιπόν σήμερα Τρίτη και 12 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο, όπως διαβάζω από το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, το επίσημο. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 ακριβώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, όπως και από τη Φωνή της Ελλάδας. What to do.

Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη για το προηγούμενο θέμα, το θέμα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας λέει να μην τα αθωώνει ο κύριος από την Πομιδά, γιατί είναι πλέον πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους. Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, όπως και το να αγοράσεις διαμέρισμα. Αλήθεια είναι αυτό, Μαρία. Ευθυγραμμίζομαι.

Αύριο Τετάρτη 13 του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το λέω έτσι διότι εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πια ούτε καν είδηση. Λυπάμαι πολύ που το λέω. Βέβαια για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητικές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πάντως να διεξαχθούν με συμμετοχή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην υπάρχει αποχή. Και φυσικά με αποτελέσματα επιτέλους ενιαία, θα πούμε εμείς.

νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι με πολύ πολύ πόνο. Αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, όπως κάνουμε συνήθως, γιατί τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι μας, με το τραγούδι το καινούριο «Να φύγουμε καλύτερα», λέω. Που μόλις τοποθέτησε και χτύπησε με το μαγικό της χεράκι Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτηρίζεται το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα χθες. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΑΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2 δισεκατομμύρια 23 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19-24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις στο ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 20, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέας της έδρας. Στις εξέλιξεις σχετικά με το Χανταϊό, αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία, που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα, η οποία πέθανε από Χανταϊό, εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε συνολικά 11. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 Μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.
9: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καλώ σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν, ένας ποιητής, στιχουργός, μεταφραστής, μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα. Η ποιητική σύνθεσή του, να το πούμε έτσι, είναι μία στην ουσία, η Αμοργός. Δεν έχει εκδώσει κάτι άλλο ολοκληρωμένο και μάλιστα την έγραψε μεσούσης της κατοχής. Έφυγε σαν σήμερα από κοντά μας και είπαμε να θυμηθούμε ένα από τα πολύ ωραία μελοποιημένα ποίηματά του. Θα ξεφιλήσουμε μαζί την επικαιρότητα, την πολλαπλή θέαση των πραγμάτων και της ζωής. Για να γίνουν όμως όλα αυτά ραδιοφωνικός, χρειαζόμαστε πριν από όλους, πριν από όλες, τη Μαρίλια Γεροντίδη. Γιατί αν δεν κουνήσει τα κουμπάκια στην τράπεζα ήχου, η τράπεζα θα μείνει κλειστή, δεν θα έχει καταθέσει, δεν θα έχει τίποτα. Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν. Η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο της επάλξης της επικοινωνίας. Αν τηλεφωνήσετε στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605 θα απαντήσει, θα καταγράψει, θα φέρει στο ραδιοθάλαμο και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μοιραστώ με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Αν οι αντίχειρές σας έχουν μια φαγουρίτσα και θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber που είναι και δωρεάν, Earth News, μία λέξη. Πρέπει να αφήσετε ένα κενό, να μην είναι κολλημένες, να αναπνεύσουν, ξέρετε. Earth News, μία λέξη, κενό, radio. Εκεί στην πλατφόρμα είμαστε εμείς. Μετά, όταν μπείτε στην πλατφόρμα και βρείτε τη σελίδα μας, δεν χρειάζεται να το ξαναγράψετε το Earth News Radio κτλ. Γιατί το έχω δει μερικές φορές. Γράφετε κατευθείαν το μήνυμά σας, το βλέπω εγώ αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Και άμα έχουμε πολλές δουλειές, το αγνώ και λέω συγγνώμη, δεν βρω. Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς. Και για να δούμε, αυτή η πλατφόρμα άνοιξε. Πολύ ωραία. Έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα. Η σελίδα η εκπομπή με τον πρωτότυπο τίτλο, πώς το σκεφτήκαμε, απορώ, απολύτως σχετικό. Είναι με ελληνικούς χαρακτήρες, μπαίνετε, χρησιμοποιείτε το Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπω το Βαγγέλη, βλέπω την Πέπη, βλέπω πράγματα, βλέπω θάματα και επομένως τι κάνουμε έτσι, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Γιατί όση δουλειά και να κάνουμε εμείς που κάνουμε, πιστέψτε με, κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά πριν από αυτή που πολλές φορές φαίνεται κατά τη διάρκεια μιας ώρας. Αλλά η δική σας συμμετοχή εμπλουτίζει το περιεχόμενο, το κάνει πιο ενδιαφέρον, δημιουργεί αντανακλάσεις, αντιδράσεις κτλ. Να, και η Μαρίλια Γεροντίδη που είναι της σχοληψίας ξέρει ότι οι αντανακλάσεις καμιά φορά είναι σημαντικότερες και από την πηγή του ήχου, γιατί κάνουν τον ντύσιμο, είναι αυτά που λέμε τα εφέ, τα reverb, πώς τα λέτε εσείς, βάλε και άλλο echo που λένε στα πανηγύρια για να έχει όγκο, να ακούς και τη χαράδρα μαζί με το τραγούδι και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο επίκαιρο και το διαχρονικό, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ήταν 12 Μαΐου του 1821, παρακαλώ, και είχαμε τότε την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν η μάχη στο Βαλτέτσι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Αρκετά χρόνια μετά, και αφού η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν οι Αγγλογάλοι, οι Πορτογάλοι κτλ. Για να απελευθερωθούμε, έχουμε φτάσει στο 1854. Και σου λέει, η βοήθεια δεν είναι ποτέ δωρεάν, αυτό να το ξέρετε. Είναι καλές συμμαχίες, αλλά ο ισχυρότερος πάντα θέλει να πάρει και ένα μικρό τόκο. Το 1854 λοιπόν, ο βασιλιάς Όθωνας που είχαμε εμείς θέλει να αναλάβει εκστρατεία για να απελευθερώσει τη Θεσσαλία. Οι Αγγλογάλοι, που για δικούς τους λόγους τότε δεν το ήθελαν, προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας. Είναι Μάιος του 1954.

και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 57, θα το πω στην καθαρεύουσα, μας είχαν κατσικωθεί εδώ, δεν πήγαιναν πουθενά. Και περνάνε τα χρόνια, για να πάμε και στις μπάλες, και το 1993 τέτοια μέρα είχαμε τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο ΆΚΑ. Αυτόν τον θυμούνται οι ποδοσφαιρόφιλοι ως τον τελικό των κουρεμένων κεφαλιών. Οι παίχτες του Ολυμπιακού έκαναν τάμα ότι θα κερδίσουν και θα πάρουν το κύπελο και ξύρισαν τα κεφάλια τους. Και πάει αυτός ο Βαζέχα του Παναθηναϊκού και τους βάζει ένα γκολ και τους παίρνει ο Παναθηναϊκός το κύπελο και τους έμεινε το κούρεμα. Κατά τα άλλα, επειδή έχει γίνει και καλώς έχει γίνει λόγος για μια φωτογραφία του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που τον δείχνει ό,τι τον δείχνει και βγήκε ο άνθρωπος και είπε είναι μαϊμού, είναι κατασκευασμένη. Θέλω να πω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε, για αυτό το θέμα. Το χυδαίον του πράγματος κατ' εμένα είναι αυτονόητο. Δηλαδή, πραγματική να ήταν, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μαϊμού. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δεύτερο μετά το χυδαίο, η απόλυτη βλακεία. Υπάρχει μια έκφραση στα λαϊκά στέκια, IQ ραδικιού. Αυτοί οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό για να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη είναι σαν να τον, πώς να το πω τώρα, σαν να τον βοήθησαν. Γιατί μπορείς για τις απόψεις του να έχεις 100 αντιδικίες μαζί του και να πεις όχι κύριε Υπουργέ και αυτό που λέτε πω από τι... Όταν όμως κάνεις μια τέτοια κίνηση για να τον βλάψεις, ακόμα και αυτοί που μπορεί να τον αντιπαθούν θα τον συμπαθήσουν, γιατί πέφτει θύμα μιας ηλιθιότητας. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν σκοπό να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη, να πάνε να κάνουν ένα γρήγορο τεστ IQ και να πάνε να κάνουν κάποια μαθήματα προσχολικής ηλικίας, γιατί μόνο ζημιά δεν το έκαναν. Η ηλιθιότητα, όταν πηγαίνει και δίπλα-δίπλα με τη χυδαιότητα, είναι επικίνδυνος συνδυασμός. Αλλά αν ήθελαν κάτι να πετύχουν, να το ξέρουν, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Όσοι συμπαθούν τον κύριο Γεωργιάδη συσπυρώνονται ακόμα πιο κοντά του, γιατί πέφτει θύμα μιας τέτοιας χυδαιότητας και ηλιθιότητας, αλλά και κάποιοι που μπορεί να μην τον συμπαθούν καθόλου, είπαν κοίταρε ο άνθρωπος στα καλά του καθουμένου τώρα. Άσε που αυτή η φωτογραφία εδώ που τα λέμε, δεν του πολύ έφερνε κιόλας. Δηλαδή, ήθελε πολύ μεγάλη φαντασία για να πεις ότι αυτός μπορεί να είναι, και θα ήταν τόσο ανόητος ο κύριος Γεωργιάδης αν ήθελε να κάνει καμιά πιτσικουλιά, να πάει εκεί και να τραβήξετε μερέ και μια ωραία φωτογραφία, αν πάρετε το καλό προφίλ για το δουν τα παιδιά να το καταλάβουν, αν είναι δυνατόν δηλαδή.

0: Ήταν 2001, τέτοια μέρα, 12 Μαΐου, ο περίφημος Περικόμο αποκοιμήθηκε και αποκοιμήθηκε. Δεν ξύπνησε ξανά. Α, επειδή ρωτάτε, τα βλέπω τα μηνύματα, μην ανησυχείτε, αλλά έχω ζητήσει μια χάρη, ελπίζω να έρθει από το καλό συνάδελφο και φίλο μου, το Δημήτρη Φαναριώτη, να μας δώσει και μια διάσταση επικαιρότητας, τι γίνεται εκεί με εκείνες, με Βρετανίες, με τούτα, εκείνα τα. Αλλά πριν όμως, καθώς ακούμε τον Περικόμο, να σας πω ότι στη χθεσινή συνάντηση, που δεν ήταν σίγουρο αν θα μιλούσε ο κύριος Τσίπρας ή απλώς θα χαιρετούσε, ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα εμφανιστεί δημόσια. Το ζήτημα είναι τώρα πότε, θα μου πείτε. Ή δίδυμος θα είναι ή καρκίνος. Μια τα βάζουμε και λίγο έτσι πιο κουιζάτα. Μην σας τα δίνουμε και... Άλλωστε δεν το είπε και αυτός με σαφήνεια. Για Ιούνιο μίλησε. Όσες και όσοι ασχολείστε με τα ζώδια και τα σχετικά, το καταλάβατε. Και όσοι έχουμε, είμαστε και ζώδιο, που είναι εκείνο το μήνα. Και πριν πάμε σε αυτά, γιατί είναι απολύτως σχετικό, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε είναι ουκρανικό, παιδιά, το ντρόουν, και μάλιστα δεν το είπε μόνο σε μας, αλλά ενημέρωσε και τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ντρόουν, λέει, είναι ουκρανικό. Του είπε ο Ουκρανός Υπουργός, θα το ερευνήσουμε εμείς και θα σας πούμε. Να πούμε στους φίλους μας τους Ουκρανούς, φίλοι, αλλά δεν θα μας στέλνετε και τα ντρόουν στα νερά μας. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε με ρωσικά πλοία όλα αυτά που... γιατί μετά μπορεί να μην είμαστε φίλοι. Και αν δεν είμαστε φίλοι, εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχετε εσείς. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα, είναι Μάης, αρχίζουν κρουαζιέρες, διακοπές, νησιά, και να φωνάζει το παιδάκι στη μαμά από το κατάστρωμα, μαμά, μαμά, αντί να φωνάζει δελφίνια που καθόμασταν πτσιρικάδες για να τα δούμε να κάνουν τα ωραία, μαμά, ένα ντρόουν περνάει δίπλα από το βαπόρι. Δεν είναι πράγματα αυτά, έτσι, να είμαστε σοβαροί. Και για να γίνουμε σοβαροί, φωνάζουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Πάντως να σου πω ότι στην Εύβοια έχω κολυμπήσει δίπλα σε δελφίνια.
0: Α, σε δελφίνια, νόμιζα σε ντρόουν και λέω μπράβο, κατά δρόμο.
1: Για όνομα Θεού, αλλά ήταν πραγματικά μια μοναδική.
0: Δεν είναι μαγευτικό.
1: Είναι μαγευτικά αυτά τα ζώα, είναι πανέξυπνα. Είναι
0: και το πες και σωστά, μπράβο, γι' αυτό είπε ζώα, ναι, το κατάλαβα.
1: Είναι θηλαστικά το ρίσκο.
0: Είχε και εγκυκλοπαιδικό υπονοούμενο στη διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, όχι, απλώς ήταν πραγματικά. Έχουν μια γλυκύτητα. Άσε στο ντοκιμοτέρα, άμα το δεις πραγματικά. Δηλαδή,
0: είναι το κάτι άλλο. Το μέσα στο νερό στην αρχή μπορεί να σε φοβήσει μέχρι να σιγουρευτείς ότι αυτό είναι δελφίνι και δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί το πτερύγιο τους πολλές φορές βγαίνει.
1: Ναι,
0: θέλει ψυχραιμία. Όταν το βλέπεις από ψηλά, είσαι πιο άνετος. Είναι απλώς, και μεγάλο πλασματάκι.
1: Μεγάλο πλασματάκι. Ναι. Απλώς τώρα, άμα κάνεις ψαροντούφεκο, ας πούμε.
0: Α, είσαστε. Ναι. Είδες τι έπαθω άλλο στο Survivor με το ψαροντούφεκο.
1: Και όχι τίποτα άλλο, ρε Ανδρέα, και αυτό πρέπει να το πούμε δηλαδή. Από την εκπομπή
0: είχε
1: σου.
0: Βάλει σημαδούρα,
1: είχε
0: λέει ο
1: βάλει
0: άνθρωπος.
1: Αυτό. Είχε βάλει σημαδούρα και τον πάτησε.
0: Ο οδηγός του ταχυπλώου ήταν στον κόσμο.
1: Πόσα μου έγινε, δεν θυμάσαι, πέρυσι, πρόπερσι ήταν.
0: Αλλά
1: ένα
0: τώρα να πας σε τηλεπαιχνίδι, σε reality και να χάσεις. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε να δούμε. Πάμε
0: θα
1: να δούμε,
0: πάει
1: λοιπόν,
0: στην Κίνα ο κύριος Τραμπ. Με έχει φάει
1: ο
0: αγωνία.
1: Ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Απλώς δεν θα πάει με τις συνθήκες τις οποίες θα ήθελε. Δηλαδή να έχει με κάποιο τρόπο τερματίσει τον πόλεμο. Ναι. Έχουμε μια σούπερ εύθραυστη εκεχηρία. Πηγαίνει
0: είναι,
1: στην
0: είναι
1: Κίνα.
0: Στην εντατική, λέει.
1: Είναι στην εντατική.
0: Το
1: πεθαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και το θέμα είναι βέβαια ότι η συνάντηση που έχει 14 και 15 με τον κύριο Σι είναι εξόχως σημαντική.
0: Κοντά, δεν είναι.
1: Ναι. Παρασκευή. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα ζητήσει ανταλλάγματα ο Τραμπ. Προφανώς θα ζητήσει, από ό,τι διαβάζω στις αναλύσεις, θα ζητήσει να υπάρχει μια έτσι πιο. Μια πιο ουδέτερη στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να υπάρξει αυτό, μάλλον για να μην υπάρξει επιθετική στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν, θα πρέπει να του διασφαλίσουν οι Κινέζοι ότι θα μπορέσει να κάνει τις business as usual στην Κίνα, το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και την έχει ανάγκη την Κίνα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, γιατί η Κίνα θα μπορούσε να επηρεάσει το Ιράν περισσότερο από ότι το επηρέασε το Κατάρ, η Τουρκία, ναι, δεν ξέρω
0: φυσικά,
1: τι άλλο, γιατί
0: φυσικά
1: είναι μια υπερδύναμη η Κίνα τώρα, τι να λέμε.
0: Μπορεί να είναι και η υπερδύναμη, αλλά θα το δούμε αυτό.
1: Θα το δούμε. Σε μετρητό, σε cash είναι, ναι, υπερδύναμη, έχει περισσότερα χρήματα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω κάτι για το Eurovision, γιατί 10 απόψε έχουμε τον ημιτελικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο στη Λιμπερασιόν, αρκετά εκτενές, αναφέρει ότι η ελληνική υποψηφιότητα μαζί με σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία, θα με ρωτήσει, ναι, γιατί η Αυστραλία, γιατί είναι μέλος της Κοινοπολιτείας.
0: Ναι, είναι, συμμετέχει το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Καλά, εκεί έχουμε και 5 χώρες που δεν πήγαν ακριβώς επειδή.
0: Και θα μεταδώσουν, λέει, θέματα για την Παλαιστίνη εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Τι λένε,
1: λοιπόν, είναι επικρατέστερη και η Ελλάδα, μάλιστα, μαζί με όλους αυτούς. Αυτό προκύπτει από τα διαδικτυακά στοιχήματα αλλά και τις εκτιμήσεις των φανς του διαγωνισμού που γίνεται στη Βιέννη. Τα διαδικτυακά στοιχήματα σε πάρα πολλές πολιτικές συγκρούσεις γενικότερα είναι πολύ ενημερωμένοι.
0: Καλός δείκτης.
1: Καλός δείκτης.
0: Μα όταν ο άλλος πληρώνει κιόλας, δεν λέει απλώς, γιατί μια άποψη είναι δωρεάν.
1: Ναι,
0: σου λέω εγώ την αποψάρα μου. Όταν είναι να πληρώσεις όμως, κάθεσαι να το ψάξεις λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα, θα πω με τα παιδιά, πούμε και για δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί μας έβαλε.
1: Έχουμε και δημοσκοπήσεις.
0: Βέβαια.
1: Πάντως,
0: μας έβαλε ο Δημήτρης στο κόλπο.
1: Με, ναι, το τραγούδι του Φέρτο Ακύλας, γράφει η Λιμπερασιόν, συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες.
0: Εντάξει.
1: Και σε αυτό εκφράζει τη δίψα για φήμη και πλούτο με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι. Είναι σχεδόν βέβαιο, όλα τα στοιχηματικά γραφεία λένε ότι θα περάσει οπωσδήποτε στο δεύτερο γύρο, ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα. Αυτό μένει να το δούμε το Σάββατο το βράδυ που θα έχουμε το τελικό της Eurovision.
0: Ο κύριος Ακύλας ήταν ο παιδίατρός μου, πρέπει να σου πω. Αυτό το όνομα το έχω συνδεδεμένο.
1: Ναι,
0: ο κύριος, και ο οποίος κάθε φορά που ερχόταν για να με δει και εμένα και τον αδερφό μου, έτρωγε ένα μήλο.
1: Πω, πω.
0: Και το έλεγε από τότε. Να δίνετε στα παιδιά κάθε μέρα ένα μήλο. Έτρωγε πρώτα το μήλο του ο κύριος Ακύλας και μετά. Για πες τα πολύ γρήγορα.
1: Ένα,
0: γιατί πάμε
1: μπράβο,
0: για
1: λοιπόν, πολύ γρήγορα. Σοβαρή πολιτική κρίση στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις παραιτήσεις 3 υπουργών και 81 βουλευτές των εργατικών, οι οποίοι ζητούν την παρέτηση Στάρμερ. Ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ως προς την παρέτησή του. Γιατί έχει χειριστεί πάρα πολύ άσχημα. Βασικά είναι η ήττα στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω ότι οι εργατικοί είχαν τρομακτική επιτυχία στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, πήραν 411 έδρες από τις 650, η συντηρητική μόλις 121, αλλά έχουμε 81 βουλευτές του Στάρμερ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Των εργατικών δηλαδή, οι οποίοι απειλούν με αποχώρηση.
0: Έχουμε
1: βγαίνουν
0: να
1: τα κουκιά ακόμα, όμως βγαίνουν τα κουκιά ακόμα για το Στάρμερ. Δεν μπορεί,
0: μάλιστα,
1: να πέσει έτσι εύκολα.
0: Για να δικαιωθεί η ρίση,
1: η κυβέρνηση
0: ότι
1: του.
0: Η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Αλλά
1: ήταν κανένα.
0: Είναι ορφάνη.
1: Σοφή,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι το βασικό ποιητικό ολοκληρωμένο έργο του Νίκου Γκάτσου είναι η Αμοργός. Αυτή είναι μια άλλη Αμοργός. Είναι του Λεωνίδα Μπαλάφα, έτσι πιο εξωκαρδιά. Αλλά από ό,τι βλέπω στο μουσικό μου ημερολόγιο, ο Λεωνίδας Μπαλάφας έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του καλά, πολλά, καλά ταξίδια, μουσικά, και να πηγαίνει στην Αμοργό να το ευχαριστιέται κι αυτός. Με ένα στομάχι κορδάτο. Πολύ σύντομα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, οπότε θα έχουμε μια ολόφρεσκη συμπτυγμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕΣ 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημά του Σιδηρούς Θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 12 Μαΐου του 1942 στο Λονδίνο. Από τα παιδικά του χρόνια υπέφερε από πολιομιελίτιδα και μέχρι τα 28 του που αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική δίδασκε ιστορία της τέχνης. Every woman, every man. Ο μοναδικός Ιαν Τιούρι. Ίσως ο πιο πετυχημένος συγκερασμός του πανκ με το χιούμορ, ο Ιαν Τιούρι. Και τώρα ο συγκερασμός των διαφορετικών προσεγγίσεων μέσω των μηνυμάτων σας. Α, επειδή έλεγα νωρίτερα με το Φαναριώτη για τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουμε χρόνο να πούμε πολλά. Αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι σε μια ερώτηση σε μία από τις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το σημαντικότερο κριτήριο για σας βάσει του οποίου θα ψηφίσετε. Και ξέρετε, όλοι περιμένουμε ότι θα είναι η οικονομία στο σούπερ μάρκετ. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βέβαια, οι θεσμοί και η διαφάνεια πήραν 48%. Και δεύτερη η οικονομία. Αυτό είναι τώρα ποιοτικό στοιχείο που χρήζει πραγματικά μελέτης. Μια κοινωνία που βλέπει αυτό που λέμε το κράτος δικαίου, το πώς λειτουργεί η κοινωνία, το βάζει πάνω από τα οικονομικά του. Τι να σας πω, παιδιά. Αν δεν την έχουν μαγειρέψει τη δημοσκόπηση, είμαστε μια κοινωνία που είναι πολύ ψηλά. Τι Ευρωπαίοι τώρα, και εδώ βλέπω διάφορες, πώς να το πω, γκριμάτσες αμφισβήτησης απέναντί μου. Πολύ ωραίες από υπέροχα πρόσωπα, αλλά υπάρχει ένας δισταγμός. Εντάξει, και εγώ είπα, σε μία από τις δημοσκοπήσεις, το ότι πήρε πάντως 48% ως κριτήριο επιλογής κόμματος οι θεσμοί και η διαφάνεια, έναντι 40% της οικονομίας, είναι αξιοσημείωτο. Αξιοσημείωτη και η Μαριάννα η Πολυξένη και ο Γιώργος, που ξέρουμε, λέει, το τραγούδι που ακούστηκε και ποιος το λέει. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και μας αρέσει πάρα πολύ, δύο φορές συγχαρητήρια για την υψηλή αισθητική σας. Θα το μεταφέρω στον αρμόδιο να καταχαρεί. Πάμε γρήγορα στην Πέπη. Μου στείλε, κυκλοφορεί αυτό πολύ στα social, μια ταμπελίτσα, ψαράδικο στην Αθήνα, λέει, δίνει δωρεάν γάβρο λόγω του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ντροπή σας, τα αποδοκιμάζω αυτά, έτσι. Τα αποδοκιμάζω. Ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, Αντρέα από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Στην καταραμένη πόλη, μήνα Μάη βρέχει, λέει ο ποιητής. Εκεί που έκαιγε ο ήλιος, έκανε ξαφνική πόρα στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μένεις στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις καλύτερα. Ο, μπήκε εκεί η Δέσποινα. Πολύ πράγμα, Δέσποινα. Πότε θα τα διαβάσω αυτά, λοιπόν. Αλλά για τη Θεσσαλονίκη, όλα και όλα είναι κούκλα. Και υπέροχα πράγματα που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη θα τα μάθουμε, Βαγγέλη, μετά τα αθλητικά. Να ξέρεις να πας και εσύ, Ελίνα. Καλησπέρα, πρωταθλητή. Ποιος τραγουδούσε τον Κεμάλ στην αρχή της εκπομπής? Δεν τον αναγνώρισα. Ευχαριστώ. Ο Μαϊστράτος. Θα το πω ότι δεν είναι αναγνωρίσιμος, να το ξέρει αυτό. Η Βίκη. Δεν φτάνει και το ένα. Ναι, δεν τα διαβάζω αυτά. Ευχαριστώ. Κοκκινίζω. Καλά. Έναν άνθρωπο καλό και αγαθό όπως καλά, Βίκη μου. Δηλαδή, δεν έχω εδώ τα γλυκά τώρα να σου. Είναι γλυκύτατο το μήνυμά σου, είναι γενναιόδωρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να πείτε ποιος ερμήνευσε θαυμάσια τον Κεμάλ στη σημερινή εκπομπή στην αναφορά σας στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο? Ευχαριστώ, Πάνος από Θεσσαλονίκη. Ο Μαϊστράτος, ο οποίος τυχαίνει να έχει και το ίδιο όνομα με μένα, Ανδρέας δηλαδή. Ανδρέας Μαϊστράτος, το είπα και πριν που το ξαναρώτησαν. Ναι, εντάξει, έφυγε ρε Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο, ένα σα έφυγε εκεί. Καμιά φορά, ξέρεις, και εμείς προσπαθώντας να προλάβουμε να τα πούμε, μπορεί καμιά γενική να μας ξεφύγει. Για να πάω στα γρήγορα. Εδώ τι έγινε, παιδιά, αυτό τι συνωμοσία είναι? Περιμένει, γιατί πρέπει να πάω και στη σωστή ώρα. Ο Γιάννης. Και για τον Steve Winwood που γεννήθηκε, και για τον Ιαν Τιούρι μας έγραψε, και για τον Billy Duffy τον Cult. Όλα τα έχεις βρει σήμερα. Όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Έχω την αίσθηση, λέει η Όλγα, ότι άκουσα τον υπέροχο Ανδρέα Μαϊστράτο. Να, ορίστε που λέτε ότι είναι και τελείως άγνωστος. Έχεις δίκιο, Όλγα μου. Ο Βαγγέλης έστειλε απλώς ένα μήνυμα έτσι στο Viber με το Earth News Radio. Ο άλλος Βαγγέλης, με φωτιά και με μαχαίρι αλλάζουν οι καιροί. Καλά λέει ο Σεβάχ. Δεν θα φέρω αντίρρηση. Να το δω όμως μια φορά. Όχι για το φωτιά και μαχαίρι, για την αλλαγή των καιρών. Αλλά μου αρέσει η προσέγγιση σου. Ο Σπύρος. Η απάντηση των social waste των Σεβάχ, των Γκάτσου Χατζηδάκη. Ναι, το έχω ακούσει. Ίσως να μπορέσουμε να το βάλουμε αύριο. Αλλά ήθελα σήμερα να θυμηθούμε τον Γκάτσο. Μήπως το έκανε μόνος του. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Αλλά θα ήταν και πολύ καραμπινάτο. Γιατί θα βρεθεί ποιος έχει κάνει την ανάρτηση. Ο Χαράλαμπος. Εναλλακτική στη φράση IQ ραδικιού. Το ασανσέρ δεν φτάνει στον τελευταίο όροφο. Ωραία, ωραία η αργό για την υψηλή νοημοσύνη. Ναι, αλλά όχι στον τελευταίο. Δεν φτάνει ούτε στον πρώτο. Γι' αυτό λέμε ραδικιού. Αλλά είναι ωραία η προσέγγιση, η Ευδοξία. Απ' την όμορφη Καστοριά την καλησπέρα. Καλησπέρα, Ευδοξία. Ο Ιωάννης, τι έγινε, παιδιά? Πρώτα θα συγχαρώ την ομάδα σου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν σε ακούω τακτικά. Σε είχαν συνηθίσει το πρωί. Πέρασαν δεκαετίες. Από τότε, να σε καλά, ο Γιάννης από Ριζούπολη. Η ομάδα της γειτονιάς μου πήρε το πρωτάθλημα και ανεβήκαμε στην τρίτη εθνική. Ναι, συγχαρητήρια, αγαπητέ Ιωάννη. Ανδρέας. 11 Ιουλίου του 1974. Ποιος? Α, λες για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ λέω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο, αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος. Πάμε να παίξουμε και λίγο μπάλα και κάπου θα τα εντάξω τα μηνύματα όταν πάμε Βόλτα Θεσσαλονίκη σε λίγο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να έρχεται εκεί και ο Δημήτρης Καϊμάς να του κάνω δώρο ένα ωραίο κασκόλ που λέει επιμονή, υπομονή, πάθος και κάτι άλλο τώρα που δεν το θυμάμαι.
2: Έχουμε άλλες προτιμήσεις τα χρόνια.
0: Αυτές οι ανθρώπινες ποιότητες δεν έχουν να κάνουν με το.
2: Δηλαδή τώρα, αν ήταν σε κόκκινο, θα το έλεγε.
0: Εγώ έχω στο σπίτι μου, σε πληροφορώ, κόκκινο-λευκό. Που γράφει Arsenal. Έχω όμως και ένα του Ολυμπιακού, γιατί το έχω από συγγενή που δεν τον έχω πια.
2: Αυτό είναι ειδικό.
0: Όχι, δεν είναι ειδικό. Αυτές είναι οι συναισθηματικές μας σχέσεις με τις ομάδες. Αλλά αφού είσαι έτσι άγριος και επιθετικός, γιατί με ρώτησαν οι ακροατές, ο Ζήνη, λέει αυτός ο παιχταράς της ΑΕΚ, πώς είναι το μικρό του όνομα? Λέω, θα ρωτήσω τον Καϊμά να τον πιάσω αδιάβαστο.
2: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Αμβρόσιος λέγεται. Είναι ο Αμπροζίνη Αντώνιο Καμπάσα Σαλβαντόρ. Το Ζήνη τελικά είναι το χαϊδευτικό του Αμπροζίνη. Ούτε εγώ το ήξερα. Έκατσα και το ψάξα γιατί με ρώτησαν και εκτέθηκα.
2: Ωραίο τι είναι. Έλα. Ότι στη φανέλα γράφει Ζήνη. Άμα θα δούμε πολλές φορές τις εντεκάδες των ονομάτων όπου μας δίνουν τα επίσημα, θα λέμε ποιο είναι αυτό, δηλαδή.
0: Αυτό ο Σαλβαντόρ, τι δουλειά έχει και.
2: Καινούριο είναι αυτό.
0: Βάλε το Ζήνη μέσα να παίξει.
2: Δηλαδή, ειδικότερα αν δεν έχει σχέση με την ομάδα και βλέπει συνθέσεις.
0: Σωστό.
2: Το έχω πετύχει σε πιο μικρές κατηγορίες και ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι αυτό.
0: Είναι ωραίο όμως, γιατί είναι πιο προσωπικό αυτό που γράφουν στη φανέλα γενικά και έχει πλάκα. Σήμερα έχουμε.
2: Και όλα αυτά μαζί.
0: Πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Εδώ στην Τρίπολη έχουμε κλείσει όλα τα μαγαζιά, το ξέρεις. Δεν κινείται τίποτα.
2: Να πάνε και στο γήπεδο μας.
0: Γι' αυτό κλείσαν τα μαγαζιά.
2: Να το δω. Έχω έτσι απορία γιατί δεν γεμίζουν.
0: 7 η ώρα ξεκινάνε.
2: Όλα και τα 3-7 είναι. Είναι
0: αστέρας
2: Τρίπολης. Αστέρας Άκτορ, μάλλον το πούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Παρτεραϊκός. Την ίδια ώρα και η Φυσιά Ατρόμητος. Με διαφορά,
0: η πιο σωσμένη, ας πούμε.
2: Όχι, πιο ισοσμένη, ισοσμένη τέλος, ναι. Έτσι. Και μετά Πανατολικός ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Ειδικότερα για την ΑΕΛ είναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει παντού ψάχνει να βρει βαθμούς και είναι γενικότερα και με τη συνάρτηση. Δεν είναι, γιατί μπορεί να κερδίσει η Λάρισα.
0: Αλλά αν δεν έρθουν τα άλλα αποτελέσματα όπως θέλει, δεν της λέει
2: δηλαδή
0: τίποτα.
2: Το χ δεν της αρχίζει.
0: Αλλά αυτή δηλαδή, πρέπει να κάνει το καθήκον της και θα δει.
2: Δύσκολα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Αν μας εκπλήσει συνέχεια έτσι αυτός ο όμιλος.
0: Αυτό είναι το ωραίο. Έτσι έχει αυτή τη ζωντάνια.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε.
2: Και αύριο θα πούμε έτσι για τα τέρμπι, έτσι το. Για τα αδιάφορα και αυτά περισσότερο, γιατί η δεύτερη θέση είναι το αύριο το διαφέρον.
0: Καίγονται, ναι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ καίγονται για τη δεύτερη. Τέταρτη, πρώτη έχει κλειδώσει. Οπότε είναι σοβαρά
2: και
0: παιχνίδια.
2: Και μετά πασκετάκι που ο Παναθηναϊκός.
0: Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ταξίδεψε σήμερα. Τώρα
0: τελευταία του ευκαιρία, πες του, έτσι. Μην πάνε χαλαρά. Τελευταία ευκαιρία. Είπε
2: νικά. Ναι. Αύριο το βραδάκι θα το δούμε αν είναι χαλαρή ή όχι.
0: Θα ξέρουμε, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμάγια.
2: Για χαρά, για χαρά. Για.
0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, Φώτης από Χελιδόνη Πύργου Ηλίας ζητάει τραγούδια που εδώ δεν μας χωράνε αυτά. Βάιξα από Παγκράτη. Δεν είπα την ηλικία του Περικόμου, ναι, ήταν 89. Πολύ ωραία. Ούτε θα πω για τον Λεωνίδα Μπαλάφα πόσα κλείνει. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία, είναι παιδιά για πάντα.
3: Παρκάκι μου, ό,τι καιρό κι αν έχει, και θα ανοιχτώ απέναντι προς το καραμπουρνού.
0: Θα σου μείνει απορία, Τάσο μου. Και δεν ήταν καλεσμένος, δεν ήταν φιλοξενούμενος. Τα έχεις μπερδέψει λίγο. Δεν προλαβαίνω, αγαπητή Βιάνκα, από Γιάννα, να επαναλάβω τα της φωτογραφίας του κυρίου Γεωργιάδη.
3: Τις ομορφιές που πήγαν αδικά, φρέσκο ασβεστωμένο με στα δέντρα το παγί.
0: Στα γρήγορα, ο Ανδρέας, εντάξει, μας είπε για τον Ιούλιο, η Δέσποινα. Αν ξέρω για τη συχνότητα του BBC που πήγε τώρα που πήγε το Earth Cosmos, να το ρωτήσω, δεν το ξέρω. Βαρθαλάκης, προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Μη μου βάζεις με το που μου βάζεις τη Βίκη Λέανδρος, ό,τι και να μου βάλεις δίπλα, Βίκη Λέανδρος θα ψηφίσω. Σε ευχαριστώ, Μάκη, από την Καρδίτσα, που η συντροφιά μας, σε ευχαριστώ που το λες δηλαδή, κάνει τη δουλειά σου πιο ελαφριά. Α, τα ίμια ήθελα να γράψω, εντάξει. Ο Κώστας, η Αντιούρη, λοιπόν, όταν φύγουμε εμείς, τι θα απομείνει να ακούνε, δεν ξέρω.

0: Μας έστειλε και ο φίλος ο Βαγγέλης πριν από τη Θεσσαλονίκη που είχε μια ξαφνική μπόρα, αλλά μια ωραία αποτιστική βροχούλα μνήμης, ιστορίας, τέχνης, θεάτρου, μουσικής. Νομίζω θα δροσίσει την πάντα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα αυτή πόλη τις επόμενες ημέρες. Πώς μπορούν 60 χρόνια, 6 δεκαετίες να χωράσουν σε 6 παραστάσεις? Για να μην σας τα λέω εγώ και τρώω και χρόνο, θα πω αμέσως στο συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Τούλα, που είναι ο εμπνευστής της δράσης 60 τελευταία χρόνια και είναι αυτός που τρέχει ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, την παράλλαξη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη εφημερίδες στο δωρεάν τύπο, στο Free Press που λέμε στα ελληνικά. Όλα θα μας τα πει ο κύριος Τούλας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, έχει ζέστη στη Θεσσαλονίκη και μια ωραία λιακάδα αυτή την ώρα, οπότε...
0: έριξε την μπόρα ή
1: ήταν πολύ σύντομο.
0: Ναι. Λέω μήπως επειδή δεν ξέρω, δεν βλέπω εκεί, μου βάζουν διάφορες εικόνες έτσι. Όχι, το επιβεβαιώνετε με το δικό σας ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το 60 τελευταία χρόνια?
1: Είναι μια ιστορία, ένα στοίχημα που βάλαμε πριν από 1,5 χρόνο, όταν τα Δημήτρια, η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση ετήσια του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκλεινε τα 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είχα μια σκέψη λοιπόν τότε να κοιτάξουμε λίγο την πόλη στο βάθος αυτών των 6 δεκαετιών. Εντελώς συμπτωματικά είναι και 6 δεκαετίες που εγώ ζω.
0: Α, οπότε, μάλιστα. Γιατί ακούγεστε σαν να είσαστε, ξέρετε, 20 κάτι.
1: Όχι,
0: το ηχόχρωμα δεν λέω η ποιότητα του λόγου, έτσι μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Είμαι σαν τα Δημήτρια. Οπότε, γενικά, επειδή με ενδιαφέρει πολύ λιγάκι να δούμε την πόλη στο πέρασμα του χρόνου, αυτών των 6 δεκαετιών, το πρότεινα στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη δράση με την παράλλαξη τα τελευταία 16 χρόνια που λέγεται Θεσσαλονίκη αλλιώς, όπου προσπαθούμε να φωτίσουμε διάφορα πράγματα της πόλης και ιστορικά γεγονότα, αλλά όχι μόνο.
0: Και να συνδέσετε τις στιγμές, τις αλλαγές της πόλης, τη φυσιογνωμία. Μ' αρέσει πολύ αυτή η προσπάθεια.
1: Είμαστε καλά. Προσπαθούμε πολύ. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά όταν φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όπως τώρα, είμαστε ευτυχισμένοι. Το δέχτηκε λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μπήκε στην ιστορία. Το δέχτηκε και το Κρατικό Θέατρο.
0: Μπράβο.
1: Παρήγγειλα λοιπόν μετά σε τρεις πολύ σπουδαίους συγγραφείς της Θεσσαλονίκης, τον Σάκη Σερέφα, τη Σοφία Νικολαίδου και τον Ανάκη Δήμου, να μοιραστούν από 2 δεκαετίες ο καθένας, σε τρεις σκηνοθέτες με τους οποίους δουλεύουμε πολλά χρόνια. Το Γιάννη Παρασκευόπουλο, τη Χριστίνα Χατζηβασιλείου και τον Χάρη Πεχλιβανίδη, να σκηνοθετήσουν από 2 δεκαετίες. Μετά θεώρησα ότι όλο αυτό θα έπρεπε να γίνει σε φυσικούς χώρους. Να είναι ένα πολυθέαμα δρόμου δηλαδή,
0: ναι,
1: σε σημεία που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία της πόλης. Έτσι, η πρώτη δεκαετία που θα γίνει την Πέμπτη γίνεται στο Επταπύργιο, είναι μια δεκαετία βασισμένη στα πολιτικά γεγονότα. Είναι βαριά δεκαετία.
0: Λαμπράκης, Χούντα, το ίδιο
1: είναι
0: το Επταπύργιο.
1: Ναι. Είναι όλα, ναι. Είναι πολιτική κρατούμενη.
0: Μάθαμε την τηλεόραση.
1: Όλα αυτά περνάνε μέσα από αυτή
0: Μάλιστα.
1: την ιστορία. Η δεκαετία του 70 διαδραματίζεται... Ολόκληρη.
0: Εδώ έχει Παοκάρα νομίζω.
1: Εδώ είναι στο γήπεδο του Πάου, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Τούμπα.
0: Τι ομάδα είστε, μου φαίνεται.
1: Θεωρητικά είναι Πάοκ. Απλά δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, όμως επειδή έχει γραφτεί στο DNA μου στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Το κείμενο Πάοκ και εκείνη την εποχή.
0: Είναι το θρησκευτικό κοινωνικό υπόβαθρο το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Το 80 πάμε στο Βαρδάρι που ήταν μια ένδοξη γειτονιά τη πόλη, εκεί που συναντιόνταν όλες οι φυλές τη πόλη. Και παίζουμε την παράσταση σε έναν ιστορικό δρόμο του Βαρδαρίου. Το 90 η πόλη απογειώνεται, συμβαίνουν τα καλύτερα πράγματα, έχει την εντύπωση ότι θα είναι για πάντα έτσι. Είναι
0: εδώ
1: το
0: μέχρι η Μετάλλικα παίξανε τρύπες.
1: Ακριβώς.
0: Όχι πολύ καλά, ήθελαν λίγο πρόβα, αλλά πάντως ήταν μια αναγνώριση αυτό.
1: Ήταν πραγματικά σπουδαίο. Το 2000 είναι η εποχή της ματαιοδοξίας, του χρήματος, των πάρθη και τα λοιπά, οπότε πάμε στο Μακεδονία Παλάς σε μια αίθουσα δεξιώσεων και το 2010 είναι η συντριβή. Εκεί που κλείνουν τα πάντα, κλείνουν οι βιοτεχνίες, κλείνουν τα εργοστάσια και η Θεσσαλονίκη περνάει μια πολύ μαύρη εποχή. Πάμε στα σφαγεία, στην αυλή των σφαγείων που κλείνουν επίσης εκείνη την εποχή.
0: Α, είναι άγριος ο συνειρμός,
1: τον
0: κάνετε
1: συνειρμός.
0: Ακόμα και με τη λέξη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Στις παραστάσεις εκτός όλων των άλλων εμφανίζονται μια σειρά αυτόπτες μάρτυρες της
0: αυτό
1: κάθε εποχής.
0: Τι είναι?
1: Ο Σπύρος ο Σακέτας που ήταν φυλακισμένος και είναι πια κοντά στα 90 στις
0: Α, συμμετέχει στην πρώτη παράσταση, στην πρώτη δεκαετία στο Επταπύργιο, ε.
1: Ο Γιώργος Κούδας στη δεύτερη.
0: Α, τι λέτε.
1: Βέβαια, ο Ηρακλής Δούκας που είχε τον Μπανάλ, το περίφημο, το πρώτο μπαρ, γκέι μπαρ που γινόταν τα περίφημα σόου στη δεκαετία του 80, στην τρίτη παράσταση. Ο Γιάννης Αγγελάκας στην τέταρτη. Η Δέσποινα Πορτοκάλι που ήταν μια ιέρια της κοσμικής ζωής και θα τρολάρει ουσιαστικά τον εαυτό της. Πέμπτη και στην έκτη ένας συνάδελφός μας, ο Γιωργίνης Μπαριόλας, που ήταν αυτό της μάρτυρας στις περισσότερες δεκαετίες ως δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ φίλος μου ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, μας συνδέει μια πολύ στενή φιλία. Του ζήτησα λοιπόν, επειδή ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, να γράψει τη μουσική και ένα τραγούδι για την παράσταση και έτσι μπήκε στη διαδικασία και το έκανε.
0: Με τη Φάλαινα, ε.
1: Με τη Φάλαινα, είναι, ναι, είναι το πολύ Φάλαινα.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μπορούσα, ξέρετε, προτίμησα να βάλω τον Παπάζογλου τα σύνεργα γιατί περιγράφει τη διαδρομή της. Αλλά είπα να το αφήσω να το ακούσει ο κόσμος σε όλες τις παραστάσεις. Θα ακουστεί.
1: Ξεκινάνε και οι έξι έτσι. Μάλιστα. Και μέσα υπάρχει και μουσική που έγραψε ο Θανάσης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάπως έτσι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω καταλάβει ότι κάνετε ραδιόφωνο.
1: Γιατί ραδιόφωνο
0: το ξέρω.
1: Χρόνια,
0: ναι, ναι, γιατί κάνατε την οικονομία του χρόνου. Είστε ο μόνος που δεν έχω πει. Ξέρετε όμως, επειδή σε λίγο, δηλαδή ήσασταν πιο γρήγορος από ό,τι θα ήθελα. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε, αφού το κερδίσατε αυτό το χρόνο. Πρώτα απ' όλα, σε αυτές τις παραστάσεις, κάποιοι χώροι από αυτούς είναι κλειστοί, δεν μπορούν.
1: Ναι, κάποιοι χώροι είναι κλειστοί. Ο Μήλος δεν λειτουργεί πια. Όλοι οι χώροι είναι κλειστοί. Ναι. Όλες οι παραστάσεις δυστυχώς είναι μόνο για 500 θέατρο.
0: Επειδή είπατε θέατρο δρόμου, δηλαδή αυτές θα μπορούσαν κάποια στιγμή να βγουν στην ίδια την πόλη. Δηλαδή να είναι εκεί κοντά, αλλά ξέρετε.
1: Απλά αυτό είναι μια τεράστια παραγωγή πια και ξεπερνάει τα δικά μας όρια. Εμείς το παραδίδουμε στην πόλη και η πόλη μπορεί να το διαχειριστεί και να το επαναλάβει με διάφορους τρόπους.
0: Ναι. Ο Δήμος, μου είπατε, και το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Είναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό το να αποδέχονται τέτοιοι σημαντικοί θεσμοί. Καλά, ο ένας είναι η πολιτική διακυβέρνηση της πόλης και ο άλλος το θέατρο, να συμμετέχουν σε τέτοιες ιδέες. Και πώς μπορεί να έρθει τώρα κάποιος, γιατί μας ακούν αρκετοί φίλοι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τα εισιτήρια έγιναν sold out σε 20 λεπτά σε κάθε παράσταση από την ώρα που τα ανοίξει. Ήταν έτσι καλώς με ρέφερη είσοδο. Απλά ήταν δελτία εισόδου.
0: Απλώς πρέπει όμως να έχεις πάρει, ας πούμε, ένα χαρτάκι προτεραιότητας.
1: Ακριβώς. Έπρεπε να είχαν προεθερθεί αυτό το δελτίο εισόδου.
0: Μάλιστα. Πάντως καταγράφει μια κοινωνική διαδρομή στην ουσία. Εμείς ως εκπομπή δεν κάνουμε αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πολιτιστικά, αν και όλα τα πολιτιστικά είναι και πολιτισμικά και άρα είναι πολιτικά. Αλλά τέλος πάντων, αλλά αυτό το εγχείρημα είναι ότι η ίδια η πόλη διαβάζει την ιστορία της, τη βλέπει στο θέατρο, έχει και κάποιο συμμετοχικό χαρακτήρα σε σχέση με τους θεατές.
1: Νομίζω ότι δεν έχει. Σε μία ή δύο περιπτώσεις συμβαίνουν ένα-δύο πράγματα στα οποία οι θεατές συμμετέχουν, αλλά όχι και στις έξι.
0: Ο αυτόπτης μάρτυρας είναι επιλεγμένος, έχει ένα σαφή ρόλο, έτσι δεν είναι, μέσα
1: έχει
0: στις...
1: Έχει ένα σαφή ρόλο και περιγράφει τη δική του εμπλοκή σε κάθε δεκαετία.
0: Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσω, να θυμίσουμε ξανά, είπαμε μεθαύριο ξεκινούν οι παραστάσεις.
1: Ναι, μεθαύριο είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή, την Πέμπτη στο Επταπύριο και την Παρασκευή στο Γήπεδο του ΠΑΟΚ. Την Τρίτη στο Βαρδάρι, την Τετάρτη στο Μήλο, την Πέμπτη στο Μακεδονία Παλάς και την επόμενη Παρασκευή στα Σφαγεία.
0: Άρα και ο ΠΑΟΚ σας παραχώρησε το γήπεδο, ε?
1: Όλοι μας παραχώρησαν τους χώρους τους και ναι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Εντάξει, θα είναι και ο Κούδας εκεί. Αυτό να σας πω, παρότι Αθηναίος, παρότι ΑΕΚ, πολύ θα ήθελα να είμαι εκεί. Έχω έρθει Τούμπα, βέβαια, συνοδεύοντας την ομάδα μου. Αλλά το να είσαι εκεί και να είναι ο Κούδας και να δεις και αυτή τη διαδρομή με τις λαϊκές γειτονιές και τη χαρά της συνοικίας, γιατί ήταν άλλη μπάλα τότε.
1: Έτσι. Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
0: Δεν το λέμε με την νοσταλγία των ηλικιωμένων. Ήταν κοινωνιολογικά, πολιτικά, ήταν άλλη μπάλα. Οι ήρωες αυτοί, οι λαϊκοί ήρωες, όπως ο Κούδας, ξεπηδούσαν μέσα από τις γειτονιές, μέσα από συνοικίες που είχαν μια άλλη ταυτότητα και έναν άλλο παλμό. Τυχεροί και τυχερές όσοι και όσοι θα μπορέσουν να το δουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τούλα, κύριε συνάδελφε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή επιτυχία. Εύχομαι σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Όχι, δεν είναι μια ημερομηνία που αφορά τον Tom Jones, τον οποίο λατρεύω έτσι κι αλλιώς. Ήταν ο εφιάλτης των ηχοληπτών, Μαρίλια, να ξέρεις. Δεν ήξεραν πόσες κομπρές ώρες να του βάλουν για να μαζέψουν τη φωνή του. Έλεγε με το που έμπαινα και με έβλεπαν, για πήγαινα στην ηχογράφηση, έβλεπες, λέει, μια σύσπαση, μια γκριμάτσα στο πρόσωπο. Πώς θα μαζέψουμε τώρα τις συχνότητες που φεύγουν και τα λοιπά. Πάντως τα κατάφεραν. Σαν σήμερα το 1929, ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός, ο Μπαρτ Μπακαράκ, γεννήθηκε στο Kansas City του Μιζούρι. Το τραγούδι που ακούμε, όπως και το Walk By του Isaac Hayes, το The Look of Love, Dusty Springfield, I Say a Little Prayer και άλλα, είναι δικά του τραγούδια και γι' αυτό διαλέξαμε του αγαπημένου μας Tom Jones. Για να δω, μπορεί και να προλάβω τα μηνύματα, παιδιά. Ο Κώστας, α ναι, το διαβάσαμε. Ο Βασίλης, καλησπέρα. Έκανα ερώτηση χθες για το Earthflix που δεν βρίσκω το Earth News Radio. Δεν κατάφερα να ακούσω τη συνέχεια, να δω αν γνωρίζετε κάτι, κάνω κάτι λάθος. Στο ψηφιακό δεν το κοίταξα, να σου πω τώρα την αλήθεια, Βασίλη, να μην σου λέω ψέματα. Πρέπει να πάω να το κοιτάξω. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης. Εσύ, Γιάννη, μας ενημέρωσε χθες ότι σήμερα κλείνει στην Τρίπολη τα μαγαζιά για να στηρίξουν τον Αστέρα της Τρίπολης, που λέγεται Αστέρας Άκτορ τώρα με τους χορηγούς, στη μεγάλη του προσπάθεια να μην χάσει την κατηγορία. Και σε ευχαριστούμε για το ενημερωτικό ρεπορτάζ. Νομίζω, παιδιά, ότι δεν άφησα κανένα. Λέω κι εγώ, Μίτσος. Απίστευτα τρελό αέρα. Τι να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, όταν ο συγχωρημένος Γιάννης Καλαμίτης τα είπε όλα. Δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις από τότε που με προσέγγισε γενικός διευθυντής εταιρείας δημοσκοπήσεων και μου είπε: πες πότε θες να σε βγάλω πρώτο σε ακροαματικότητα, πόσα θες να μας τρελάνεις για το Μαεστράτο, λέει η Νατάσα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τρελάνω κανέναν. Ίσα-ίσα που φεύγω, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Με γκάτσο θα κλείσουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξή ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μετέωρη κατάσταση. Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στη μέση, ποιος άλλος, ο πλανήτης. Η κρίσιμη συνάντηση στο Πεκίνο. Έχουμε σχέδια και για απόσυρση και για κλιμάκωση, δήλωσε ο Πίτα Χέξεθ. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Είχαν κλειδώσει και την πόρτα της ταράτσας. Για 11 ληστείες και ανατινάξεις ATM εξετάζονται οι συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Πώς εξετύλιξε το ελληνικό FBI το κουβάρι της εγκληματικής δράσης της συμμορίας στο γαλάτσι το στρατηγείο της οργάνωσης. Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο. Τραυματίες και προσαγωγές. Ο Ακύλας ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη. Σήμερα στις 10 η μάχη του πρώτου ημιτελικού. Ζωντανά από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ Κόσμος, δεύτερο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας. Με αναμένες τις κομματικές μηχανές, η Νέα Δημοκρατία βαδίζει προς το 16ο συνέδριό της που αρχίζει την Παρασκευή. Στόχος η μέγιστη δυνατή συσπήρωση, η ενότητα αλλά και η ατζέντα με ορίζοντα το 2030. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, υποστηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τέλος, πολιτική κρίση στη Βρετανία. Ο Στάρμερ αγωνίζεται να παραμείνει πρωθυπουργός. Τρεις υπουργοί παραιτήθηκαν, 81 βουλευτές ζητούν να αποχωρήσει. Στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε έμφορτο με εκρηκτική ύλη στην Λευκάδα, θα πάμε τώρα. Οι ελληνικές αρχές ιχνηλατούν τη διαδρομή του με τον Νίκο Δένδια να μιλά για βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε και τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Ο αρμόδιος συντάκτης μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενη στιγμή η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το λέγαμε και εμείς μέσα από την.
3: Και χθες το είπαμε από αυτήν εδώ τη συχνότητα.
4: Είχαν βρει επάνω Made in Ukraine, έγραφαν επάνω τα. Κάποια από τα εξαρτήματα που βρίσκονταν πάνω στο μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος επιφανίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το λέμε θαλάσσιο ντρόουν για λόγους συντόμευσης. Να πω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε μια δήλωση που έρχεται σαν συνέχεια του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, πάλι από τις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σκάφος ανήκει, είναι ουκρανικής κατασκευής και ανήκει στην Ουκρανία. Μάλιστα, το πλαίσιο της συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε κλήση και μέσω τηλεδιάσκεψης βεβαίως και προς τον βιντεοκλήση προς τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας. Τον ενημέρωσε ο Νίκος Δένδια, παρουσία όλων των Ευρωπαίων συναδέλφων του για το συγκεκριμένο ντρόνς. Ο κ. Σαντέροφ, όπως είναι το όνομα του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, είπε ότι θα διερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση και εν συνεχεία θα επανέλθει με εξηγήσεις. Mm-hmm. Ο κ. Νίκος Δέντιας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι θαλάσσιο ντρόνς, όπως είπε, επηρεάζει την ελευθερία αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την ίδια στιγμή να σημειώσω ότι συνεχίζονται σε επίπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε επίπεδο ΓΕΦΑ, για να τυπολογώ, οι έρευνες γύρω από τα συστήματα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο ντρόν, τα συστήματα που έφερε. Γίνονται επίσης έρευνες και προς την κατεύθυνση ποιος ακριβώς στηρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος. Μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μέσα στα επόμενα 2-3 24 ώρα, θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και ο φάκελος θα παραδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τόσο προς τον αρμόδιο υπουργό, βεβαίως τον κύριο Νίκο Δέντια, όσο και κυρίως προς το καθήλυν αρμόδιο υπουργείο, που δεν είναι άλλο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και
3: Γιώργο,
4: το Λιμενικό Σώμα.
3: Θα ξέρουμε και από πού ξεκίνησε το ντρόουν, δηλαδή μπορούν τα δικά μας συστήματα να χαρτογραφήσουν την απορία του σκάφους.
4: Είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, Θάνο. Εκεί στρέφονται πλέον οι έρευνες. Μιλούσαμε νωρίτερα με ανώτατο τέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μας έλεγε ότι είναι, εκεί εδράζεται πλέον η προσπάθεια. Έχει τελειώσει, θα λέγαμε, η έρευνα γύρω από τα συστήματα και πλέον γίνεται μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πώς βρέθηκε εκεί, από πού ξεκίνησε και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε. Εκεί είναι πλέον επικεντρώνεται η έρευνα. Η συνεργασία βεβαίως με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, κατά τα ψέματα, μια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως είναι μια υπόθεση, να πω, Θάνο, που έχει και ποινικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι όταν το φάκελος και το πόρισμα παραδοθεί στα χέρια του Λιμενικού Σώματος, εν συνεχεία θα μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κάνει τις ανάλογες νομικές, θα λέγαμε, ενέργειες. Καθώς, όπως είπαμε, υπάρχει και ποινική διάσταση στο θέμα.
3: Ναι. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε και χθες, το σενάριο να έχει φύγει από κάποιο εμπορικό πλοίο αυτό το ντρόουν, έτσι.
4: Είναι το πιο πιθανό αυτό το οποίο εξετάζεται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ντρόουν έχει εμπέλεια 800 χιλιόμετρα, δεν φτάνει με τη Λιβύη.
3: Αυτό που το πρώτο εμπέλεια, σενάριο που λέγαμε ότι ξεκίνησε από τη βάση Μιστράτα, την ουκρανική βάση στην δυτική Λιβύη, αυτό δεν λες.
4: Αυτό, ναι. Δεν
3: ισχύει.
4: Είναι μεγάλη απόσταση και εξαιτίας και του φορτίου που έφερε, γιατί ανάλογα το βάρος που φέρει το συγκεκριμένο σκάφος αυξάνεται ή μειώνεται και η εμβέλειά του, υπολογίζεται, τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί, ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει στη Λευκάδα και μάλιστα με τις μηχανές αναμένες και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα υπόλοιπα τα έχουμε.
3: Γιώργο, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Οι αρμόδιες αρχές, αφού έχουν αποτελέσματα από την ιχνηλάτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αναμένεται να προβούν και στα αναγκαία διαβήματα. Και έχουμε τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Αθήνας. Πιέρο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο.
3: Το περιστατικό με τον ντρόουν αλλάζει, και αν πεις ναι, σε ποιο βαθμό τις σχέσεις της Αθήνας με το Κίεβο?
5: Δεν μπορώ να πούμε ότι τις ανατρέπει, όπως και αν έχει, διότι η Αθήνα έχει στηρίξει ποικίλο τρόπο σε την Ουκρανία αυτά τα σχεδόν 5 χρόνια του πολέμου. Αυτό βεβαίως, Άνω, δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι διατεθειμένη να αφήσει τέτοιου είδους περιστατικά να εξελίσσονται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για οποιοδήποτε σύγχρονο κράτος, πολλό δε μάλλον για την Ελλάδα, η οποία ούτως ή άλλως παίζει δυναμικά στην ατζέντα της ασφάλειας, ούτως ή άλλως έχει έναν θεωρητικό γείτονα και όλα αυτά που ξέρουμε, δεν είναι λοιπόν εικόνα αυτή να κυκλοφορεί ανεξέλεκτο ένα θαλάσσιο όχημα.
3: Το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης χθες, να μην μετατραπεί η Μεσόγειος σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Τι άλλο να πει, νομίζω.
5: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, θα σου έλεγα ότι κατανοούν και στην ελληνική πρωτεύουσα τον αγώνα υπερβομών και αιστιών, μπορώ να το χαρακτηρίσουμε, που δίνουν οι Ουκρανοί όλα mm-hmm. αυτά τα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή, με σχεδόν το 25% της χώρας να τελεί υπό de facto κατοχή. Κατανοούν λοιπόν ότι αυτή η πτυχή του υβριδικού πολέμου στον οποίο επιδίδονται οι Ουκρανοί έχει και σημαντικές επιτυχίες, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μεταφορά, όπως είπες πολύ σωστά, έτσι επικαλούμενος και τον Υπουργό Εξωτερικών, η μεταφορά αυτού της πτυχής του πολέμου, του υβριδικού δηλαδή πολέμου, στην δική μας γειτονιά, είναι κάτι που μπορεί να γίνει ανεκτό. Εξού και θα γίνει και το διάβημα.
3: Θα υπάρξει διάβημα, έτσι.
5: Ναι, θα υπάρξει διάβημα. Αυτό είναι νομίζω πια ολοφάνερο. Είπε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ζένδια, σήμερα. Τα είπα νομίζω πριν και με τον Γιώργο, ότι υπάρχει βεβαιότητα στην Αθήνα ότι είναι ουκρανική προέλευση των ντρόουν. Ναι. Το διάβημα θα υπάρξει, θα δοθεί στην ουκρανική πλευρά. Θα καταγραφούν εκεί προφανώς όλες οι ανησυχίες και οι διπλωματικές θέσεις, αλλά και όλο το περίγραμμα της συγκεκριμένης υπόθεσης.
3: Και φαντάζομαι ότι το περιεχόμενό του θα έχει ως εξής, ότι ο στόχος είναι να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού.
5: Φυσικά δεν μπορούμε, είμαστε στο μήνα Μάιο, έτσι, ουσιαστικά λίγες μέρες μπαίνουν για να αρχίσει και επισήμως η τουριστική περίοδος. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, για να το πούμε πολύ απλά, να εξελιχθεί ένα τέτοιο άλλο περιστατικό, και όχι μόνο για τον τουρισμό. Εδώ μιλάμε γενικώς για κίνδυνο, ο οποίος θα προέκυπτε πάρα πολύ εύκολα σε περίπτωση που γινόταν μια έκρηξη, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, στις ακτές της Λευκάδας. Και επίσης η όλη περιοχή που ξεκινάει ουσιαστικά από το Αιγαίο, περνά μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και φτάνει στο Ιόνιο, όλο αυτό το τόξο, είναι μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα θέλει να πρωταγωνιστεί.

επιχειρήσεις στο τομέα της ενέργειας. Ξέρουμε όλοι για τις ενεργειακές υποδομές, για τον κάθετο διάδρομο, για τις έρευνες που πρόκειται να ξεκινήσει η ExxonMobil. Θα θέλει να πρωταγωνιστήσει στο τομέα της ενέργειας. Ξέρουμε όλοι για τις ενεργειακές υποδομές, για τον κάθετο διάδρομο, για τις έρευνες που πρόκειται να ξεκινήσει.

0: Νομίζουμε κάτι, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, ότι αν είναι επικρατεί το σενάριο να έφυγε αυτό το ντρόουν από κάποιο εμπορικό πλοίο.
1: Ναι, είναι δύο τα σενάρια. Έτσι, και εμεί τόσε μέρε που ασχολούμαστε με το θέμα, είναι δύο, θα έλεγα. Το ένα είναι να ρίφθηκε πράγματι από κάποιο εμπορικό πλοίο, που νομίζω ότι είναι και το πιθανότερο. Το δεύτερο σενάριο λέει ότι ενδεχομένως να έχει φύγει το ντρόουν από μια βάση που φέρονται να διατηρούν οι Ουκρανοί στην Λιβύη, στην Ιδράτα, στην Ανατολική Λιβύη, και να έφτασε μέχρι εδώ. Μιλάμε για ντρόουν τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή είναι περίπου 800 χιλιόμετρα το βεληνεκές του χειρισμού τους. Βεβαίως από τη συγκεκριμένο, αν όντως επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο στη διαχείριση είναι να συνορεύει η Ελλάδα με ένα ουσιαστικά αποτυχημένο κράτος όπως είναι η Λιβύη. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ξέρουμε ότι ξένες δυνάμεις πέρα από την Τουρκία και τη Ρωσία, τώρα μαθαίνουμε και την Ουκρανία, μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα στο έδαφος της Λιβύης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως και αν έχει, νομίζω ότι η προέλευση είναι το πιο εύκολο κομμάτι από αυτά που μένουν να αποδεχθούν, διότι όπως είδαμε υπήρχε έτσι, η πλακέτα, να το πούμε, του Starlink, του συστήματος, ώστε να έχει ίντερνετ το συγκεκριμένο σκάφος. Άρα λοιπόν μπορεί να καταγραφεί πολύ εύκολα στη συνεργασία προφανώς και με την εταιρεία, τα αρχεία της εταιρείας, το από πού ήρθε το ντρόν. Νομίζω ότι το επιχειρησιακό κομμάτι είναι, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι η εύκολη πτυχή της υπόθεσης. Ξαναλέω, η διπλωματική πτυχή και οι διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις με την Ουκρανία είναι αυτές που...
0: Και το σήμα που εκπέμπει η χώρα, το σήμα της ασφάλειας, του πυλώνα της ασφάλειας και της σταθερότητας. Λοιπόν, Γέρο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και εμείς συνεχίζουμε. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εξέφρασε την απορία του για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας.
2: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστες ταράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
3: ναι.
2: Ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά, και τέλος πάντων σε μια χώρα ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν? Αν εσάς τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική, και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
3: Είσαι το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα σε μια τραγωδία θα πάμε τώρα, την υπόθεση που έχει σοκάρει όλους, την τραγωδία που εκτελήθηκε στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονα κορίτσια, 17χρονες φίλες, ανέβηκαν σε ταράτσα πολυκατοικίας και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Η μία βρήκε τραγικό θάνατο και η άλλη χαροπαλεύει. Θα συνδεθούμε με την Σοφία Ορφανού για το ρεπορτάζ. Σοφία, καλησπέρα. Ένα τραγικό περιστατικό, δύο νέα παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια και τι να πεις για αυτό το περιστατικό, για αυτό το συμβάν. Ένα πελώριο γιατί στα χείλη όλων.
5: Ακόμη και οι αστυνομικοί που έφτασαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο λίγησαν, όπως μεταφέρουν πληροφορίες. Όλα συνέβησαν στις 11.30 το πρωί σε εξαόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπου τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και για άγνωστο ακόμη λόγο βρέθηκαν στο κενό. Αυτόπτες μάρτυρες αμέσως ειδοποίησαν και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο διακομίστηκαν αρχικά στο ασκληπείο της Βούλας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο της 17χρονης, ενώ η φίλη της, το δεύτερο κορίτσι, χρειάστηκε να διακομιστεί στο κάτω, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να συλλέξουν μαρτυρίες.

0: διασκευή το ληπτικό υλικό, προκειμένου να δουν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στο κενό, όπου και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία εξετάζονται. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, με κάποιο, ακόμα και το σενάριο της αυτοκυρίας εξετάζεται πολύ προσεκτικά.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω τι εξετάζει η αστυνομία, ποια είναι τα σενάρια ή αν υπάρχει κάποιο σημείωμα το οποίο ενδεχομένως έχουν αξιοποιήσει οι αρχές. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση πάνω σε αυτό.
0: Και αυτό που γνωρίζουμε, ναι,
1: και το θέμα της υγείας του δεύτερου κοριτσιού, αν όντως η ζωή της είναι σε κίνδυνο, αν γνωρίζουμε κάτι σε σχέση με το ιατρικό ρεπορτάζ.
0: Η αστυνομική έρευνα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προσπαθούν εκεί να δουν αν υπήρχε κάποια αφορμή που μπορεί να είχε επηρεάσει τα ανήλικα κορίτσια, ή ακόμη και μαρτυρίες συμμαθήτριών τους, όπου θα δουν αν οδήγησε κάτι σε αυτή την τραγωδία. Πάντως, η κατάσταση υγείας της δεύτερης κοπέλας είναι εξαιρετικά σοβαρή. Μάλιστα. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα της θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Είναι μια τραγική, ένα τραγικό περιστατικό. Δύο νέα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε την Σοφία Ορφανού. Και στα χείλη όλων μας έρχεται αυτό το γιατί. Έχουν μπροστά τους ολόκληρη την ζωή τους, να την χτίσουν, να την ξαναχτίσουν. Και λες, γιατί δύο νέα παιδιά να έχουν αυτή την τραγική εξέλιξη, τραγική κατάληξη. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα αστυνομικά και την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι τέσσερις ληστές, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους. Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές που ήταν βαριά οπλισμένοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικο, φούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρυσφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Earth News.
2: Πήρα τα λεφτά, είχα βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήρανε και με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Συγκεκριμένα του έπεσε μια δίμηνα κάτω και του λέω άσε το πάρω εγώ ρε φίλε αυτό και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
3: Είχαν έντονη επικοινωνία και μιλάγανε και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκο στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
1: Οι ληστές οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε στην Άννα Νικολάου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Άννα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Βρίσκονται ήδη 2 ώρες στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων οι 8 συλληφθέντες. 5 και 10 περίπου οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να σας πω ότι στην είσοδο των δικαστηρίων έχει συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών, οι οποίοι μόλις είδαν τη συνοδεία άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στον χώρο των δικαστηρίων. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτή την ώρα η εισαγγελέα μελετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των 8 από τους αστυνομικούς, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, μαρτυρικές καταθέσεις, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία. Οι κατηγορίες που περιγράφονται στη δικογραφία είναι σε βαθμό κακουργήματος, οπότε τελικά οι δύο εξ των πιο πιθανών είναι κακουργηματικοί και τότε οι 8 συλληφθέντες θα παραπενθούν σε ανακριτή.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Τώρα θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Γιώργο Γεραφέντη για να ακούσουμε τι μας μεταφέρει σε σχέση με την συνέντευξη των αστυνομικών αρχών.
5: Ο 30χρονος ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και οι 26χρονοι φίλοι του ήταν υπαρχηγός. Το στρατηγείο της οργάνωσης ήταν στο Αττικό Άλσο στην περιοχή του Γαλατσίου. Μάλιστα σε μία απόπειρα κλοπή σε ATM στην περιοχή της ωραίας Ελένης, περιοχή της Κορινθίας, η 26χρονη υπαρχηγός είχε επιχειρησιακό ρόλο καθώς συμμετείχε σε αυτή την απόπειρα κλοπής και μάλιστα όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είχαν στην κατοχή του κατοχή τους οι αρχές, κρατούσε ένα μακρύκανο όμπλο. Αντίθετα, ο 30χρονος ήταν αυτός που οδήγησε τον διευθυντή της τράπεζας στην Τιθωρέα στο υπόγειο, τον υποχρέωσε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, αφαίρεσε τις 217.000 ευρώ και στη συνέχεια βγήκε από την τράπεζα με τους συνεργούς του και διέφυγαν, αλλά δεν πήγαν και πολύ μακριά, καθώς συνελήφθηναν στην περιοχή του Σχήνου. Ο 30χρονος και οι 26χρονοι, κάθε φορά που πήγαιναν στο στρατηγείο της οργάνωσης, στο σπίτι του στην περιοχή του Καλατσίου, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και στάθμευαν το αυτοκίνητό τους περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από την οικία τους, ενώ περπατούσαν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μέχρι να καταλήξουν στην οικία τους. Πρόσβαση βέβαια στο σπίτι αυτό, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, είχαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, καθώς εκεί σχεδίαζαν και οργάνωναν τις ληστείες τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία. Μετά τη ληστεία στην κατοχή του Λοκαρνανίας, όπου είχαν αφαιρέσει 230.000 ευρώ, προέκυψαν περισσότερα στοιχεία και μάλιστα ένα μέλος της οργάνωσης κατάγεται από διπλανό χωριό, από το Νεοχώρι, και έτσι ήξερε τους δρόμους διαφυγής. Από εκεί άρχισαν να τους παρακολουθούν. Το περασμένο Σάββατο διαπίστωσαν ότι 4 μέλη της οργάνωσης με αυτοκίνητο έφτασαν από την Αθήνα στην περιοχή της Φθιώτιδας. Διαπίστωσαν που έμεναν οι αστυνομικοί, αλλά δεν ήξεραν ποιος ήταν ο στόχος τους. Μετά την ληστεία την Δευτέρα το πρωί στην Τιθωρέα, εντόπισαν ένα από τα δύο αυτοκίνητα με τα οποία είχαν μετακινηθούν. Ήταν το Citroën. Τους ακολούθησαν και έτσι κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Σχήνου, όπου εκεί είχαν βαρύ οπλισμό, προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν πρόλαβαν.
1: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
6: Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής. Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
1: Η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιχνίασε την θρασίτατη ληστεία στην Τιθωρέα. Όπως αποκάλυψε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε την συμμορία εδώ και καιρό.
7: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γυρίζουμε σελίδα πρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Μήνας καταβολής ενισχύσεων ο Ιούνιος, καθώς δρομολογείται η πληρωμή επιδοτήσεων και της αποζημίωσης για τα λοιπάσματα, η οποία θα εξοφληθεί σε τρεις δόσεις. Τον ίδιο μήνα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης. Η αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
9: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι απρόσκοπτα θα είναι οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους την τρέχουσα χρονιά από την ΑΔΕ, στην οποία ως γνωστόν ενσωματώθηκε πλέον και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαίωσαν την κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής. Δεσμεύομαι, είπε ο κ. Σχοινάς, ότι θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές να γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι της επιτίδειος τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Νομίζω ότι αυτό προκύπτει ως, πώς να το πω, ο τίτλος της ενημέρωσης. Ότι το πάρτι για τους επιτίδειους τελείωσε οριστικά.
9: Γιατί για πολλά χρόνια υπήρχαν αρκετά παραθυράκια, τα οποία και τα εκμεταλλεύονταν με αποτέλεσμα αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας ενέπλεξε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγηθήκαμε τελικά στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ προκειμένου να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι στο εξής θα έχουμε ένα αδιάβλητο και διαφανές σύστημα, διαφανέ σύστημα κοινοτικών πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από τους αγρότες μας ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, αυτό δήλωσαν και οι δύο συναρμόδιοι, και ο κ. Πιτηλής και ο κ. Σκινάς, ότι είναι λογικό, καθώς τα πάντα γίνονται μετά από εντελεχή έλεγχο και στη συνέχεια έρχονται πληρωμές. Είναι απέτηση και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κανόνας πλέον, τον οποίο δεν μπορούμε να παραβούμε. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές θα προχωρήσουν κανονικά. Μέσα στο 26, μέχρι το τέλος 26 μάλλον, προβλέπονται 2.231 εκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πρώτο εξάμηνο, οι πληρωμές που έχουν ήδη ξεκινήσει θα ανέλθουν μέχρι τον Ιούνιο το 1,65 δις ευρώ. Άκουσα προηγουμένως ότι αναφέρθηκε και στις πλατφόρμες που θα ανοίξουν, τις ηλεκτρονικές τέλος Μαΐου για τη μυδική, το γνωστό τριφύλι, αλλά και για τα λοιπάσματα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα από τις ανατιμήσεις των δύο αυτών προϊόντων και έτσι θα έχουν μια άμεση ενίσχυση προκειμένου να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους. Να πούμε ότι σήμερα εξάλλου άνοιξε και για μια εβδομάδα το σύστημα monitoring, το οποίο είναι δορυφορικός εντοπισμός αγροτεμαχίων, προκειμένου οι αγρότες να προχωρήσουν σε διορθώσεις εφόσον αυτό απαιτείται και φυσικά δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. Αν κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και γίνουν δεκτές από το σύστημα, τότε θα μπουν κανονικά στη διαδικασία των πληρωμών. Και τέλος, αναφερθούμε στο πολυπόθετο σύστημα ΟΣΔΕ, που είναι είναι οι πληρωμές για το 2026, για τις καλλιέργειες μάλλον 2026. Το σύστημα συνήθως γύρω στο Μάιο άνοιγε, τώρα στα μέσα Ιουνίου είπε ο κ. Πιτσιλής ότι θα ανοίξει, με στόχο να υπάρχει διασύνδεση των μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, έτσι ώστε να έχουμε διαφάνεια στις πληρωμές. Πάντως είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Η ενσωμάτωση έχει γίνει τυπικά, αλλά ουσιαστικά Θάνο, το είπε και ο κ. Πιτσιλής, θα χρησιμοποιείται συνεχώς καινούρια ψηφιακά εργαλεία για το καλύτερο δυνατό στη διαφάνεια των κοινωνικών επιδοτήσεων. Οπότε θα εξελίξει.
1: Το θέμα είναι να μπορούν να ανταποκριθούν και οι αγρότες σε όλα αυτά και να μπορούν να ακολουθούν. Γιατί έτσι όπως τα ακούω, μοιάζει λίγο περίπλοκο. Ελπίζουμε στην πορεία να μην είναι.
9: Όπως είναι να είναι το, όσο και αν είναι φαίνεται σύνθετο, το όλο σύστημα να γίνει απλό ηλεκτρονικά και να μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους αγρότες.
1: Ναι,
9: θα το δούμε,
1: θα
9: το δούμε. Πέρασε αυτή τη διαδικασία, αλλά όταν μπλέξει με τα γρανάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τυπικό και το σωστό που έτσι είναι, δυστυχώς Θάνο μου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις συνέπειες που...
1: Δήμητρα. Θα μας τα πούν καλύτερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που τους αφορά άμεσα όλη αυτή η υπόθεση, η ιστορία. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σινά και τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
10: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
11: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Άντε φέρτε λοιπόν να μεταφερθούμε σε κλίμα Eurovision με τις καλύτερες εντυπώσεις από την τελική πρόβα στις αποσκευές της. Η ελληνική αποστολή και ο Ακύλας είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη απόψινη βραδιά του ημιτελικού. Στις 10 το βράδυ και ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης. Η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ1, το διεθνές κανάλι Κόσμος, το ΕΡΤ Κόσμος, και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ιωάννα Βουτσή θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα Ιωάννα.
1: Καλησπέρα σας. Ο Ακύλας απόψε λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες πραγματοποιήθηκε και η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την αισθητική του video game. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή και να σηκώνει πραγματικά ολόκληρο το στάδιο, εντυπωσιάζοντας τις επιτροπές. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη, καθώς θα δούμε την λίρα της Έλενας Παπαρίζου ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά με τον Ακύλα, μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Επίσης, μαζί μας, να πούμε, είμαστε και εμείς φαβοροί, αλλά διαγωνίζεται και ένα ακόμα φαβορί,
0: Φιλανδία.
1: Η Φιλανδία, ακριβώς.
0: Εκεί τα προγνωστικά τι λένε για μας, τι λένε για τους Φινλανδούς, υπάρχουν προγνωστικά,
1: είναι καταγεγραμμένα. Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε μια ανωδική πορεία, βέβαια η Φιλανδία κρατά γερά. Τώρα όλα θα παιχτούν και στον ημιτελικό σήμερα, αλλά και στον μεγάλο τελικό, γιατί είναι δύο διαφορετικές εμφανίσεις και ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα.
0: Να πούμε ότι το Φέρτο είναι και εξυπνό, δεν καταγγέλει αποδομή και μιλάμε επίσης για έναν θεσμό 70 ετών. Είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 70 χρόνια Eurovision.
1: Είναι και μια επαιτειακή διοργάνωση.
0: Έτσι, ένας θεσμός που αντέχει στο χρόνο. Και πολλοί είναι εκείνοι που συζητούν, που θέτουν το ζήτημα σε μια πιο πολιτική βάση, αν έχει εξελιχθεί και σε ένα πολιτικό γεγονός. Ωστόσο, νομίζω ότι ο θεσμός είναι ένας θεσμός που δίνει χαρά, δίνει μουσική, δίνει σύγχρονο πνεύμα, δείχνει τη διάθεση των νέων ανθρώπων, τα νέα ρεύματα. Και γι' αυτό και αντέχει αυτός ο θεσμός.
1: Εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα στο τέλος κερδίζει η μουσική. Και οι Eurofans αυτό που θέλουν να δούνε είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση, ασχέτως με το ποιο τραγούδι θα κερδίσει, αν είναι η χώρα μας ή αν είναι κάποια άλλη χώρα. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μια όμορφη διοργάνωση με ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, απόψε στις 10, στην ΕΡΤ 1, στο ΕΡΤ Κόσμος. Και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή.
2: Κατάλαβες.

0: Λοιπόν, και εμείς να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι πτυχές της ζωής, υπάρχουν και οι άσχημες, υπάρχει η γκρίζα πλευρά του φεγγαριού, η μαύρη πλευρά, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές μέσα σε σχολές του Ιδρύματος. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο διακρίνονται άτομα με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς. Από το επεισόδιο υπάρχουν τραυματίες, ένας πιο σοβαρά. Και η Δέσποινα Κρητικού έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα. Έγιναν πολλές προσαγωγές, αφέθηκαν ελεύθεροι σχεδόν όλοι. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη ακριβώς? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, είναι μια ιδιότυπη βεντέτα η οποία έχει αρχίσει από πέρυσι στις 17 Νοέμβρη στις πορείες για το Πολυτεχνείο από την Αθήνα, όταν φοιτητές των ΕΑΚ άρχισαν να διαπληκτίζονται με τους κρανοφόρους, κουκουλοφόρους, αναρχικούς. Αυτή η ένταση λοιπόν, παραμονή των εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μπήκε μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην Θεσσαλονίκη. Αυτές οι εντάσεις τις βλέπαμε έξω, τις βλέπαμε και στις πορείες για τα Τέμπη, αλλά δεν είχαν περάσει το κατόφλι του Αριστοτελείου. Λίγο πριν τις 10 λοιπόν σήμερα το πρωί, μια ομάδα κουκουλοφόρων, κρανοφόρων, οι οποίοι υπολογίζονται πάνω από 10, εισέβαλε μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή. Έγιναν ταυτόχρονοι προφυλακισμοί και επεισόδια σε οικονομικό και νομική, αλλά τα σημαντικότερα έγιναν στους διαδρόμους Πολυτεχνικής Σχολής, με τους κρανοφόρους να χτυπούν με ρόπαλα και σφυριά και να σπάνε τα τραπέζια των φοιτητών των ΕΑΚ με το προεκλογικό υλικό που αύριο θα συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές, και να χτυπούν και φοιτητές. Ακούγεται στο βίντεο αυτό που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ μια φοιτήτρια να καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας πολύ δυνατά, διότι εκείνη την ώρα χτυπούσαν έναν φοιτητή. Είναι αυτός ο οποίος θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένας 20χρονος φοιτητής που έχει κακώσει στο θώρακα, στο κεφάλι και στα άκρα, και είναι και οι υπόλοιποι 6 φοιτητές που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και έχουν να πάρει εξιτήριο ήδη μέχρι αυτή την ώρα, σταδιακά, από την ώρα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι 39 προσαχθέντες μέσα από το χώρο του Πανεπιστημίου δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο στις αρχές. Φυσικά δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο που να φωτίσει τις έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιεί αυτεπάγγελτη προανάκριση. Θα συνεχιστούν οι καταθέσεις, θα δώσουν και οι τραυματίες φοιτητές καταθέσεις, θα κάνουν αναφορές, θα πάρουν καταθέσεις και από καθηγητές, διότι αυτά τα πρωτοφανούς ένταση επεισόδια γίνονταν την ώρα που στα αμφιθέατρα γίνονταν κανονικά μαθήματα. Οι φοιτητές των ΕΑΚ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, μίλησαν για συμμορήτικη καταδρομική επίθεση. Οι Βρετανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, είπαν ότι εμφανίστηκε πλέον μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο, για να επεκτείνουν τους ορίζοντες των γνώσεών τους. Και μένει να δούμε αύριο πώς θα εξελιχθούν οι φοιτητικές εκλογές, που ούτως ή άλλως έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν κανονικά, μιας και αύριο θα γίνει διακοπή παράδοσης και εξέτασης.
0: Και γίνεται στη σκιά αυτών των τραγικών γεγονότων. Υπάρχει γιατί σε όλο αυτό, σε όλο αυτό το μαύρο, το γκρίζο που μας περιγράφεις? Υπάρχει γιατί, υπάρχει απάντηση στο γιατί?
1: Είναι μια σειρά πρόκλητων επιθέσεων που δέχονται οι φοιτητές των ΕΑΚ. Το έχουμε δει ξανά στο παρελθόν. Και αν δεν μιλήσουν οι φοιτητές των ΕΑΚ και να δώσουν τη δική τους εξήγηση για ποιο λόγο πέφτουν θύματα τέτοιων βάναυσων και βάρβαρων συμπλοκών, δεν θα μπορέσει η προανάκριση να δώσει αποτέλεσμα. Υπάρχουν εικασίες, υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν είναι διασταυρωμένες, δεν είναι επίσημες, δεν είναι καταγγελίες, δεν έχουν καταγγελθεί.
0: Δέσποινα, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Η Δέσποινα Κρητικού μας ανέφερε για αυτή την τραγική υπόθεση με τις σκηνές έντασης το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Επίθεση της τελευταίας στιγμής είναι η είδηση. Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε 2 τραυματίες τουλάχιστον και 8 προσαγωγές, όπως με ενημερώνει πριν από λίγο ο Βαγγέλης Σαρής. Το ξαναλέω, επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 2 τραυματίες, 8 προσαγωγές. Να περάσουμε και σε μία ακόμη είδηση που μας έρχεται από τον πανεπιστημιακό χώρο. Αθώοι κρίθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζουμε ότι το περιστατικό συνέβη το 2020, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρίτανη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση που μένεται για σειρά ζητημάτων. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κινείται ήδη σε ρυθμού συνεδρίου, το οποίο κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή, με φόντο τις κάλπες και τον Πρωθυπουργό να αναμένεται με ηχηρά μηνύματα στην ομιλία του. Να υπενθυμίσουμε ότι από το τελευταίο προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι ανάβουμε τις μηχανές. Το συνέδριο λοιπόν αρχίζει την Παρασκευή που μας έρχεται. Θα ολοκληρώσει την Κυριακή 2 ομιλίες και την Παρασκευή και το κλείσιμο του συνεδρίου θα τις κάνει αυτές οι ομιλίες ο Πρωθυπουργός και ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νότη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Από το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στα στελέχη του κόμματος του «βάζουμε μπρος τις μηχανές», δεν έχουν περάσει πολλές μέρες και ούτε πολλές έρχονται μέχρι την Παρασκευή που ξεκινάει το 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Πού σημαίνει αυτό ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο? Ναι, θα το έχουμε ξαναπεί. Στην Ελλάδα ζούμε. Η ολοκλήρωση των 4 ετιών είναι η εξαίρεση, ούτως ώστε παρά το γεγονός ότι το ίδιο ο Πρωθυπουργός και οι κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι θα εξελιχθεί η τετραετία, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είμαστε υποψιασμένοι, να πούμε ότι είμαστε στο τελευταίο βιράζ και το φθινόπωρο ξεκινάει η τελική ευθεία. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και δημοσκοπικά μια σημαντική διαφορά, ενώ ο αγώνας γίνεται για δεύτερη, τρίτη, ίσως και τέταρτη θέση μεταξύ του αναμενόμενου κόμματος Τσίπρα, φυσικά του ΠΑΣΟΚ που είχε σταθεροποιήσει ένα προβάδισμα ενάντια των άλλων και ένα αναμονή βεβαίως. Κάποιοι λένε ότι ίσως και αύριο, μεθαύριο, εμφανιστεί το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Κάπως έτσι έχει το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, και να σημειώσουμε την φράση του κυρίου Τσίπρα εχθές ότι τώρα είναι η ώρα του θερισμού. Του έλεγαν όνομα.
3: Τον Ιούνιο δηλαδή. Τον Ιούνιο.
0: Ναι, μίλησε για τον θεριστή, έτσι.
3: Τον θεριστή είναι ο Ιούνιο.
0: Όνομα, ναι. Όνομα πες, μη βιάζεστε ρε παιδιά. Το Μάρτιο πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο πολύ αργά. Τώρα είναι η
3: καλά,
0: ώρα.
3: Είναι παράφραση έρχεται παλιάς ελληνικής φράσης είναι.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
3: Χθες ήταν νωρίς. Αύριο θα είναι αργά σήμερα.
0: Γι' αυτό το λέω ότι τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότη. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία, το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τελικά. Θυμίζουμε την θητεία τους.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, των 3 εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
5: Μεταξύ του να μην την παρατείνει, αν την παρατείνει 5.
4: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Δικαστικό.
5: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Κοινοβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απλικεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα, τη θητεία του, συνεχώς.
6: Ναι.
5: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
0: Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση. Σε υψηλούς τόνους άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα. Κρατάω από τον κύριο Ανδρουλάκη, την μετέδωσε ζωντανά το ραδιόφωνο μας, την ακούσαμε. Τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία θα σημαίνει οπισθοδρόμηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
7: Και δεν είπε μόνο αυτό, Θάνο. Καλησπέρα. Ήταν λαύρος κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στην γερουσία της Βουλής ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων, τονίζοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μία απλή διαδικασία, αλλά αποτελεί την ουσία αυτογνωσίας της δημοκρατίας. Συμπλήρωσε μάλιστα πως δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά η κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που το ασκεί. Και στο σημείο αυτό, Θάνο έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ θεσμικό και αξιακό τέλμα, σημειώνοντας πως ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως δευτερεύον θέμα. Βεβαίως, Θάνο, δεν παρέλειψε ο κύριος Ανδρουλάκης να αναφερθεί και στην υπόθεση των αποκλοπών, μιλώντας πάντα στην ίδια ένταση. Κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει ως ανούσιο θέμα το όλο ζήτημα. Και αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε επίσης σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση για πολιτικούς λόγους και για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τις υποκλοπές, τα ΤΕΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σου πω επίσης ότι έστρεψε επίσης τα πυρά του ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα, συμπληρώνοντας ακόμη ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως αντιπερισπασμό και σανίδα πολιτικής επιβίωσης, καθώς βρίσκεται σε αποδρομή.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο.
8: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Τώρα, η νέα πολιτική κίνηση, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Νότη, του Αλέξη Τσίπρα, που προσδιορίζεται για τον Ιούνιο, προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρε.
9: Το όνομα πες!
10: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο ήταν πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
0: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να παίρνει κεφάλι από το ΠΑΣΟΚ.
6: Εμείς θα πάρουμε το κεφάλι της κυβέρνησης σε τέτοιες εκλογές.
9: Μάλιστα, έτσι λέτε.
4: Πολύ δυναμικό.
9: Όπου με φόρα, σας βλέπω με φόρα και σας.
6: Φόρα, λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι...
9: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
6: Επειδή βγαίνουμε πολύ τακτικά, μου κάνετε την τιμή και με φιλοξενείτε πολύ τακτικά στην εκπομπή σας. Άμα ανατρέξετε πόσες φορές και εσείς και ειδικά η κυρία Γεωργίου με έχει ρωτήσει για το κόμμα Τσίπρα και για το άλμα στην δημιουργία άλχος ή μας πιέζει ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πάει ο χρόνος 4-5-6 μήνες πριν. Δηλαδή εδώ και 6 μήνες κάνουμε συζήτηση τώρα, ενώ υπάρχουν τα προβλήματα της ακρίβειας, καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας, όλα αυτά που γίνονται με το ΠΚΠ, τα σκάδρα κτλ. Και αναλώνεται με αλφαγιώτα ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης για ένα κόμμα που είναι υποίδρυση, υποανακοίνωση, υποσχηματισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο σήμερα που μιλάμε, 12 Μαΐου ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί και μαθαίνω από εσάς, κύριε Αδαμόπουλε, ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο πιθανόν.
9: Έτσι άφησε ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας.
6: Αν ξαναμιλήσουμε στις αρχές Ιουνίου, πιθανόν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σε δημοσκοπική αποδρομή, κατά την άποψή μας, να δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να πάμε στις εκλογές που εκτιμώ ότι θα γίνονται στα τέλη Σεπτέμβρη και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση.
0: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στα χαρακόμματα με επίκεντρο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο που μίλησε στον Αντένα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο από το Open.
11: Αν ο κύριος Τσίπρας ή και κάποια, ό,τι καταλαβαίνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω καλά από χθες, έχουν στόχο να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να βγουν να το πούν.
12: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γίνεται έστω τεχνητά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα για 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί.
0: Ο Σοκράτης Φάμελος τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο, μιλώντας στο Earth News.
13: Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
0: Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλφα Ρέντιο την αντιπαράθεση με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
14: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες να το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
0: Στην πηξίδα του κόσμου για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισέλινου κάνει λόγο το Ιράν, απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούζ επεκτείνεται την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με όλες τις εξελίξεις για το Ιράν αλλά και για την Βρετανία που οδηγείται πλέον μαθηματικώς σε πολιτική κρίση. Δημήτρη.
15: Έτσι είναι, Φάνο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεφ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διαθέτει σχέδιο για διάφορα σενάρια. Το αναρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις στον πόλεμο. Τα ιρανικά πρακτορία Φαρς και Τασνί μετέδωσαν ότι ο ιρανικός έλεγχος επεκτάθηκε σημαντικά για να σχηματίσει στρατηγική ζώνη που από το πλάτος των 30 μιλίων των στενών αυξήθηκε σε 200 με 300 μίλια. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω αναταράξεων στις αγορές. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμη ότι δεν θα αποκαλύψει τα επόμενα βήματα δημοσίως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αποστολής που έχει αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα. Από την πλευρά του Θάνο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν από τις αρνητικές εξελίξεις τις πολεμικές σήμερα και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχωρούν. Να πούμε ότι το Brent βρίσκεται στα 107,62 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 101. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος, Θάνο, ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και θα συνομιλήσουμε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε, είπε ο κύριος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, φεύγω για την Κίνα. Να πάμε τώρα στην Βρετανία.
0: Παραιτήθηκε και άλλος υπουργός του Στάρμερ.
15: Ακριβώς. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά. Παραιτήθηκε και ο υφυπουργός υγείας. Κατηγορεί το Στάρμερ για έλλειψη ηγεσίας που βασίζεται σε αξίες. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τρεις παραιτήσεις υπουργών νωρίτερα. Του υφυπουργού δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, της υφυπουργού της προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών Τζες Φίλιπς και της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ. Αυτό το...
0: Και πάνω από 80 βουλευτές ζητούν από τον κύριο Στάρμερ ακριβώς να αποχωρήσει. Θα το κάνει, θα παραιτηθεί.
15: Ορισμένοι ζητούν την αποχώρησή του και άλλοι ζητούν ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν νομίζω όμως ότι θα το κάνει, Θάνο. Με δεδομένο ότι είναι 650 ευρώ το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ο Στάρμερ και οι εργατικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη που μπορούσαν ποτέ στις προηγούμενες εκλογές με 411 από τις 650 έδρες. Οπότε τα κουκιά του βγαίνουν ακόμα. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι δεν θα παραιτηθεί.
0: Είναι σίγουρα μια πολιτική κρίση. Την παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήνυμα στήριξης για το θετικό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακγκράθ, κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του εστίασε στην συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Πολύ θετικά λοιπόν ήταν τα λόγια που είχαμε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου. Μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε μάλιστα με ιδιαίτερες αναφορές στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του έκανε αναφορές στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως ο στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εξουσίας των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και συνολικά στην αναθεώρηση του άνθρωπου ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως θα πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις θεσμικές προκλήσεις που υπάρχουν. Ο κ. Μαγκράθ εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας πως είναι σημαντική η βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και το νομικό πλαίσιο της χώρας. Παναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά, όπως κάνει σε κάθε επίσκεψή του, πως το σφιχτό πλαίσιο στο κράτος δικαίου αποτελεί βασικό παράγοντα στην ενίσχυση της οικονομίας. Και μάλιστα επανέλαβε πως ουσιαστικά αυτή η επένδυση στο κράτος δικαίου ενισχύει και την οικονομία και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
0: Να πούμε και για τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγη.
16: Στο επίκεντρο λοιπόν αυτών των συνομιλιών βρέθηκαν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις και η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις προκλήσεις κυριαρχίας κρατών μελών. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια Ευρώπη που θα έπρεπε μόνη της να υπερασπίζεται τα κράτη μέλη της, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη στήριξη που παρήχε η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία πρόσφατα και από την πλευρά της κυρία Δημητρίου, τον λόγο για μια απαράμιλη σημασία στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυρία Ανίτα Δημητρίου.
17: Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αφηγηθήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινοποίησης, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν.
18: Η στήριξη της Ελλάδας, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλη σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας. Ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης. Και χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα με ένα ηγετικό ρόλο.
0: Καιρός. Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
19: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή στην Eurovision και στον Ακύλα στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤΕΝ. Γεια σας.
20: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομόλογος του Βάνγκ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 8 ατόμων με γάντια και κράνη επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στη Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της, επενδύοντας στην ενεργειακή ασφάλεια, την άμυνα και την τεχνολογία, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Avenir. Αναφερόμενος στα ευάλωτα νοικοκυριά, ο Γιάννης Τουρνάρας υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να στηριχθούν, αποφεύγοντας όμως μέτρα οριζόντια ή παρατεταμένης διάρκειας που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος αυτός να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Άκυλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
20: Ο καιρός.
21: Έθριος ο καιρός αύριο με νεφώσεις. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
23: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. More.com.
24: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ιδιαίτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Μία από τις κορυφαίες πραγματικά στιγμές σε αυτά τα τους διαγωνισμούς τραγουδιών. Αυτό ήταν στο Britain's Got Talent. Όταν πραγματικά στιγμές σε αυτά τα τους διαγωνισμούς τραγουδιών. Αυτό ήταν στο Britain's Got

του The Greatest Showman, και αυτό το τραγούδισε η Ρεμπέκα Φέργιουσον. Όταν λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή του Britain's Got Talent, αποκαλύφθηκε ότι η φωνή της Λόρεν που ακούσατε μόλις τώρα ήταν και η φωνή που ακούστηκε στην ταινία, δηλαδή εκείνη που έκανε την πρωταγωνίστρια η Ρεμπέκα Φέργιουσον απλώς ανοιγόκλινε το στόμα της, και εκεί αποκαλύφθηκε ότι αυτή η κοπέλα που μόλις ακούσατε, η Αμερικανίδα Λόρεν Όλριτ, ήταν η πραγματική τραγουδίστρια ενός από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουν ακουστεί ποτέ. Αυτό ως σύντομη εισαγωγή.

Καλησπέρα σας. Όπου και αν γυρίσεις στο επόμενο έκτακτο, εκεί που ξέχασες τον εαυτό σου ή εκεί που τον ψάχνεις πάλι, στο φανάρι που κόλλησε στο κόκκινο και περνάνε όλοι, στα θηριώδη αυτοκίνητα που εισέβαλαν στους δρόμους με φώτα εκτυφλωτικά και πινακίδες που από κάτω γράφουνε leasing. Αυτά είναι εταιρικά πράγματα βεβαίως και δεν τα κατέχω και πάρα πολύ καλά. Πορεύομαι με άλλους κανόνες, απλούς, που μου έμαθαν από μικρό και δεν μπορώ να συνηθίσω κάτι άλλο. Προχθές παραλίγο να συγκρουστώ, περπατώντας με εκείνα τα, πώς τα λένε, τα... δεν είναι μηχανή, τα πατίνια, ναι, με ένα τέτοιο πατίνι. Εσύ, όχι και να πάω από πατίνι. Έτσι, δεν διασέρθει ένα τζιπ, κάτι έτσι να πω ότι... Παναγία μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου θα ρω πως δεν είναι είδηση πια ότι σοβαρά επεισόδια με 3 τραυματίες μέχρι τώρα στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής από διάφορους τυχάρπαστους με κουκούλες, βαριοπούλες και αιχμηρά αντικείμενα επιχείρησαν και τα κατάφεραν να πείσουν τον θλιβερό τους εαυτό ότι είναι άντρες. Στην άλλη όχθη οι κατασταλτικές αρχές που ούτε αρχές έχουν, ούτε και από καταστολή κατέχουν. Κι ας έχουν ορκιστεί να διαφυλάττουν την τάξη και την ασφάλεια για τους υπόλοιπους πολίτες. Πρόσωπο της ημέρας. Όχι μόνο εδώ στο καθρέφτη και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως στα διεθνή. Είναι ο Μπρίλκριμ Στάμερ, ο οποίος χάνει την γυαλάδα του. Μετά την καταστροφική επίδοση του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας στις τοπικές εκλογές της χώρας την περασμένη Πέμπτη, μια επίδοση που ήταν απολύτως αναμενόμενη, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ, 63 ετών, σαν να κρέμεται από μια λεπτή κλωστή που μάλλον δεν θα τον αντέξει. Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι ακόμα εδώ και ακμαίως, εκφώνησε μια ομιλία επανεκκίνησης τη Δευτέρα το πρωί στο Λονδίνο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, με τον κόσμο να τρέχει να προλάβει τρένα και λεωφορεία για να πάει στη δουλειά του, μάλλον δεν θα τον ενδιέφερε το απεγνωσμένο διάγγελμα του Στάμερ μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση του Λονδίνου. Οι περισσότεροι είχαν βυθιστεί στον θρίαμβο της Arsenal επί της συντοπίτισσας της West Ham, που την φέρνει μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Κάποτε ο Πρωθυπουργός εξομολογήθηκε ότι στα πρώτα του ποδοσφαιρικά φτερουγίσματα του άρεσε η Tottenham, αλλά τώρα είμαι με την Arsenal. Είναι σαν να λέει ο κ. Μετσουτάκης ότι στα παιδικά του χρόνια εκτός από τον Όφη πολιτογραφήθηκε Ολυμπιακός, αλλά τώρα είναι Παναθηναϊκός. Στριμωγμένος τώρα από το στενό μαρκάρισμα που του κάνουν πρωτίστως οι ίδιοι οπαδοί του, δηλώνει ότι συμμερίζεται την απέτηση

0: των ψηφοφόρων για σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της διακυβέρνησης του που δεν έγιναν. «Θα ανασυνταχθούμε», είπε, «και δεν θα παραιτηθώ», λόγια του Κιρ Στάμερ. Όπως διαβάζω στην Guardian, που πάντα γέρνει λίγο περισσότερο προς τους εργατικούς, οι λύκοι παραμονεύουν και είναι έτοιμοι να τον κατασπαράξουν. Ενδεικτικά, την περασμένη Κυριακή η βουλευτής των εργατικών, η Κάθριν Ουέστ, απείλησε προς στιγμή να αμφισβητήσει τον Πρωθυπουργό για λίγο την Κυριακή να κάνει μομφή κατά του Στάμερ, αλλά δεν την ακολούθησε κανένας. Επίσης, πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός η Άντζελα Ρέινερ, η οποία παραιτήθηκε από την ομάδα του Στάμερ εν μέσω ενός φορολογικού σκανδάλου πέρσι, άσκησε σκληρή κριτική κατά του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αδυναμία του να ασκήσει στεναρά τα καθήκοντα που απαιτούνται από τον εκάστοτε ένικο της 10 Downing Street. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας, ο Wes Streeting, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους συμμάχους του Στάμερ, φέρεται να του είπε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί σε περίπτωση που ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί. Τώρα, τα μαλλιά του Στάμερ συχνά περιγράφονται ως προσεγμένα και πειθαρχημένα, που αποπνέουν μια αίσθηση σοβαρότητας και επαγγελματικής αυθεντίας. Άλλοι τα χαρακτηρίζουν ως άκαμπτα μαλλιά ή και απαλά καλοδιατηρημένα. Σταχυολογώ μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες περί της κόμης του Σερ Κιρ και το αξίωμά του. Γυαλισμένα και ελεγχόμενα, συχνά περιγράφεται ως ένα προσεγμένο χνουδωτό στυλ που διατηρεί μια πειθαρχημένη συντηρητική εμφάνιση. Σκληρά μαλλιά. Μερικοί σχολιαστές έχουν περιγράψει το χτένισμά του ως σκληρό, σημειώνοντας ότι συχνά παραμένει καλοσχηματισμένο ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης. Τρίτον, σημάδι ιδιοσυγκρασίας. Το στυλ θεωρείται ότι αντανακλά την ασήμαντη ή και πολύ χαμηλών τόνων επαγγελματική του προσέγγιση στην πολιτική. Και τέλος, πρόσφατοι ισχυρισμοί, στις αρχές του 26, ορισμένα σχόλια των μέσων ενημέρωσης, εν μέρη σατυρικά και εν μέρη εικασίας, υπέδειξαν ότι μπορεί να κρύβει την αραίωση των μαλλιών του ή να χρησιμοποιεί ένα τσιμπιδάκι για να καλύψει ένα καραφλό κενό. Αλλά μάλλον εμπίπτει στην κατηγορία αυτό το πράγμα της κακίας. Ορίστε, αυτά είναι νέα. Αυτά είναι που θέλει να μαθαίνει ο κόσμος. Τώρα η είδηση είναι ότι οι μπαχαλάκηδες μπήκανε και τα σπάσανε πάλι. Αυτό, κύριε, το μπριλ κρίμ του Στάμερ. Μακάρι να έχουμε κι εμείς κανέναν πολιτικό. Υπάρχει κανένας πολιτικός που να έχει την κόμη του? Όχι, έτσι. Εμάς είναι λίγο πιο η δική μας, έτσι. Ναι, ναι. Να τον φέρουμε εδώ το Στάμερ να τον κουρέψουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. Και τώρα θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου που είναι η Νικόλ Λιβαδάρη. Είναι διευθύντρια ειδήσεων στην Αυτεμπορική TV και αρθρογράφος στο οικονομικό φύλλο της εφημερίδας. Της παλαιότερης μάλιστα στο είδος της στην Ελλάδα. Έχει μακρά και γόνιμη πορεία η Νικόλ ως παρουσιάστρια και συντάκτρια. Σήμερα είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, ανοίγοντας την αυλαία της απόψινής εκπομπής και ξεχωρίζοντας ειδήσεις και γεγονότα που θεωρεί άξια ανάδειξης και τα συζητά. Και μαζί. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ Νικόλ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, διαβάζω πολύ την εφημερίδα. Είναι από εκείνες που προτάσουν βεβαίως, νομίζω, το πρώτο θέμα που υπάρχει σήμερα ή μάλλον τα επεισόδια που γίνονται, αλλά μίλησε μας λίγο για εκείνα τα θέματα που ξεχωρίζεις εσύ από τη σημερινή επικαιρότητα.
1: Κοίταξε, μόλις πριν από λίγο κοιτούσα ξανά όλες τις εξελίξεις οικονομικές.

0: που έχουν σχέση και συνδέονται με, με το ανοιχτό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, και πάλι εκεί καταλήγουμε, παρότι έχουν περάσει 2,5 μήνες πλέον, πάμε για 3. Όλη παγκοσμίως η οικονομική κατάσταση, όλο το παιχνίδι στις αγορές γίνεται με βάση το αν αυξάνονται ή μειώνονται καθημερινά οι προοπτικές να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Κοίταζα την τιμή του πετρελαίου στα $107 το βάρελ πάλι. Δεν είναι καλά νέα αυτά, και δεν είναι καλά νέα όχι για τις αγορές, δεν είναι καλά για εμάς και για ό,τι έπεται τους επόμενους μήνες, ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει με έναν μαγικό ή λιγότερο μαγικό τρόπο αύριο. Φαίνεται ότι αυτή η ενεργειακή κρίση θα έχει και διάρκεια, αλλά θα έχει και χαρακτηριστικά έντασης τα οποία είχαμε πάρα πολλές δεκαετίες να δούμε.
1: Και διάρκεια και ένταση. Αυτό βεβαίως αναφέρεται και σε πολύ έγκυρα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα?
0: Εξαρτάται για ποιο τις αντοχές μιλάμε. Γιατί αν μιλάμε για τις αντοχές του Ιράν, για παράδειγμα, εκεί τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Το ζήτημα είναι ότι θεωρείται επιτυχία η επιβίωση. Αν μιλάμε για τις αντοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί έχουμε να κάνουμε με την μοναδική περίπτωση Τραμπ. Μπορεί να πιέζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί καθόλου χαρούμενοι δεν είναι οι Αμερικανοί βλέποντας την βενζίνη στα 4,5 και στα 5 δολάρια το γαλόνι, αλλά έχει πάντα την πεποίθηση, αν θες και την ψευδέστηση, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή και τουλάχιστον σε χρόνο, αρκετά πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, να αλλάξει τα δεδομένα. Η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ, γιατί είμαστε πιο ευάλωτοι και σε αυτόν τον πόλεμο, επειδή η Ευρώπη παραμένει σε τεράστιο βαθμό εξαρτώμενη από τις ενεργειακές εισαγωγές. Από τη μία πέρασε την κρίση της Ρωσίας, τώρα περνά τη δεύτερη κρίση. Δεν βλέπουμε να έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα
1: χωράκησης. Οι οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα μας είναι ελεγχόμενες?
0: Χρήστο, ελεγχόμενες, αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό. Όταν έχουμε τον πληθωρισμό αυτό το μήνα στο 5,4% και το μέσο όρο της Ευρωζώνης στο 3%, βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι και πάλι από εκείνες που πλήττονται περισσότερο. Νομίζω ότι από ό,τι θυμάμαι η ανατιμήση στον κλάδο της ενέργειας είναι πάνω από 30% και αυτές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ιδιαιτερότητες, να το πούμε έτσι, κόμψα της Ελλάδας που τις είχαμε ζήσει και στην περίπτωση του Ουκρανικού πολέμου. Είναι ελεγχόμενες στον βαθμό που όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα. Δεν ξέρω πώς αντέχει μια χώρα η οποία έχει περάσει όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας τα τελευταία χρόνια, σορευτικής πια ακρίβειας, και μια κοινωνία να προχωρήσει με τον πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα ή και ακόμα υψηλότερα τους επόμενους μήνες. Τώρα, ας μην γελιόμαστε, δεν μιλάμε πλέον μόνο για κρίση ακρίβειας, μιλάμε για μια κρίση κόστους διαβίωσης, κρίση βαθιά εισοδηματική, η οποία πλήττει βαριά τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, τα μεσαία στρώματα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι προφανές ότι αν διατηρηθεί τη Μακρόν θα έχει και πολιτικές συνέπειες και πολιτικές παρενέργειες.
1: Οι ανατιμήσεις που ανέφερες πριν στην ενέργεια δεν είναι ευκαιρία, λόγω των γεγονότων, ή και υποχρέωση, να μειωθεί αυτό το ΦΠΑ, το θηριώδες, ας το πω έτσι?
0: Εσύ σωστά το λες και όλοι εμείς το λέμε και το θέτουμε, γιατί είναι πραγματικά δραματική αναλογία φόρων και πραγματικού κόστους. Όταν δούμε, όταν αναλύσουμε τις τιμές της ενέργειας, όταν αυτό το θέτουμε στην κυβέρνηση, σε κυβερνητικά στελέχη, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι δύο. Η μία ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το αν μια τέτοια μείωση του ΦΠΑ ή ακόμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα περάσει στην κατανάλωση, και εδώ έχουμε μια ομολογία αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών. Και η άλλη, που αν θέλεις είναι και λίγο πιο κοινική, αλλά το λένε ευθέως επίσης κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος πολύ απλά ποντάρει σε αυτούς τους πληθωρισμένους φόρους στην ενέργεια για να φουσκώσουν, να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. Εν ολίγη μπορεί όλοι να χάνουμε από αυτόν τον πληθωρισμό, αλλά κερδίζουν τα κρατικά ταμεία.
1: Okay. Μίλησε μου τώρα, καθώς φτάνουμε στο τέλος, για την ναυτιμπορική. Ιστορική εφημερίδα, είναι και το site, είναι και η τηλεόρασή σας. Πώς πηγαίνει ο όμιλος?
0: Η τηλεόραση πρωτίστως και το site δευτερευόντως είναι τα νεότερα παιδιά του ομίλου. Είναι ναυτιμπορική, έχει κλείσει ως εφημερίδα ισχύως 101 χρόνια και πάει για 102. Είναι σε μια καλή περίοδο, θα έλεγα, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι εύκολες ούτε για το μέσα μαζικής ενημέρωσης συνολικά, καταφέρνει να έχει και καλές επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά κυρίως να έχει μια πολύ σαφή σφραγίδα αξιοπιστίας, εγκυρότητας, αντικειμενικότητας. Πιστεύουμε ότι αυτό το παλεύουμε.
1: Ακριβώς.
0: Καταφέρει και φαίνεται καθημερινά.
1: Εγώ την παίρνω την εφημερίδα και για έναν παραπάνω λόγο. Ότι είναι αγγιζίδικη πια, νομίζω.
0: Και είναι πρωταθλητές, έτσι.
1: Είναι πρωταθλητές.
0: Αυτή την εβδομάδα είχαμε και τα καλά νέα για την ΑΕΚ. Τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλ, που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Γεια χαρά και καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Ήταν η Νικόλ Λιβαδάρη, διευθύντρια ειδήσεων στην Ναυτιμπορική TV και αρθρογράφος στο Οικονομικό Φύλλο της Ενημέρωσης. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και ποδοσφαιρικά ακόμη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομόλογός του Ουάνγκ Γι. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 70 παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από την έναρξη των Ισραηλινών επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 25, όπως ανακοίνωσε σήμερα η UNICEF, διευκρινίζοντας ότι το 93% αυτών σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο ο καιρός με νεφός έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Μάλιστα. Με Ραχμάνινοφ η κλασική μας μινιατούρα στο δεύτερο, στην έναξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής, όπου θα καλησπερίσω τον Αντώνη Καρπετόπουλο, δημοσιογράφο, αθλητικογράφο, φίλο του έτερου Αντώνη, του Πανούτσου, και πιο πολύ φίλος του ποδοσφαίρου και του κινηματογράφου συνάμα. Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν απόψε και τις δύο ιδιότητες, ξεκινώντας από την μπάλα, όπου εμείς οι αεξίδες πανηγυρίζουμε από προχθές το 14ο πρωτάθλημα μας, τσιμπιέμε συνέχεια, και θα κάνουμε και μια προθέρμανση επίσης με το κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών που αρχίζει σήμερα, και ξέρω ότι ο Αντώνης είναι πολύ φίλος, είναι συνεφίλος. Αντώνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χριστά, αλλά εμένα μου πάνε ότι θέλεις να μιλήσουμε για την Eurovision και τώρα με...
0: Σε πιάσα. Ο Ακύλας είναι στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο.
1: Μέχρι αυτό ξέρεις, ε?
0: Ναι, ναι, μέχρι εκεί.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι και η Φιλανδία, λέει, δυνατή. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, βέβαια. Αλλά
0: τα παρακολουθείς αυτά, το παρακολουθείς το...
1: Κοίτα, το τελικό το παρακολουθώ.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Θέλω να σου πω, το παρακολουθώ. Είναι λίγο... Εγώ βρίσκω ότι είναι και λίγο ένα μοσαϊκό τάσεων στην Ευρώπη, mm-hmm. που είναι κάτι το οποίο, εντάξει, πολλές φορές παρεξηγείται, συζητιέται λάθος, ακούγονται διάφορες υπερβολές, αλλά είναι ένα μοσαϊκό τάσεων το οποίο απλώς δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με εμάς, εννοώ με εμάς που τα χρόνια μας έχει περάσανε, ας πούμε, λοιπόν, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, δεν κατάλαβα ότι δεν με έκλεισε γι' αυτό, οπότε μπορούμε να πούμε τα δικά μας.
0: Εγώ λοιπόν περιμένω για την ημέρα, ναι, που η Ελλάδα, uh-huh. και η Κύπρος δεν θα δώσουν και η μία στην άλλη τα δωδεκάρια.
1: Έχει συμβεί.
0: Συνέβη?
1: Έχει συμβεί, τελευταία έχει συμβεί. Ναι.
0: Ποιοι το κάνανε, οι Κύπροι ή εμείς?
1: Νομίζω ήταν... Ήταν αμοιβαίο.
0: Αμοιβαίο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ήταν αμοιβαίο. Κάτι δεν είχε πάει καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο ένας από τους δύο, ή μπορεί και οι δύο, δεν είχαν βάλει δωδεκάρια. Είχαν βάλει δεκάρια, βέβαια. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε, Δημήτρη μου, να κλείσουμε το θέμα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, εντάξει, το πρωτάθλημα, κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ ήταν σταθερότερη. Είχε πίστη. Και προφανώς κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα, δεν συζητάμε. Δηλαδή, δεν χάνει από τον Οκτώβριο, έκανε πάρα πολύ καλά play-off, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, για να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, Χριστό, χρειάζεται πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο σερί. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι το κατάλληλο σερί. Από τότε που υπάρχει αυτή η διαδικασία των play-off, δεν είναι μόνο το μεγάλο σερί, είναι και το κατάλληλο σερί. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε χάσει ένα πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια. Στο οποίο είχε το μεγάλο σερί, ώστε να είναι σταθερά ψηλά. Δεν είχε μπει πρώτη τότε στα play-off, είχε μπει ο ΠΑΟΚ με έναν πόντο διαφορά. Τον προσπέρασε η ΑΕΚ στη διαδικασία των play-off και το έχασε, γιατί δεν κατάφερε μέσα στη διαδικασία των play-off να κάνει αυτό το μικρό σερί. Δηλαδή να πάρει, ας πούμε, 4 παιχνίδια στη σειρά ή να κάνει 3 νίκες και μια ισοπαλία, όπως έκανε τώρα. Τις έκανε τότε ο ΠΑΟΚ και το πήρε το πρωτάθλημα στο νήμα. Mm-hmm. Τώρα η ΑΕΚ τα έκανε και τα δύο. Δηλαδή έχει το μεγάλο σερί που τρέχει. Είναι αίτητη από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα, mm-hmm. και έκανε και τις 3 νίκες και μια ισοπαλία στα 4 πρώτα παιχνίδια των play-off, που της έδωσαν αυτό το αβαντάζ σε σχέση με τον ανταγωνισμό του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, που δεν ήταν ο σκληρότερος και ο καλύτερος για τελείως διαφορετικούς λόγους. Αλλά το τι προβλήματα έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει και τους βαθμούς που έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδας, και τους πρωταγωνιστές που είναι απαραίτητοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει όλα όσα έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδος για να τα καταφέρει.
0: Ο πρόεδρος της.
1: Ναι, θα σου πω. Η ΑΕΚ έχει το συνήθιστο ότι δεν κερδίζει το πρωτάθλημα έχοντας την καλύτερη επίθεση, ούτε την καλύτερη άμυνα.
0: Αλλά
1: έχει μια πολύ καλή επίθεση, νομίζω δεύτερη είναι, και έχει και μια πολύ καλή άμυνα, επίσης δεύτερη είναι. Λοιπόν, ήταν, τώρα δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ούτε μια ομάδα η οποία σκόραρε πάρα πολύ, ούτε μια ομάδα που δεν δέχονταν γκολ με τίποτα στην διάρκεια της χρονιάς. Είχε όμως όλα τα υπόλοιπα. Τώρα όσο για τον πρόεδρο της. Ο Ηλιόπουλος μπορεί να τραγουδάει στα μπουζούκια, να παίρνει μικρόφωνα, να είναι λίγο, ας πούμε, της φιγούρας γενικότερα. Mm-hmm. Αλλά έφτιαξε μια εταιρεία καινούρια. Πέρα από τον προπονητή που ήρθε φέτος, τον Νίκολιτς, και αποδείχθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
0: Του σκάουτερ.
1: Είχε τον Ριμπάλτα, τον οποίο τον άκουσε. Mm-hmm. Αυτόν τον είχε από πέρσι. Άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στην λειτουργία της ΑΕΚ. Πήρε στελέχη όπως ο Λισάνδρου και ο Δέδες που έχουν περάσει mm-hmm. από θέσεις ευθύνης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άλλαξε την Ακαδημία φέροντας τον Γιώργο Γεωργιάδη. Άλλαξε με τον Τζουρούδη, που είναι ένας εξαιρετικός γιατρός, όλο το team το ιατρικό. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μικρή η συμμετοχή του. Ήταν σημαντική η συμμετοχή του, πέρα τώρα από το... από την αγάπη του για τα τραγούδια, τις δηλώσεις που καμιά φορά είναι εκρηκτικές και όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή έκανε και αυτό, θέλω να πω, το κομμάτι του όπως έπρεπε για να βγει η ΑΕΚ πρωταθλητρία.
0: Εγώ έχω να πω και ένα αποκλειστικό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ενοχλήσει τους φίλους μου τους ΑΕΚτζήδες, και εμένα με ενοχλήσει. Όταν ταξίδευα πριν από λίγες μέρες, είχα πάει σε ένα νησάκι για δύο μέρες και ταξίδευα με τα πλοία, αυτά που έχει ο Ηλιόπουλος. Και του λέω ενός υπαλλήλου εκεί πέρα, ο οποίος με βοήθησε να πάω κάπου κάτω να πάρω κάτι, και του λέω ο πρόεδρος πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος, του λέω, που πήραμε. Ναι, μου λέει, αλλά δεν είναι ΑΕΚτζής. Του λέω, και τι είναι? Είναι Ολυμπιακός, λέει. Τώρα αυτό...
1: Κοίταξε, υπάρχει αυτή η φημολογία λόγω του ότι τον καιρό που δεν ασχολούνταν πολύ με το ποδόσφαιρο, πήγαινε να βλέπει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όποτε έχω καταλάβει. Είναι και κουμπάρος, αν δεν κάνω λάθος, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά όλα, ξέρεις, στο τέλος της ημέρας έχουν πάρα πολύ μικρή σημασία. Δηλαδή, στην ιστορία της ΑΕΚ έχει λίγο πλάκα ότι και όταν ήρθε ο Νίκολιτς, υπήρχε μια μερίδα των οπαδών της που δεν τον ήθελαν, διότι ήταν οπαδός της Παρτιζάν. Είναι δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν. Την έχει. Έχει υπάρξει και προπονητής της, νομίζω, και παίχτης της, αλλά κυρίως προπονητής της. Και κατά συνέπεια και φίλος του ΠΑΟΚ. Mm. Δηλαδή είχαν βρει και κάποιες, ας πούμε, δηλώσεις του που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα, όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα και είχε κάνει βήματα μπροστά. Αλλά αυτά όλα, Χρήστο μου, στο ποδόσφαιρο δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο χώρο, χορεύεις. Το τι έχει συμβεί προηγουμένως δεν έχει καμία σημασία. Έτσι. Πάντα μετράει ο τελευταίος χορός. Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη, πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα μιλήσουμε και άλλη φορά. Που...
1: Για τις κάνες δεν σου λέω τίποτα. Θα σου πω πολύ γρήγορα και σε αφήνω ότι το καλό που έχουν φέτος είναι ότι έρχονται με ταινίες διάφοροι δημιουργοί. Ο Φαραντί, ας πούμε. Δηλαδή, κάποιοι που, εντάξει, σε γενικές γραμμές εμείς οι κινηματογραφόφιλοι τους περιμένουμε. Δεν έχει τις μεγάλες ταινίες, δεν κάνει πρεμιέρα η Οδύσσια του Νόλαν, δεν έχει αμερικάνικο στοιχείο μεγάλο, αλλά έχει πολύ σινεμά του δημιουργού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάθε φορά τρομάζει αυτό, αλλά αυτό σημαίνει τώρα.
0: Ο Δανίκας με μάλωσε, μου λέει, μη τυχόν και μιλήσεις για κινηματογράφο, κάνες και τα λοιπά, με οποιονδήποτε άλλο εκτός από μένα. Του λέω, με τον Καρπετόπουλο θα...
1: Δεν τρέχει τίποτα, είναι...
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, Χριστό μου.
0: Καλημέρα. Έχω μείνει εγώ στην πρωινή εκπομπή. Ήταν λοιπόν ο Καρπετόπουλος. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, δημοσιογράφος, αθλητικογράφος, και είναι και πολύ φίλος του κινηματογράφου. Και θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, why not, του ποδοσφαίρου, που είναι το δημοφιλέστερο άθλημα που

0: Υπάρχει και θα συνομιλήσουμε τώρα, εάν προηγουμένως ο Αντώνης ήταν ο αθλητικογράφος και λάτρης του κινηματογράφου, τώρα έχουμε έναν δημοσιογράφο, πολύ φίλο και ΑΕΚΤΖΙ, και θα μας μιλήσει εδώ στην εκπομπή. Είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος, θα τον γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ, στην εφημερίδα ήμασταν μαζί, στην Ελευθεροτυπία, και ασχολιόταν, ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκε σοβαρά με τα ραδιόφωνα. Δημήτρη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα και χαρούμενοι είμαστε όλοι από ό,τι ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Λόγω ποδοσφαίρου. Είμαστε χαρούμενοι λόγω ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είμαστε όλοι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, εμείς, εγώ και εσύ δηλαδή, και ζούμε το ένα διήμερο λίγο περίεργο.
0: Εγώ έχω και εις διπλούν, γιατί εμένα η πρώτη μου ομάδα πριν έρθω στην Ελλάδα ήταν η Arsenal. Οπότε έχουμε.
1: Ήταν Κυριακή Ζόρικη.
0: Ζόρικη, ναι. Μάλιστα. Δημήτρη μου, καταρχάς η ΑΕΚ, εσύ παρακολουθούσες τους αγώνες αυτούς όλους. Άξιζε το, κινδύνευσε κάποια στιγμή? Τι είναι εκείνο που εσύ διαστάθηκες ότι ήταν αυτό που της έδωσε το πρωτάθλημα?
1: Επειδή πήγαινα στο γήπεδο κάθε Κυριακή, σε κάθε αγώνα της ΑΕΚ, και κάπου λίγο ζορίστηκα κάπως, γιατί κάπου κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ξυπνάω λέω τώρα μια Κυριακή πρωί και να σκέφτομαι τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, κάπου κρατάει και λίγο.
0: Αυτό κρατάει το
1: στρατικό. Εντάξει, δηλαδή, και είπα να το κόψω κάπως όσο γίνεται. Εντάξει, είχε μια πολύ σοβαρή ομάδα η ΑΕΚ, είχε μια πολύ δυνατή έδρα, είχε ένα πολύ καλό team προπονητών και παιχτών, και το πήρε δίκαιο. Αυτό, δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλές ομάδες. Το πήρε όμως, εντάξει, και είμαστε χαρούμενοι και προχωράμε.
0: Μαγική.
1: Όχι, δεν είναι για πολύ για τίποτα παραπάνω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το βλέπουμε τον γκολ ξανά και ξανά. Τον το πώς έδωσε το πρωτάθλημα. Έως εκεί. Ελπίζω κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή.
0: Εκείνη η κεφαλίτσα που του έδωσε. Δεν ξέρω
1: ποιος. Ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Εκείνη η κεφαλιά, η μικρή, ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω.
1: Κοίτα, Χρήστο, όπως σε οποιοδήποτε θέμα, ό,τι πληρώνει, παίρνει. Όταν η ΑΕΚ πήρε τον Λούκα Γιώβιτς, που είναι ένα παίκτη μεγάλη κλάση, θα σου κάνει τη φάση παραπάνω που θα την θαυμάσει. Όταν βλέπαμε προχθές, βλέπαμε την Bayern με την Paris Saint-Germain, έπρεπε σε ένα άθλημα και λες, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι άλλο από αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή διαφορετικά αθλήματα το ένα με το άλλο.
0: Βέβαια.
1: Το κάνω να φαίνεται πάρα πολύ απλό.
0: Δημήτρη, ποιο είναι εκείνο. Τώρα θα με κοροϊδεύει και ο γιο μου, λέει, είσαι άσχετο μπαμπά. Αλλά ένα παίχτη μα, θηρίο, με μαλλιά ξανθός, ολόξανθος, ο οποίος είναι συνήθως στον πάγκο τις περισσότερες φορές. Αυτός είναι και πανηγυρίζει περισσότερο από οποιοδήποτε.
1: Είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Είναι τιμητικά στην ΑΕΚ. Τιμητικά εννοώ, όχι από άψη.
0: Είναι
1: μια πάρα πολύ ακριβή πρώτη αλλαγή, άμα χρειαστεί σου στόπερ, λόγω ηλικία. Αλλά έχει μεγάλη ιστορία και έχει δεθεί πάρα πολύ με την ΑΕΚ αυτός ο παίχτης.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται, και όταν τελειώσει την καριέρα του, μπορεί να συνεχίσει σε κάποιο άλλο πόστο. Οπότε γίνει πιο εξίστη από εμάς. Και το δείχνει σε όλα τα μάτς. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση, Χρήστο, μια και μιλάει για ποδόσφαιρο τόσο πολύ. Μου κάνει εντύπωση στην ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα, και φάνηκε και χθες, το πώς πανηγυρίζουν τα μάτια οι αναπληρωματικοί.
0: Εχθές
1: που δεν παίζουν καθόλου.
0: Πράγματι, ναι.
1: Δηλαδή πόσο δεμένο είναι αυτό το team.
0: Ναι, και η Φιλαδέλφια έχει γίνει και μεγάλη έδρα. Το γήπεδο δηλαδή είναι πλέον.
1: Το γήπεδο είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, και αυτό που έγραφα και σήμερα στην εφημερίδα είναι ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες φιλάθλων. Υπάρχουν και σε όλες τις ομάδες, έτσι, και στην ΑΕΚ. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι είναι ΑΕΚ, αλλά δεν ασχολούνται. Έτσι, και είναι λίγο πιο. Δεν θα μάθουν το σκορ, κλπ. Είναι αυτοί. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που βλέπουν την ΑΕΚ από την τηλεόραση, είτε γιατί είναι στην επαρχία, είτε γιατί δεν πάνε γήπεδο, οι οποίοι είναι οι χειρότεροι κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι αυτοί που το παίζουν προπονητές. Δηλαδή μπορεί να κάτσεις σε μια καφετέρια και να ξαφνικά να ακούς τον άλλο να σου λέει βγάλε αυτόν και βάλε τον άλλον, έτσι, να το φωνάζεις στην τηλεόραση, έτσι, να λέει. Και είναι και οι τρίτοι αυτοί που πάνε στο γήπεδο, αυτοί οι 33.000, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την ομάδα, διαφορετική, που έχουν τις συνήθειές τους, ξέρουν τι

0: από ό,τι θα βγουν οι παίχτες. Αποναπτύσσουν μια πολύ ξεχωριστή σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Με την ομάδα. Είναι δύο κατηγορίες διαφορετικές, δηλαδή.
1: Να μην αδικήσω και το δεύτερο μέρος που θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε, που είναι η ειδικότητά σου στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, παρακολουθείς ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μερικοί σε θεωρούν φόβο και τρόμο, αλλά καλό είναι και αυτό. Θα ήθελα να μου έλεγες τη γνώμη σου για το ραδιόφωνο που έχουμε στην Ελλάδα γενικά. Έχω 2-3 πράγματα που με ενοχλούν. Θα πω το πρώτο, ότι δεν γίνεται δημοσιογράφος που κάνει εκπομπές να προωθεί διαφημιστικά προϊόντα. Αυτό σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει.
0: Αλλά... Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Οι λεγόμενες αναφορές είναι αυτό που λένε, ειδικά στα ειδικά ραδιόφωνα, που λένε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και ακούσαν τον δημοσιογράφο που πριν σου έλεγε, που έκανε την εκπομπή με τις ειδήσεις, να σου λέει ξαφνικά ένα διαφημιστικό. Δεν ξέρω και κατά πόσο είναι και τώρα όσο ακροατές, έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο μας αρέσει αυτό, πόσο πιάνει, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι άσχημο και για εμάς τους δημοσιογράφους και ίσως και για τους διαφημιζόμενους, νομίζω. Δεν ξέρω, εντάξει. Ακούγεται, δεν είναι ραδιόφωνο αυτό, ας πούμε. Όπως δεν είναι ραδιόφωνο. Ή μάλλον πες μου τι θα μου πεις και σου πω.
1: Επίσης, την λίγη εμπειρία που έχω τώρα, νομίζω 3-4 χρόνια από τότε που ξαναμπήκα στο ραδιόφωνο και χάρηκα πάρα πολύ ότι είναι, μου αρέσει, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλές αντιγραφές, ότι λέγονται τα ίδια πράγματα. Οι προσκεκλημένοι είναι σχεδόν ίδιοι κάθε φορά. Δυσκολεύεσαι, εντάξει, δεν θα μιλήσω για το τρίτο πρόγραμμα ή άλλα που έχουν μια ταυτότητα διαφορετική, αλλά τα ενημερωτικά μου φαίνονται ίδια, μου ακούγονται ίδια.
0: Ναι, είναι, κοίτα, τώρα χωρίς να το λέμε, η ΕΡΤ διαφέρει. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Η ΕΡΤ είναι κανονικό ραδιόφωνο και στα μουσικά της, mm-hmm. και αν και έχω ενστάσει στο ειδησιογραφικό της, όχι τόσο, mm-hmm. είναι, γιατί μου φαίνεται αρκετά, το θέλω λίγο πιο νευρικό, mm-hmm. ας πούμε, πέραν της πολιτικής γραμμής που πάντα είναι κυβερνητική, mm-hmm. άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, το ξέρουμε αυτό, mm-hmm. Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ παραμένουν ακόμα ραδιόφωνα κανονικά. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. αν πεθάνει ένας καλλιτέχνης Σάββατο απόγευμα, mm-hmm. ας πούμε, η ΕΡΤ θα κάνει με τη μία αφιέρωμα, όπως έκανε και πρόσφατα. Mm-hmm. Δηλαδή στη Μαρινέλα, ας πούμε, πέθανε το απόγευμα στις 6 ώρα. Mm-hmm. Αν πεθάνει στα ιδιωτικά ραδιόφωνα, αν πεθάνει ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, στις 5 το απόγευμα, τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, τα μουσικά, mm-hmm. θα τον θάψουν τη Δευτέρα. Mm-hmm. Τότε θα γίνει η είδηση. Γιατί mm-hmm. μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή θα παίζει ένας υπολογιστής. Και μιλάμε στη μεγάλη πλειοψηφία των ραδιοφώνων. Δηλαδή, θα ακούσει, θα πεθάνει, ας πούμε, ένας μεγάλος, σπουδαίο, ένας που είχε πεθάνει, ο Λου Ριντ, ας πούμε, mm-hmm. είχε την ατυχία να πεθάνει Σάββατο και τριημέρου. Ήταν καθαρή Δευτέρα, νομίζω, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Άρα, τα μουσικά ραδιοφώνα στην Ελλάδα, τον Λου Ριντ, τον ανέφεραν την Τρίτη το πρωί.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Αυτό και... τώρα στην Αγγλία, άμα το πεις, θα σε πάρουν με τις πέτρες.
1: Και η ΕΡΤ ευτυχώς στα ραδιόφωνα της, στα μουσικά, δεν έχει αυτό την άθλια την playlist.
0: Δηλαδή, ας πούμε, τα ραδιόφωνα που ανταγωνίζονται το δεύτερο, ναι. που είναι καλά ραδιόφωνα, δεν τα κατηγορώ, ναι. θα παίξουν πολύ λίγα τραγούδια. Θα παίξουν 8 φορές την ημέρα ένα κομμάτι της Μποφίλιο. Mm-hmm. Θα παίξουν, δηλαδή θα παίξουν, μπορεί να παίξουν όλη τη βδομάδα, να παίξουν γύρω στα κάποια ραδιόφωνα που να παίξουν 350 τραγούδια. Δηλαδή παίζουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια mm-hmm. συνεχώς. Mm-hmm. Ευτυχώς το δεύτερο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα μουσικά της ΕΡΤ ακόμα κρατάνε.
1: Ευτυχώς και για τον Πετρίδη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, και για τον Γιάννη. Είναι κανονικά ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Θα ακούσεις πράγματα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη μου, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά και η ΑΕΚ να μας δίνει τέτοιες χαρές. Εξοκύλαμε λιγάκι σήμερα, δεν πειράζει, τα είπαμε και με τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο, είπαμε και τα εκτζίδικά μας. Θα πάμε τώρα και θα κλείσουμε με τη σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικό, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, η οποία θα μας μιλήσει για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται.
2: Σε κάποια φάση της ζωής μου, πρέπει να ήμουν γύρω στα 12, είχα αποφασίσει πως όταν μεγαλώσω θα ακολουθούσα ένα κλάδο που θα εξιχνίαζε σύνθετα προβλήματα, όχι απαραίτητα εγκλήματα,

0: που απασχολούσαν πάντως την κοινωνία. Επηρεασμένοι ίσως από τη σειρά «Οι Εκδικητές» που έπαιζε τότε στην κυπριακή τηλεόραση, πίστευα πως αυτοί οι άνθρωποι επιτελούσαν ένα πολύ σημαντικό έργο, βασισμένο κυρίως στην παρατήρηση και στη σύνδεση φαινομενικά άσχετων γεγονότων. Αργότερα έμαθα πως λέγονταν detective και πως δυστυχώς για τα παιδικά μου σχέδια δεν υπήρχε κάποια πανεπιστημιακή σχολή για κάτι τέτοιο. Μέχρι τότε όμως είχε ήδη μείνει μέσα μου κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η χαρά να παρατηρώ τα ίχνη και να προσπαθώ να τα ερμηνεύω. Ίχνη που αφήνουν πίσω τους οι πράξεις, οι κινήσεις, οι παλιές παρουσίες. Η αίσθηση ότι τα γεγονότα δεν χάνονται εντελώς μέσα στο χρόνο, ότι αφήνουν μικρές προειδοποιήσεις για όποιον θελήσει να τις παρατηρήσει προσεκτικά. Ίσως γι' αυτό οδηγήθηκα αργότερα στη στατιστική, με την αίσθηση πως η πρόοδος, προσωπική ή συλλογική, δεν έρχεται συνήθως από το πουθενά. Έρχεται όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να κοιτάξουν λίγο πιο σοβαρά όσα έχουν ήδη συμβεί, να εντοπίσουν τα λάθη που επαναλαμβάνονται, τα μοτίβα που επιστρέφουν, τις συνέπειες που εμφανίζονται ξανά και ξανά μπροστά τους. Σαν να προσπαθεί το ίδιο το παρελθόν να μας μιλήσει, έστω και χαμηλόφωνα. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη αριθμούς. Ποσοστά, έρευνες, στατιστικές, μετρήσεις για την υγεία, τη μοναξιά, τη βία, την ψυχική κόπωση, την εμπιστοσύνη, τη φτώχεια. Σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας καταγράφεται πλέον κάπου. Κι όμως οι αριθμοί αυτοί συχνά καταλήγουν να υπάρχουν γύρω μας σαν ακόμα ένα κομμάτι του καθημερινού θορύβου. Μοιάζει να περνάμε δίπλα από τα δεδομένα χωρίς πραγματικά να τα βλέπουμε. Το παράδοξο της εποχής μας δεν είναι η έλλειψη πληροφορίας, αλλά σχεδόν η υπερβολή της. Γνωρίζουμε περισσότερα από ποτέ για τον τρόπο που ζούμε και για όσα μας βλάπτουν. Ξέρουμε πόσο αυξάνεται η μοναξιά, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την αδιάκοπη έκθεση στις οθόνες, πόσο εύκολα η ανασφάλεια μετατρέπεται σε θυμό και ο θυμός σε δημόσιο λόγο. Κι όμως πολλές φορές μοιάζουμε να συνηθίζουμε ακόμα και τα πιο ανησυχητικά στοιχεία, ακριβώς επειδή τα βλέπουμε καθημερινά. Σκεφτόμαι σήμερα την Florence Nightingale με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νοσηλευτών που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της. Οι περισσότεροι την θυμούνται ως τη γυναίκα με τη λάμπα να περπατά μέσα στη νύχτα ανάμεσα σε τραυματισμένους στρατιώτες. Όμως η Nightingale υπήρξε και κάτι ακόμα. Ένας άνθρωπος που κοίταξε προσεκτικά όσα οι άλλοι είχαν ήδη μπροστά τους και αρνήθηκε να τα θεωρήσει φυσιολογικά. Στον κρημαϊκό πόλεμο άρχισε να καταγράφει συστηματικά συνθήκες, αριθμούς και αιτίες θανάτου στα στρατιωτικά νοσοκομεία και διαπίστωσε κάτι που για την εποχή ήταν σχεδόν σοκαριστικό. Περισσότεροι στρατιώτες πέθαιναν τελικά από λοιμώξεις, μολυσμένο νερό, ακαθαρσίες και κακές συνθήκες υγιεινής παρά από τα ίδια τα τραύματα του πολέμου. Δεν έμεινε όμως μόνο στην παρατήρηση. Επέμεινε, πίεσε, παρουσίασε δεδομένα, ακόμα και γραφήματα, ώστε να πείσει πολιτικούς και στρατιωτικούς ότι η κατάσταση μπορούσε να αλλάξει. Και όταν οι συνθήκες υγιεινής βελτιώθηκαν, τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν θεαματικά. Η ιστορία της παραμένει ακόμα σύγχρονη, γιατί καμιά φορά το πιο επικίνδυνο δεν είναι αυτό που αγνοούμε, είναι αυτό που βλέπουμε τόσο συχνά ώστε πάβουμε σιγά σιγά να αντιδρούμε. Προσωπικά έχω καταλήξει στο εξής: η πρόοδος αρχίζει πάντα από εκείνους που επιμένουν να ενοχλούνται.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή μίλησε για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται, και τελειώνουμε με ένα κομμάτι, ένα τραγούδι εμβληματικό των Simon και Garfunkel, αλλά το ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο ο David Bowie. Καλό σας βράδυ. Είναι το America.

Κάνω εγώ τη διόρθωση, αλλά είναι και ωραίο τραγούδι. Με συγχωρείτε, αύριο θα ακούσουμε τον David Bowie στο America. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι επίσης, το Knock Knock on Heaven's Door. Είναι από τους Afro Fiesta με τους Twanguero και Tawe. Είναι από την Αφρική και αυτά τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Γεια και χαρά σας.

0: τελέ. Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του, Ουάνγ Γι, συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σύμφωνα με πληροφορίες.

0: Προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, επενδύοντας την ενεργειακή ασφάλεια, την άμυνα και την τεχνολογία, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Avenire. Αναφερόμενος στα ευάλωτα νοικοκυριά, ο Γιάννης Τουρνάρας υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να στηριχθούν, αποφεύγοντας όμως μέτρα οριζόντια ή παρατεταμένης διάρκειας που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση 81 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η υπατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, δήλωσε σήμερα ότι υπήρξαν κράτη-μέλη που ανέφεραν πως θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση Ασπίδες. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, είπε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καιρός.
0: Έθριο καιρό με λίγη συννεφιά προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δυτική άνεμη μείως 6 μποφόρ. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σήμερα Τρίτη στο Air News Radio 105,8. Τρίτη 12 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 8. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη ώρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού.

θέλω να σας πω ότι Τρίτη, τι ωραία μέρα, ο καιρός είναι καλός, αλλά δεν μπορεί να είναι μια ωραία μέρα. Συμβαίνει πάρα πολλά στον κόσμο, το ξέρω, αλλά αυτή η είδηση με τα δύο κορίτσια, ξέρετε τι λέω, τις εφηβές που πήραν μια μοιραία απόφαση από κοινού, αυτό δεν μπορώ. Νομίζω κανένας από εμάς δεν μπορεί να το προσπεράσει, δεν μπορεί και να σταθεί. Κάπως μας ξεπερνάει όλο αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως σίγουρα δεν είναι μια κανονική μέρα.

ξέρω ότι έχετε δει, έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει τις λεπτομέρειες και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μπούμε εμείς. Είναι και αργά, ξέρετε πώς να αντέξουμε, έχουμε δεχτεί τόσες πληροφορίες, τόση τοξικότητα και αρνητισμό από το πρωί, 9 και 10 ας πούμε, ότι μέχρι τις 10 θα μου πείτε δεν λέμε δύσκολα νέα, δεν πιάνουμε επικαιρότητα, δεν πιάνουμε και διεθνή επικαιρότητα που έχει τις δικές προκλήσεις να το κάνουμε, αλλά κάπως αυτό σαν να μην μπορώ να σταθώ σε αυτή την είδηση και ελπίζω να με συγχωρήσετε.

πούμε για το παιδί από το τηλεοπτικό reality, από το Survivor, ότι ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου μετά τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Ο Σταύρος Φλόρας, να είναι καλά το παιδάκι που μεταφέρεται και σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Είναι εκτός κινδύνου μετά τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Ο Σταύρος Φλόρας, να είναι καλά το παιδάκι που μεταφέρεται και σε ένα εξειδικευμένο κέντρο.

έχουμε σήμερα. Σήμερα ξεκινάει η Eurovision, ενώ έχουμε έτσι, είναι πολύ σημαντική βραδιά. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα, ο οποίος έχει κερδίσει και τη Βιέννη. Εκτός από τη δική μας καρδιά.

παρότι χαιρόμαστε για τον καιρό, φαίνεται ότι από την Πέμπτη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους μετεωρολόγους, θα υποχωρήσει ο υδράργυρος, ο οποίος είναι λίγο πιο ψηλά για την εποχή. Αλλά η έντονη ηλιοφάνεια θα δώσει τη θέση της σε άλλη κατάσταση, θα υπάρξει μια μεταβολή. Κατεβαίνουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τη χώρα μας και θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας, θα έχουμε επιστροφή αυτής της αστάθειας που είχαμε συνηθίσει κάπου κατά τόπους, έτσι βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, αλλά ούτε αυτό θα κρατήσει. Και έτσι και έτσι το ξέρουμε τώρα Μάιο, εντάξει, παίρνουμε όλα τα χώζια για το καλοκαίρι, δεν υπάρχει θέμα.

0: έρθει ο αγαπημένος ο Δημήτρης Φαναριώτης να μας πει γιατί ο Στάρμερ παλεύει να παραμείνει πρωθυπουργός της Βρετανίας, και ξέρουμε πια ότι η Βρετανή πρωθυπουργή αρχίζει να εδραιώνεται. Δεν, πώς θα το πω, δεν... Κάπως υπάρχει μια κινητικότητα. Πώς έχουν αλλάξει, Δημήτρη, σε πόσα χρόνια, ποιος είναι ο αριθμός, τώρα μου διαφεύγει.
1: Ποιο πράγμα?
0: Των Βρετανών πρωθυπουργών. Αλλάζει ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια εδώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Γιατί ο Στάρμερ είχε, οι εργατικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους. Όταν γίνανε εκλογές, μαζί τις είχαμε κάνει, νομίζω, είχαμε κάνει
0: εκπομπή. Ναι, ναι, μπράβο.
1: 410 έδρες έχουν εργατικοί σε ένα κοινοβούλιο που είχε 650. 81 βουλευτές ζητούν την παραίτηση του Στάρμερ.
0: Τι ή έστω
1: ένα
0: λοιπόν
1: χρονοδιάγραμμα. Θεωρούν ότι έχει, παρουσιάζει έλλειψη ηγεσίας και έλλειψη αξιών. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον μπορεί να το υποστηρίξει κανείς αυτό. Απ' την άλλη, έχουμε 100 βουλευτές των εργατικών οι οποίοι στηρίζουν το Στάρμερ, αλλά έχουμε και 4 συνολικά παραιτήσεις υπουργών σήμερα. Συνεπώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν φαίνεται προς το παρόν ο Στάρμερ να χάνει την πρωθυπουργία. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση του ασκείται τεράστια πολιτική πίεση.
0: Τι είναι αυτό που του καταλογίζουν πιο συγκεκριμένα, τι τον κατηγορούν?
1: Τον κατηγορούν ότι δεν έχει δείξει την ηγεσία που πρέπει σε ζητήματα τα οποία αφορούν σε αξίες της μεγάλης Βρετανίας, χωρίς να γίνονται πιο αναλυτικοί, βέβαια. Δεν είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως και πιθανοί διεκδικητές σε περίπτωση που παραιτηθεί, όπως ο Υπουργός Υγείας ο Wes Streeting, και γενικώς η αμφισβήτησή του αυξάνεται διαρκώς, χωρίς πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, θα έλεγα, αν θέλει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε, γιατί είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θα μας τρελάνει εμάς τους διεθνατζίδες, είναι ο Τραμπ. Έκανε δηλώσεις πολλές τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε τώρα. Στη μία δήλωση λέει ότι θα συζητήσουμε πολλά πράγματα με τον πρόεδρο Σι, το εμβληματικό ταξίδι Τραμπ 14 και 15.

0: 15
1: Πέμπτη
0: Μαΐου.
1: Πέμπτη είναι, Πέμπτη.
0: Ακριβώς, Πέμπτη Παρασκευή. Αλλά δεν λέω ότι ένα από αυτά θα είναι το Ιράν. Και σε μία δήλωση που κάνει λίγο αργότερα, λέει ότι θα έχουμε μακρές συνομιλίες με το ΣΥ για το Ιράν. Αλλά λέει δεν θέλουμε τη βοήθεια της Κίνας. Τότε γιατί πάει στην Κίνα?
1: Να.
0: Πάει να εξομαλύνει το θέμα των δασμών που ήδη έχει ψιλοεξομαλυνθεί. Και απ' την άλλη είναι προφανές ότι η Κίνα μπορεί να προσφέρει μια πολύ σημαντική βοήθεια στο διπλωματικό πεδίο με το Ιράν, δεδομένου ότι διαθέτει και πάρα πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Είπε ότι δεν θα είναι μαζί του η Μελάνια, θα πάει μόνος του χωρίς την γυναίκα του. Είπε ότι ο ΣΥ θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το τέλος του χρόνου. Ενώ για το Ιράν, μαστίγιο και καρότο, είπε ή ότι θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι είναι σωστό, αλλιώς εμείς θα τελειώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή θα τους βομβαρδίσουμε ανηλαίως. Εξέφρασε δε και αισιοδοξία ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που μένεται πάνω από 4 χρόνια νεφέλη, θα τελειώσει λίαν συντόμως. Πραγματικά δυσκολεύομαι πολύ να ακολουθήσω την σκέψη του Τραμπ, η οποία...
1: Εσύ και πολλοί άλλοι.
0: Και πολλοί άλλοι, να προσθέσουμε.
1: Δεν είσαι μόνος σου, το λέω για να σε παρηγορήσω.
0: Ναι, σε ευχαριστώ για αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ταξίδι, να δούμε τι θα βγει από εκεί, γιατί αν όντως η Κίνα... με κάποιο αντάλλαγμα βέβαια στο ζήτημα της Ταϊβάν, στην οποία έχουν πάψει να στέλνουν όπλα οι Αμερικάνοι τους τελευταίους μήνες. Είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Αν λοιπόν λάβει ανταλλάγματα η Κίνα για το ζήτημα της Ταϊβάν, ενδεχομένως να βάλει το χεράκι της, το διπλωματικό της χεράκι εννοώ, και να μπορέσει να επιλύσει αυτόν τον πολύ δύσκολο πόλεμο, ο οποίος μας ταλαιπωρεί όλους και στην οικονομία και στα καύσιμα και σε όλα.
1: Είχες κάτι για τη Eurovision? Ακριβώς. Γιατί τώρα βλέπω Earth News, Ακύλα Φέρτο, έτοιμος για την πρόκριση, το μεγάλο τελικό της Eurovision.
0: Έτοιμος για την πρόκριση, όντως.
1: Ούτε αγωνία δεν έχουμε. Απλά περιέργεια για να τον δούμε και να τον έτσι καμαρώσουμε.
0: Η Liberation λέει πάντως ότι είναι μέσα στα φαβορί, μέσα στην πεντάδα των φαβορί. Τώρα αν θα καταφέρει να πάρει το τρόπαιο δεν το ξέρουμε. Αλλά να πούμε ότι αυτός ο διαγωνισμός της Eurovision αρχίζει στη σκιά διαδηλώσεων. Γιατί υπάρχει ζητούν αυτοί που οργανώνουν εν πάση περιπτώσει τις διαμαρτυρίες λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό, διοργανώνουν διαμαρτυρίες στη Βιέννη. Σήμερα να πούμε ότι την Λαυλαία του πρώτου ημιτελικού θα ανοίξει η γνωστή εξαιρετική τραγουδίστρια μας η Βίκη Λέανδρος. Αλλά εδώ υπάρχει το θέμα, δηλαδή οι κατηγορίες της ομάδας που λέγεται Song Protest αντί για Song Contest, λένε ότι αν αποκλείεται το Ισραήλ θα αποτελούσε ένα συμβολικό μήνυμα ότι το Ισραήλ είναι ένα κράτος απαρτχάιτ και τρομοκρατίας, με τις ενέργειές του στη Γάζα βρίσκεται εκτός κοινότητας των ειρηνικών εθνών, δήλωσε ο επικεφαλής των διαδηλωτών, είναι ο Βρετανός σκηνοθέτης Χάιμ Μπρεσίθ, ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων εφέλη ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει μια πόλη στο μέγεθος της Βιέννης και διέπραξε γενοκτονία, ενώ στη Γάζα δεν υπάρχουν πλέον ούτε νερό, ούτε σχολεία, ούτε νοσοκομεία. Βέβαια, σε αυτές τις επικρίσεις η Γερμανία είπε ότι θεωρεί σκάνδαλο να μην συμμετέχει το Ισραήλ. Και να πούμε ότι στο φετινό διαγωνισμό δεν συμμετέχουν 5 χώρες επικρίνοντας τις ενέργειες του Ισραήλ: Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία. Στην Ολλανδία μάλιστα σε δημοσκόπηση περίπου οι μισοί ερωτηθέντες διαφωνούν με την απόφαση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού του NPO να αποσυρθεί από το διαγωνισμό ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Τα πάντα έχουν και πολιτικές προεκτάσεις,
1: πάντα,
0: όπως είναι γνωστό.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Φαναριώτη, γεια σου, γεια σου.

Θέλω να σας πω για μια νέα μελέτη η οποία υποστηρίζει ότι αν γεννήθηκε κανείς πρώτος ή δεύτερος, δηλαδή αν είσαι το πρώτο ή το δεύτερο παιδί, η θέση σου στην οικογένεια συνδέεται με διάφορες ιατρικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα συνδέεται με περισσότερες από 150 διαφορετικές ιατρικές καταστάσεις. Γενικά οι επιστήμονες προσπάθησαν να αποδείξουν ότι η θέση ενός παιδιού μέσα στην οικογένεια επηρεάζει την προσωπικότητα, την νοημοσύνη, τη συμπεριφορά του. Οκ.

Τώρα αυτή η νέα μελέτη, η οποία είναι τεράστιας κλίμακας, έρχεται να μεταφέρει τη συζήτηση και φεύγουμε από, από την ψυχολογία και πάμε στην υγεία, υποστηρίζοντας ότι αν γεννήθηκε κανείς πρώτος ή δεύτερος, ίσως συνδέεται με ιατρικές καταστάσεις. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε αυτή η νέα μελέτη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Βασίστηκε σε δεδομένα άνω των 10 εκατομμυρίων αδελφών. Γι' αυτό σας λέω, σε τεράστια κλίμακα πραγματοποιήθηκε και θεωρείται μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και σας είπα για εκατοντάδες ιατρικές καταστάσεις, νοσήματα κτλ. Θα μου πείτε ποια είναι κάποια από αυτά. Αυτισμός, τα πρωτότοκα παιδιά. Εμφανίζουν συχνότερα καταστάσεις όπως αυτισμός, σύνδρομο του Ρετ, αγχώδεις διαταραχές, αλλεργίες, ακμή. Ενώ τα μικρότερα αδελφιά παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες για ημικρανίες, κατάχρηση ουσιών, γαστρίτιδα και έρπη ζωστήρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τι λέτε, ε?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές κατηγορίες και σωρία πλημελιματικών αδικημάτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομολογός του Άνγ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 δις ευρώ από την ΑΔΕΣ, 600.000 αγρότες. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος ο καιρός έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μια ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.

αύριο την απεργία της ΔΔΔ, έτσι, να το πούμε, να σας το θυμίσω. Αλλά κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν επηρεάζονται από την πανελλαδική απεργία. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξάρτητος σχέσης εργασίας. Άρα, αύριο οι δημόσιοι υπηρεσίες παραμένουν κλειστές.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θέμη Παραστατίδη, ο οποίος είναι χοροδιδάσκαλος. Τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Είστε καλά, πολύ ωραία. Δώσα θέλω να μου πείτε για αυτό που ετοιμάστε στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, σχολές φορού και ελληνική εταιρεία Αλσχάιμερ και πολιτιστικά σωματεία και όλοι όσοι θα έρθουν και την ημέρα, να σπάσουμε το παγκόσμιο ρεκόρ στο Ζεμπέκικο, στο ρεκόρ Guinness, το οποίο ήδη υπάρχει ένα ρεκόρ, το οποίο το έχει αυτή τη στιγμή η Κύπρος με 750 περίπου άτομα. Και ο στόχος μας είναι να το σπάσουμε, να κάνουμε την προσπάθειά μας και να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να φέρουμε και όλο τον κόσμο, όλους μαζί, μικρούς και μεγάλους, να χορέψουν σε μια μοναδική εμπειρία στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Λοιπόν, πότε θα γίνει, πόσους περιμένετε, ποιο είναι το προηγούμενο ρεκόρ, δεν ξέρω, έχω πολλές απορίες.
1: 14 Ιουνίου. Πλατεία Αριστοτέλους, ώρα 12.
0: Okay.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ είναι 750 άτομα.
0: Ναι.
1: Και το έχει η Κύπρος αυτή τη στιγμή. Επομένως, ναι. Λοιπόν, η Κύπρος, η οποία χορεύει πάρα πολύ ζεμπέκικο. Και ο στόχος μας είναι να το σπάσουμε. Να προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά ελπίζουμε.
0: Άρα είναι και ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανοιχτό. Έρχεται όποιος θέλει να συμμετέχει, να χορέψει.
1: Ναι, πρέπει αυτοί που θα χορέψουν θα πρέπει να ξέρουν μια ειδική χορογραφία συγκεκριμένη που διδάσκεται αυτή τη στιγμή σε σχολές χορού, σχεδόν σε όλες τις σχολές χορού, πολιτιστικά σωματεία και στην ελληνική εταιρεία Αλσχάιμερ. Είναι μια χορογραφία η οποία πρέπει να έχει μίνιμουμ 5 λεπτά διάρκεια.
0: Ναι.
1: Ισχύει ρεκόρ και θα πρέπει 5 χορογραφία.
0: Ναι. Δυστυχώς κάπως τον χάσαμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Νομίζω όχι.

0: Άρα, πλατεία Αριστοτέλους, ευελπιστούν να σπάσουν, να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, εμείς σας χάσαμε για λίγο, κύριε Παραστατήδη.
1: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω που, μέχρι που με ακούσατε.
0: Πείτε, τα πάρτε το.
1: Αυτό
0: είναι,
1: αυτό
0: λέτε, μια ειδική χορογραφία.
1: Ναι, είναι μια χορογραφία η οποία έχει βγει για να μπορεί να την χορέψουν από 8-9 χρονών παιδάκια μέχρι 90 χρονών άνθρωποι. Είναι εύκολη χορογραφία και ο στόχος είναι να χορέψουμε για 5 λεπτά όλοι μαζί στην πλατεία Αριστοτέλους την ίδια χορογραφία για να μπορέσουμε να σπάσουμε το ρεκόρ.
0: Ωραία, πείτε μας μια τελευταία φορά την ημερομηνία, την ώρα, πείτε μας.
1: 14 Ιουνίου, 12 η ώρα, πλατεία Αριστοτέλους.
0: Τέλεια, Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας. Εγώ να δώσω καλή μια πληροφορία, όποιος ενδιαφέρεται να συμβάλλει, να συμμετέχει, να αποτελέσει ένα κρίκο αυτής της μεγάλης αλυσίδας και να επιτευχθεί τον νέο ρεκόρ Guinness, μπορεί να εγγραφεί, θα σας πω δύο τηλέφωνα, 2310-8104-11. Το λέω ξανά, 2310-8104-11 και 2310-35-14-51.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Αβούλα. Είναι δικηγόρος, είναι πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Με Άλλα Μάτια. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας και θέλω να μας πείτε για τους διαλόγους στο σκοτάδι που γίνονται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 18 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στα 18 Μαΐου είναι το τέταρτο φετινό μας ραντεβού. Οι διάλογοι στο σκοτάδι είναι ένα σημείο συνάντησης που εγκαινιάστηκε φέτος από το Φλεβάρι. Έχουμε βρεθεί ήδη εκεί με τον Πυγμαλίο Ναδαδακαρίδη, τη Λίνα Νικολακοπούλη, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ατάσα Γιαμαλή, την Ατάσα Μποφίλιο. Και τώρα 18 Μαΐου συναντιόμαστε Δευτέρα βράδυ με τους Γιάννη Κότσιρα, Ευελίνα Παπούλια και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους συζητάμε μια διαφορετική θεματική κάθε φορά. Και όχι μόνο μεταξύ μας, κάνοντας και εγώ έναν συντονισμό της συζήτησης, αλλά και με όλο τον κόσμο που είναι εκεί κοντά μας και έχει αγοράσει το συμβολικό εισιτήριο συμμετοχής. Γιατί στο σκοτάδι, γιατί επειδή εμείς έχουμε ξαναβρεθεί, θυμάστε και γνωρίζετε ότι έχω γεννηθεί τυφλός, οπότε αυτό το σκοτάδι που εγώ είναι η δική μου καθημερινότητα και πολλοί κόσμος έχει μάθει να το φοβάται, εμείς το κάνουμε ασφαλή χώρο επικοινωνίας. Επειδή δίνουμε το λόγο στον οποιονδήποτε θέλει, απλά με μια διαδικασία που έχουμε και με το μικρό του όνομα, να σχολιάσει, να ρωτήσει κάτι. Ξέρετε, σε ένα θέατρο, αν θες να πεις κάτι και νιώθεις ότι γυρνάνε 300 βλέμματα και σε κοιτάζουν, πολλές φορές δεν εκφράζεις, δεν λες την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Ντρέπεσαι, δεν θέτεις ένα θέμα και σίγουρα και με τους καλεσμένους μας δεν θέλουμε να υπάρχει το γνωστό, να κρίνουμε από τη σκηνική παρουσία το βλέμμα των καλεσμένων και των καλλιτεχνών και την σκηνική τους εμφάνιση. Οπότε γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο σκοτάδι κάθε φορά, για περίπου 2 ώρες να μάθουμε να νιώθουμε, να ακούμε, να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο συνομιλητής μας και να μην αποσπάται η προσοχή μας από τα κινητά, από άλλα εξωτερικά ερεθίσματα γύρω μας και διάφορες έτσι καταστάσεις που στην εποχή της εικόνας λίγο έχουν εγκλωβίσει, όπως καταλαβαίνετε, την κριτική μας σκέψη και την ικανότητα του διαλόγου.
0: Να. Άρα να πούμε ξανά λεπτομέρειες για τους ακροατές μας.
1: Βέβαια, την Δευτέρα λοιπόν στις 9 το βράδυ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
0: Πολύ ωραία.
1: Διάλογος στο σκοτάδι για να συζητήσουμε λίγο τα όρια της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, το τίμημα και την αξία του να λες όχι όταν θες να διαφυλάτεις τον εαυτό σου, την προσωπικότητά σου και να κάνεις καριέρα παράλληλα και διάφορα τέτοια θέματα, τα όρια της ελευθερίας που βάζει το όχι κάθε φορά. Με τους Γιάννη Κότσιρα, Ευελίνα Παπούλια και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου ζωντανά συμμετέχει το κοινό.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ότι ο κόσμος μπορεί με μια διαδικασία που είπατε σχετικά απλή, πραγματικά να θέσει τα ερωτήματά του, να κάνει το σχόλιο του.
1: Βέβαια. Είναι στο σκοτάδι, όπως είπαμε, έτσι λίγο ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Γιατί το διοργανώνει η ομάδα του Με Άλλα Μάτια, δηλαδή μια ομάδα ανάπηρων ανθρώπων. Τα έσοδα από το ticket service μπορεί να κλείσει εισιτήριο όποιος θέλει να έρθει.
0: Άρα είναι μια συλλογική εμπειρία τώρα όλο αυτό.
1: Ναι. Τα έσοδα, ξέρετε, πηγαίνουν στο να μπορούμε να πηγαίνουμε πανελλαδικά στα σχολεία. Έχουμε ένα πρόγραμμα με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, όπου ανάπηροι άνθρωποι συζητάμε με τα παιδιά ανοιχτά, ελεύθερα, για να μην φοβούνται τα παιδιά αυτό το κομμάτι της διαφορετικότητας.
0: Ναι.
1: Οπότε με τα εισιτήρια των εκδηλώσεων καλύπτουμε τα έξοδα μετακίνησης και τις αμοιβές των προσωπικών βοηθών κάθε φορά.
0: Ένας ακόμα λόγος, πραγματικά, να έρθει κόσμος σε μια πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική βραδιά. Μιχάλης Κακογιάννης, διαλόγους στο σκοτάδι, 18 Μαΐου. Τι ώρα είπατε, ξανά συγγνώμη.
1: 9 το βράδυ ξεκινάμε, 9 το βράδυ. Για να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 11 για τα μέσα
0: μεταφορά.
1: Ξεκουραστεί ο κόσμος. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, ελπίζω.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Έχουμε και μια ανακοίνωση του Κόσμου Οργανισμού Υγείας για το χανταϊό, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σε καμία περίπτωση ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ευρύτερης επιδημίας, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό είπε ο επικεφαλής του ΠΟΗ. Νωρίτερα οι αρχές στο Παρίσι ανακοίνωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό μέσα στο κουρασγερόπλαιο παρουσίασε τη σοβαρότερη δυστυχώς μορφή της νόσου, έχει τεθεί σε μηχανική αναπνοή. Και το πλοίο, το κουρασγερόπλαιο, έχει βρεθεί εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλές μέρες και εβδομάδες στο επίκεντρο των μίντια παγκοσμίως, αφού τρεις επιβάτες, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος, έχασαν τη ζωή τους. Και είναι μεγάλη και η καχυποψία του κόσμου και η ανησυχία είναι πολύ λογικό, γιατί ζήσαμε πριν από λίγα χρόνια όλο αυτό με την πανδημία του κορονοϊού. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Ένας από τους 14 Ισπανούς που εκενώθηκαν από το πλοίο και έχουν φυσικά τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη. 45 μέρες είναι για όλους καραντίνα. Βρέθηκε θετικός στο χανταϊό και παρουσιάζει συμπτώματα. Είδα και κάπου στα social media μια ανακοίνωση του καπετάνιου που κάποιοι τον έχουν κατηγορήσει ότι δεν ενημέρωσε γέρος, δεν είχε εικόνα, ίσως άφησε τους επιβάτες λίγο στο σκοτάδι. Είδα στα social media μια ανακοίνωση του, ένα βίντεο που έβγαλε. Στην πραγματικότητα ευχαριστεί για τη βοήθεια, για τη στήριξη στον κόσμο, τους επιβάτες για την ψυχραιμία.

σας θυμίζω, πρώτο συμμετελικός της Eurovision, τέταρτο στη σειρά εμφανίζει το Ακύλας. Εμείς τώρα δεν πρέπει να ακούσουμε λίγο Ακύλα. Κάπως, Μαρίλια, κάτι πρέπει να ακούσουμε κι εμείς. Να μπούμε λίγο σε αυτό το mood.

σας πω για την Ιταλία, όπου σήμερα πραγματικά τα εγχώρια εκεί μέσα μαζικής ενημέρωσης σχολιάζουν, μιλούν, μαλώνουν για μια απόφαση του εφετείου του Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε τι, ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς. Είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση φυσικά. Το παιδί γεννήθηκε στη Γερμανία. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος παραπάνω από μια δεκαετία με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του σύζυγου του αποφάσισε να απεκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δηλαδή έχουμε ένα ζευγάρι, ομόφυλο ζευγάρι, και ο ένας από τους δύο αποκτάει παιδί με μια φίλη. Δεν είναι οικείς για τρίτα πρόσωπα, δεν είναι προσφυγή σε τεχνητή νοηγονιμοποίηση, τίποτα. Είναι στην πραγματικότητα, υπάρχουν οι δύο βιολογικοί γονείς, οι δύο βιολογικοί γονείς, αλλά η φροντίδα του ζευγαριού, αυτοί φροντίζουν το παιδί και υπάρχει και η μητέρα. Οπότε ο σύντροφος του βιολογικού πατέρα έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο, έδωσε το δικό του επώνυμο στο ανήλικο και έτσι η μετακόμιση στην Ιταλία έφερε το ζήτημα στη δικαιοσύνη και πια έχουμε αυτή την απόφαση. Την απόφαση του εφετείου του Μπάρι που λέει ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε επιτυχία και να μας το φέρει ο Ακύλας, έτσι. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Εμείς περιμένουμε την Κυριακή. Την νίκη την έχουμε σίγουρη σήμερα. Και τον περάσει φυσικά, θα περάσει στον τελικό. Να απολαύσετε κι εσείς αυτή την υπέροχη βραδιά. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Αύριο, τι έχουμε αύριο? Αύριο έχουμε και Παναθηναϊκό. Να το πούμε κι αυτό. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη. Παιδιά, έχω χάσει τις μέρες. Τρίτη, Τετάρτη. Ναι, αύριο είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου. Ακούτε News Radio 105,8, να μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Σφυροέρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Μαριλέ Γεροντίδη στον ήχο. Ήταν το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. Να δω πότε θα μου κάνει η Μαριλέ τη χάρη για το φέρτο. Με αυτό θέλω εγώ να κλείσω. Ma.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότης και ένταξε εγκληματική οργάνωση της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την απολογία τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Wang Yi συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Όμως, πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά, απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου. Αμέσως μετά όμως προειδοποίησε ότι το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα περίπου 8 ατόμων με γάντια και κράνη επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξη προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η υπατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλας, δήλωσε σήμερα ότι υπήρξαν κράτη-μέλη που ανέφεραν πως θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση Ασπίδες. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, είπε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές. Αυτή την ώρα ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 88 χρονών ο Ηρακλής Γκοτζιάς. Για πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με την Έρα Σπορ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι με το περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο κορίτσια 17 χρονών έπεσαν στο κενό πλινταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα το ένα κορίτσι να χάσει τη ζωή του και το άλλο να χαροπολεύει στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Βρέθηκε και ένα σημείωμα.

που άφησε πίσω της, η μία από τις δύο 17χρονες, όπου περιγράφει την κατάθλιψη που βίωνε, όπως επίσης αναφέρεται στις πανελλήνιες εξετάσεις που, από ό,τι έγραψε, πίστευε ότι δεν θα περάσει. Και το σημείωμα αυτό καταλήγει στο εξής: δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για εμένα. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Τρέμει φωνή μας διαβάζοντάς το. Είναι βαθιά λυπηρό. Το αδιέξοδο που μπορεί να νιώσει ένα παιδί κάτω από την πίεση των εξετάσεων και των κοινωνικών προσδοκιών. Καλή δύναμη στις οικογένειες.

Να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη ο συμπαθέστατος και ταλαντούχος Έλληνας performer, ο Ακύλας, ο οποίος με το ταλέντο του, το χαμόγελό του και τη θετική του ενέργεια

νικήσει το εισιτήριο που οδηγεί στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Ελληνική Αποστολή και τον Ακή. Θα διεκδικήσει το εισιτήριο που οδηγεί στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Ελληνική Αποστολή και τον Ακή.

The River of Dreams στο Art News Radio 105,8 στο βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου ήταν ο Billy Joel της δεκαετίας του 90 και ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του άλμπου με τον ίδιο τίτλο The River of Dreams. Ανάμεσα στα υπόλοιπα είχαμε και την απονομή του χρυσού μεταλλίου στη Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ταϊκβοντό κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μόναχο. Η επιτυχία αυτή της Στέλλας την τοποθετεί ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της κατηγορίας της παγκοσμίως, ενισχύοντας τις προδοκίες της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Συγχαρητήρια στην Στέλλα Μαρεντάκη.

Έφτασε και η στιγμή όπου ο πρόεδρος Τραμπ θα υποβληθεί στον προγραμματισμένο ετήσιο ιατρικό του έλεγχο. Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν θα περάσει την είσοδο του στρατιωτικού ιατρικού κέντρου Walter Reed, με τις εξετάσεις αυτές να πραγματοποιούνται λίγες εβδομάδες πριν τα 80 γενέθλιά του τον επόμενο μήνα. Παρά τις δηλώσεις του ότι αισθάνεται ακριβώς όπως πριν από 50 χρόνια, η υγεία του βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Να συνδεθούμε όμως με την τηλεόραση, με την Ερτένα, να πάρουμε έτσι λίγο τον παλμό της εμφάνισης του Ακύλα. Τέταρτος ο Ακύλας εμφανίζεται στην Eurovision, στη σκηνή.

0: πάει καλά, τα πάει καλά.
1: Θέλω, οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Το κοινό τον χειροκροτεί.

0: Ρομπερτό.
1: Ήταν ο Ακύλας από την.
2: Ήταν το υπέροχο φέρτο.
1: Για να ακούσουμε τα πει ο Γιώργος Καπουτζίδης.
2: Το X3 του Παπατανάη του Ορφέα Νόνη.
3: Τη δημιουργική ομάδα της κοινικής εμφάνισης συνθέτου
1: Μαρία Κοζάκου.
3: Μαγκανάς βίντεο άρτιστ Γιάννης Μουρίκης σε designer. Γιώργος Τέλος light designer.
1: Μπράβο στον Ακύλα. Μας έφτιαξε τη διάθεση. Και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινου Pop 10 με το σπουδαίο Paul Simon. Και το κλασικό και αγαπημένο You Can Call Me Al. Ένα τραγούδι που το είχαμε αγαπήσει λόγω του βίντεο κλιπ του τότε, που αν θυμάστε έδειχνε εκείνον τον πανύψηλο κωμικό ηθοποιό, τον Chevy Chase αγαπημένος, ο οποίος Chevy Chase έκανε lip syncing στο τραγούδι. Με αυτό μέχρι τις 10:30, διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα classic.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελιματικών αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Ουάνγκι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 δις ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας. Αύριο έθριος ο καιρός, αύριο με ψηλές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

μη σταματάς να ελπίζεις και να πιστεύεις και ποτέ μην τα παρατάς. Επιστρέψαμε στα τραγούδια και το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 με το πολύ αγαπημένο Don't Stop Believing των Αμερικανών Journey. Don't Stop Believing στο Ethnic Radio 105,8, ένας ύμνος για την ελπίδα και την επιμονή. 1981 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν μέρος του δίσκου Escape από εκείνη την εποχή. Και εδώ να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μια ακόμη φορά.

διαβάσαμε και τις συγκλονιστικές περιγραφές από το σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλόρου, παίκτη του Survivor, του δημοφιλούς reality επιβίωσης, ο οποίος ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο για το φαγητό της ομάδας του στον Άγιο Δομήνικο, ένα τουριστικό ταχύπλο πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να ακροτριαστεί μέρος του αριστερού του ποδιού και να τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πολύ σοβαρό τραυματισμό, Έλληνα παίκτη, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμα σε κατάσταση για να μεταφερθεί. Αν το ζητήσουν όμως οι συγγενείς, το ΕΣΥ θα το κάνει. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα τίθονται θέματα όπως αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας, το οποίο μένει να διερευνηθεί.

ήταν τα κορίτσια των Heart και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το μελωδικό και τρυφερό What About Love. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει στα μέσα της δεκαετίας του 80 και το συναντάμε ανάμεσα στο τραγούδι του άλμπουμ Heart από εκείνη την εποχή. Ήταν η Ann και Nancy Wilson, η Heart. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε μία από τις καλύτερες power ballads της δεκαετίας του 80. Ο συνθέτης του τραγουδιού, Jim Steinman, είχε πει ότι αρχικά το τραγούδι προοριζόταν για ένα musical βασισμένο στον Νοσφεράτου. Το τραγούδι θα είχε τίτλο Vampires in Love, κάτι που τελικά δεν συνέβη και έτσι κυκλοφόρησε ως Total Eclipse of the Heart με τη φωνή της Bonnie Tyler, η οποία Bonnie νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την πλήρη αναρρωσή της, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

το μελωδικό hard rock στα καλύτερά του. Ατελείωτα πλήκτρα, λουστραρισμένες κιθάρες και ο Joey Tempest πιο ορεξάτος και δυνατός από ποτέ. Ήταν το Superstitious από το 1988 και το άλμπουμ Out of This World. Το επόμενο άλμπουμ από το The Final Countdown. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Eurovision 2026, εντυπωσίασε ο Ακύλας με το Φέρτο στον πρώτο ημιτελικό. Με Βίκυ Λέανδρος η έναρξη του πρώτου ημιτελικού. Τηλεφωνική επικοινωνία Πακιστάν-Κίνας πριν από την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ντόναλντ Τραμπ, ο ΣΥ δεν χρειάζεται να βοηθήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Σοβαρά επεισόδια στο Απιθύτα. Η βία δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο, λένε οι Βρετανικές αρχές. Υπουργός Παιδείας θα αποδοθούν ευθύνες.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και για την παρέα όλη αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από την Μαρίλια Γεροντίδη, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξε εγκληματική οργάνωση της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ζήτησαν και αφού οδηγήθηκαν στον ανακριτή, αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά, απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στράρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος αυτός να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας δήλωσε ότι σήμερα υπήρξαν κράτη-μέλη που ανέφεραν πως θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση ασπίδες. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, είπε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Πέθανε σήμερα ο Ηρακλής Γκοντζιάς σε ηλικία 88 χρονών. Για πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με την Έρα Σπορ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε την βουτιά στη δεκαετία του 60. Η 7η εκπομπή για το 64.

Εκείνα τα χρόνια του 60 στην Ευρώπη είχαμε τους Shadows και στην Αμερική τους Ventures. Αυτή ήταν η Ventures και μια διασκευή σε μια κλασική σύνθεση, συγκεκριμένα του Brahms. Αυτό που ακούσαμε υπήρχε σε ένα άλμπουμ που έβγαλαν το 1964 με πολύ μεγάλη επιτυχία, και θα ακούσουμε τώρα το βασικό τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συνεχίζουμε με την 7η εκπομπή για το 64. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ventures λοιπόν είναι το ορχιστρικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1958. Αυτό το κουαρτέτο βοήθησε στην διάδοση της ηλεκτρικής κιθάρας όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Όταν η επιτυχία τους αποχαιρέτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, εξακολούθησαν να έχουν τεράστια πήγηση στην δεύτερη ίσως δισκογραφική αγορά ή την τρίτη του κόσμου, που είναι η Ιαπωνία, με δεκάδες κυκλοφορίες εκεί. Το 16ο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1964 τον Αύγουστο. Τι είχε? Είχε ένα τραγούδι που ήδη τους είχε γνωρίσει το κοινό, μία παλαιότερη σύνθεση του κιθαρίστα της jazz Johnny Smith του 54. Εκείνοι το έκαναν παγκόσμιο γνωστό το 1960 και το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που το ίδιο συγκρότημα το διασκέβασε και το ξανανέβασε στα 10 πρώτα το 64. Walk, Don't Run, 1964.

Avengers το 1964. Είναι η χρονιά που το συγκρότημα των Beach Boys, ενώ είχε ξεκινήσει πριν, γνωρίζει την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του, ένα νούμερο ένα με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι γραμμένο από τους Brian Wilson και Mike Love. Αυτοβιογραφική στίχη. Περιγράφουν την αντίδραση του συγκροτήματος στην μόλις τότε επιτυχία και τη φήμη που είχαν αποκτήσει. I Get Around, λοιπόν. Θεωρείται ότι είναι το τραγούδι των Beach Boys που, ενώ είχε ξεκινήσει η Βρετανική εισβολή, έγινε νούμερο ένα από ένα αμερικάνικο συγκρότημα. Έτσι ανεπίσημα είναι και αυτή η αντιπαλότητα που υπήρξε στη δεκαετία του 60, κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνική αντιπαλότητα, όπως Θοδωράκης Χατζηδάκης, Rolling Stones, Beatles, μεταξύ των Beach Boys και των Beatles.

θεωρούνται, αναφέρθηκαν μετά από χρόνια σαν μεταξύ των κορυφαίων στις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Beach Boys. Είναι δεύτερη πλευρά λοιπόν του I Get Around. Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον θαυμασμό του Brian Wilson για το τραγούδι των Ronettes του 63, Be My Baby. Έχει μια παρόμοια κάπως μουσική δομή, αλλά η στίχη είναι διαφορετική. Beach Boys, Don't Worry Baby.

Don't Worry Baby από Beach Boys. Ένα παρόμοιο συγκρότημα τώρα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πολύ καλό γκρουπ του Surf Rock. Jean and Dean. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 64, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64, το προηγούμενο μαζί με το I Get Around βγήκε τον Μάιο του 64, είναι το The Little Old Lady from Pasadena. Η Pasadena είναι μία πόλη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρίσκεται μέσα στην κοιλάδα του San Gabriel και είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της Μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες. Απέχει 15 χιλιόμετρα δηλαδή, σαν να λέμε και Κηφισιά, κάτι παρόμοιο και λίγο πιο πέρα. Είναι μια πόλη που σε αυτή την περιοχή σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει τη σημερινή εκπομπή, ζει ένα παιδί που άκουγε την εκπομπή πριν 30-40 χρόνια από τη Ρόδο. Έχω πει την ιστορία του και τώρα είναι συντάκτης στο Rolling Stone. Ακούει μερικές φορές το πρόγραμμα και έχει ένα εξωφρενικά φοβερό, είχε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τώρα, ένα εξωφρενικά φοβερό δισκάδικο όπου έχω αγοράσει δεκάδες, εκατοντάδες δίσκους από εκεί. Pasadena λοιπόν, Jean and Dean και The Little Old Lady from Pasadena.

Όσοι έχουν βρεθεί στην περιοχή και άκουσαν τους στίχους, η Colorado Boulevard είναι ο κεντρικός μεγάλος δρόμος στην Πασεντίνα. Τον αναφέρει στο τραγούδι. Ερχόμαστε στην άλλη πλευρά. Από εδώ τώρα για να ακούσουμε επίσης ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Four Seasons που συνεχίζουν. Ήταν και πριν από τους Beatles και μετά από τους Beatles από τα Super Group, με τραγούδια που τους έφεραν να γίνουν κινηματογραφική ταινία από τον Clint Eastwood και κυρίως ένα από τα πιο πετυχημένα musical στις προηγούμενες δεκαετίες, που βασίστηκε στη ζωή τους. Από το New Jersey ήταν αυτή. Ragdoll κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964 και αυτό. Τον Bob Crew και Bob Caudio είναι ένας από τους Four Seasons. Σύμφωνα με τον συνθέτη και τραγουδιστή Bob Caudio, η ηχογράφηση είναι εμπλεσμένη από ένα γεγονός που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα βανάδια της πόλης στη Νέα Υόρκη έτρεχαν στο δρόμο και καθάριζαν τα παμπρίτς, όπως γίνεται και στην χώρα μας και παντού για κάποια ψηλά. Στη γειτονιά Hell's Kitchen του Μανχάταν, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, Ragdoll, πλησίασε το αυτοκίνητο που ήταν ο Bob Caudio και εκείνος τους έδωσε κάποια χρήματα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε Ragdoll.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Άγκη συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Πάνω από 2 δις ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Μηχανή παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων. Ο τραυματίας παρελήφθη από ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: News Radio 105,8.
3: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον. Ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς. Τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους, αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, θα συνέχιζε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα-πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο της ερμηνείας, και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Burt Kenford και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Burt Kenford, Blue Midnight. Το έχει τραγουδίσει

0: και στις διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε το να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

L-O-V-E. Έτσι γράφεται και στον δίσκο. Love, Nat King Cole. Το ακούσατε. Ένα διαμάντι από το 64 με την ερμηνεία του Nat King Cole. Και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του. Και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Deco. Τον Ιούνιο του 64 ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείες και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε, που ήταν ίδαλμά του, ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki, που το έχει κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

ποτέ δεν ξεχνούσε ο Bobby Darin ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 1956. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βίκτορ Γιάνγκ είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Βίκτορ Γιάνγκ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Golden Earring. Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες. Όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη. Kansas City. Wilbur Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια. Από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Τρίνι Λόπεζ.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Τρίνι Λόπεζ. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό το πρώτο εξάμεινο του 1959 σε ένα δίσκο του Little Richard από το 1955, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στη Βρετανία στα τέλη του 1950. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο Μακκάρτνεϊ λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

Φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με μία υπόκρουση, θα λέγαμε, ενορχίστρωση έτσι πολύ δραματική, και άφηνε τον ακροατή, όπως έχουν γράψει, εξαντλημένο αλλά και έκπληκτο. Η έμπνευσή του είναι, ή μάλλον ήταν, ένας ιεροκήρυκας του Ντιτρόιτ. Μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

Ain't nothing you can do. Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του Impressions. Μετά έχουμε τη solo καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίσταρο, Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Ουάνγκ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά, απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον πόλεμο. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη καταδίκασε σήμερα τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων που στοχεύει τις πρακτικές εθιστικού σχεδιασμού στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, η Meta και το X, με βασικό στόχο την προστασία παιδιών και εφήβων. Την προαναγγελία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την Κοπεχάγη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμάνεται από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο πριν πάμε στα δύσκολα. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Air News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, παιδιά, που ο μήνας έχει 13, που είναι Μάιος. Διότι μη λέτε ότι δεν είδατε, γιατί μετά θα δούμε τα νούμερα τηλεθέασης και θα δούμε και θα καταλάβουμε πόσοι και ποιοι, το ποιοι είναι σχετικό, πόσοι τέλος πάντων είδατε το πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Μα τώρα, εντάξει παιδιά, έχω να πω ότι πρωτότυπη άκρος η εμφάνιση του Ακύλα, εκρηκτική βεβαίως, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρώτο ημιτελικό και κέρδισε τις εντυπώσεις, έχω να σας πω. Βεβαίως, Φέρτο παρουσίασε ο 27χρονος καταπληκτικός αυτός καλλιτέχνης ένα κόνσεπτ που παρέπεμπε σε σύγχρονο βίντεο γκέιμ. Βεβαίως πάντα με, μάλλον υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού. Εμφανίστηκε ο Ακύλας με την γνωστή, με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί εμφύαση, τα γατήσια αυτιά.

βεβαίως, ξεκινώντας την παρουσία του, το act του, act, πατώντας ένα εικονικό start στη σκηνή. Λέγαν όλοι και πώς θα είναι και πώς δεν θα είναι, καταπληκτικό. Περιλάμβανε η παρουσία σε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χώρο Ζήδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει, η οποία φορούσε επίσης αυτιά, χόρεψε μαζί με το καλλιτέχνη. Αυτή η σκηνή, αυτή η στιγμή είναι μία από τις viral στιγμές της βραδιάς. Θα μου πεις γιατί δεν έχει ελληνικές λέξεις. Έλα ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, στην εποχή του διαδικτύου ζούμε. Επίσης, στη διάρκεια της παρουσίασης, ο Ακύλας χρησιμοποίησε ένα πατίνι catwalk, ενώ σε μία κίνηση φοροτιμή στην Ελένα Παπαρίζου, παρακαλώ μην ξεχνάμε, πρώτη θέση του Eurovision, έτσι, χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως ανθρώπινη λύρα. Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όπου ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του, προτού κλείσει την εμφάνιση με την κορεάτικη καρδιά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το φέρτο πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Αυτό το τραγούδι φαίνεται να κέρδισε το κοινό, διότι επειδή ακριβώς ζούμε στην εποχή των social media, ακριβώς τα social media κατέγραψαν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του τριλεπτού. Και τώρα αναμένουμε, με αισιοδοξία είναι η αλήθεια, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μα το θέμα μου δεν είναι η πρόκριση στο τελικό του Σαββάτου, το θέμα μου είναι τι θέση θα πάρουμε. Πρώτη θα πάρουμε, ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα είμαστε στο top 3. Για να μην σας πω ότι θα είμαστε στο... Εντάξει, μη λέμε μεγάλα λόγια. Δεν, μεγάλα λόγια δεν λέμε. Αλλά θέλουμε να πάρουμε μια χαρά, να την πάρουμε. Γιατί πολύ ωραία. Πολύ ωραία πράγματα θα είναι. Λοιπόν, να κοιτάξουμε, να είμαστε αισιοδόξοι και να κοιτάξουμε να λέμε και καμιά καλοσύνη, έτσι. Διότι θα ακούσουμε πολλά λεπτομέρειες επί λεπτομεριών και αναλύσεις επί αναλύσεων και αυτό δεν ξέρω εγώ. Έλα παιδιά τώρα. Η ελληνική συμμετοχή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα απίστευτο και μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της βραδιάς. Διότι είχαμε. Βάζω και τον εαυτό μας μέσα. Ναι, αλίμονο. Και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα άρτιο και σκηνική πρωτοτυπία και ωραία θετική ενέργεια που στέλνουμε στον Ακύλα. Θα μου πεις μόνο εμείς. Δεν τα... Εντάξει. Ο μεγάλος μας αντίπαλος, λένε οι γνωρίζοντες, είναι η Φιλανδία. Δεν θα πω ότι δεν εντυπωσίασε και η Φιλανδία. Δεν θα το πω αυτό. Γιατί θα είναι το ψέμα. Όμως, θα ήθελα παρακαλώ να έχουμε κατά νου ότι εμείς είμαστε με τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας έπονται. Ποιοι διαγωνίζονται? Στον πρώτο ημιτελικό, Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία. Εμείς δεν ψηφίζουμε το ελληνικό τραγούδι. Μα τώρα τι κατάσταση είναι αυτή? Μόνο οι τηλεθεατές από το εξωτερικό. Θα τα πούμε και το Σάββατο. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν,

Λοιπόν, όπως και να έχει, όταν θα έρθει η ώρα θα πούμε πώς ακριβώς ψηφίζουμε και τα λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν. Λοιπόν, όπως και να έχει, όταν θα έρθει η ώρα θα πούμε πώς ακριβώς ψηφίζουμε και τα λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την Ευρωπαϊκή.

Ελπίζουμε να ψηφίσουν με, πώς να το πω τώρα, με αντικειμενικότητα. Έτσι, εντάξει. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, στη Βιέννη γίνονται όλα αυτά, το ξέρουμε, 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision, ο Ακύλλας συνάντησε τη Βίκη Λέανδρος, διότι η θρυλική ερμηνεύτρια επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και άνοιξε το πρώτο ημιτελικό με μια νέα διασκευή του διαχρονικού La Mure Bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 67, παρακαλώ. Και η κυρία Λέανδρος, αναπολώντας τη δική της αφετηρία στο Λουξεμβούργο τότε, αποκάλυψε ότι βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision μόλις στα 15 της. Είχε, λέει, άγνοια κινδύνου και ήταν εκείνη η άγνοια κινδύνου που την προστάτευσε από το άγχος της έκθεσης σε εκατομμύρια θέατες. Έτσι. Παρά τη μετέπειτα τεράστια επιτυχία της, τη δεδομένη και αναμφισβητήτη, η κυρία Λέανδρος ομολόγησε ότι η τέταρτη θέση στην πρώτη της συμμετοχή της είχε φέρει δάκρυα απογοήτευσης. Από την πλευρά του, ο Ακύλλας μοιράστηκε το προσωπικό του θαύμα, περιγράφοντας τη ριζική αλλαγή στη ζωή του τους τελευταίους μήνες, διότι ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει ξεσηκώσει εδώ την επικράτεια και όχι μόνο, και την Ευρώπη και μέχρι πρώτη ενός εργαζόταν σε κουζίνες και τραγουδούσε ως μουσικός του δρόμου στην Ερμού, εδώ στην Αθήνα με το γιουκαλίλι του, και δήλωσε συγκινημένος για τη τιμή να εκπροσωπεί πλέον τη χώρα του. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι του, το οποίο πέρα από το χορευτικό του ρυθμό κτλ, φέρει ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα με μια γέφυρα αφιερωμένη στην μητέρα του. Κυρία Λέανδρος, ενθουσιασμένη για την ελληνική συμμετοχή, χαρακτήρισε το τραγούδι φρέσκο και γεμάτο κέφι. Αν μη τι άλλο, είναι αυτό που είπε η καταξιωμένη καλλιτέχνης. Διότι εμείς να λέμε, καλά κάνουμε και λέμε, βεβαίως, είναι καλλιτέχνης που εκτίθενται σε εκατομμύρια μάτια και αυτιά, αλλά όταν ο άλλος ξέρει, έτσι, ένας άνθρωπος όστιγη σαν τη Βίκη Λέανδρος που έχει διαγράψει μια τέτοια πορεία, όταν μιλάει με τέτοια θερμά λόγια, κάτι σημαίνει, κάτι σημαίνει. Λοιπόν, αύριο είναι Πέμπτη, σήμερα Τετάρτη, έτσι, 13. Αύριο είναι ο άλλος τελικός, ο δεύτερος ημιτελικός, και μετά το Σάββατο θέλω να είστε προετοιμασμένοι για πανηγύρια. Να έχουμε κάτι να χαρούμε, παιδί μου, κάτι ευχάριστο, κάτι ωραίο, και να ετοιμαζόμαστε για τα καλύτερα, παρακαλώ. Για τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, και 18 είναι και 18. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, γιατί καταλαβαίνετε. Ωραία είναι να ασχολούμαστε μόνο με τη τέχνη και με το πόσο καταλυτικό ρόλο μπορεί να παίξει στις ζωές μας. Και δεν μιλάω μόνο για την Eurovision, για την τέχνη μιλάω γενικά και δεν θέλω γκρίνιες και πώς το λένε, και αναλυτική ενέργεια καθόλου. Θέλω θετικά να σκεφτόμαστε, θετικά, για όλα, παιδιά, για όλα. Και ποιος ξέρει, κάτι μπορεί να γίνει καταπληκτικό. Λοιπόν, τραγούδι, και εδώ είμαστε.

πάμε στα δύσκολα. Δεν ξέρω, παιδιά, κάθε φορά που γίνεται κάτι τραγικό, τραγικό όμως, λες τι πήγε στραβά, τι δεν προλάβαμε, τι δεν έγινε ενώ θα έπρεπε να γίνει, τι έγινε τελικά, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είχαμε χθες την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη δύο παιδιών 17 ετών. Το ένα το παιδί, το ένα το κορίτσι, έχασε τη ζωή του. Το άλλο είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ασκληπίου που μεταφέρθηκε και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε να διακομιστεί στο ΟΚΑΤ το παιδί αυτό. Τώρα, οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι της 17χρονης που είναι τραυματισμένη ένα ημερολόγιο με αναφορές που έχουν κοινά στοιχεία με το σημείωμα του κοριτσιού που κατέληξε. Στις σημειώσεις στο ημερολόγιο της έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι δεν θα τα πάει καλά στις Πανελλήνιες, δεν θα έχει δουλειά και δεν θα έχει λεφτά. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα δύο παιδιά σχεδίαζαν πολύ καιρό αυτό το απονοημένο διάβημα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σακίδιο που βρέθηκε στην ταράτσα ένα σημείωμα με το οποίο το κορίτσι που έχασε τη ζωή του περιγράφει τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτό. Τι να σας πω τώρα, βγαίνουμε και λέμε τι γράφει το σημείωμα, τι έγραφε και τα λοιπά. Μία μικρή φράση. Μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, έγραφε το παιδί αυτό. Και επίσης στο σημείωμα έγραφε: φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά στις Πανελλήνιες. Δεν θα τα πάω καλά, θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά, δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν ξέρω, λειτουργεί το μυαλό των εφήβων με έναν τρόπο που θέλει μία προσέγγιση από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε ψυχολόγοι, δεν είμαστε τίποτα από όλο αυτό, αλλά είμαστε άνθρωποι που ζούμε με εφήβους, που ζούμε με νεαρούς ανθρώπους δίπλα μας και γύρω μας, τις οικογένειές μας. Θέλω λίγο να μπούμε στη θέση των ανθρώπων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο όταν είναι 17, όταν είναι 16, όταν είναι 15, όταν είναι 18, όταν είναι 14. Θέλουμε πολύ προσεκτική προσέγγιση. Πώς να ξέρουν και οι γονείς, πώς να ξέρουν και οι οικοί, πώς να γνωρίσεις τι σκέφτεται, παιδί μου. Εδώ μεγάλοι άνθρωποι είμαστε και πάλι δυσκολευόμαστε. Όταν είσαι, υποθέτω, έχουμε περάσει όλοι από αυτή την ηλικία, τα βλέπεις όλα άσπρο μαύρο. Θέλει κουβέντα, θέλει χιλιάδες πράγματα, θέλει προσοχή, θέλει να, προσοχή με την έννοια να δίνεις σημασία σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που σου λέει το παιδί, σε αυτό που καταλαβαίνεις, όταν καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα δεν έχει νόημα, γιατί τα έχετε ακούσει και τα έχετε ξανακούσει πώς έγινε το τραγικό αυτό γεγονός. Το ζήτημα είναι ότι δύο νέα παιδιά που έχουν, γιατί το κορίτσι το ένα, θέλω να πιστεύω, μακάρι δηλαδή τώρα που κουβεντιάζουμε να βγει ιατρικό ανακοινωθέν και να μας πει κρίσιμη αλλά σταθερή, ας πούμε, κατάσταση. Όλη τη ζωή μπροστά τους,
όλη τη ζωή όμως. Ναι, παιδιά. Με τις πανελλήνιες και με τις πανελλήνιες και με... Εντάξει, πανελλήνιες, οκ. Okay. Θα μου πεις όλα τα... Όλοι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Πολλό δε μάλλον όταν είσαι παιδί, γιατί λέμε νεαρές και νεαρές, παιδιά 17 χρόνων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής στήριξης μετά το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μετά αυτό το τραγικό περιστατικό με τις δύο μαθητρίες. Στο σχολείο τους έχει πάει διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, αποτελούμενο από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για να υποστηριχθεί η σχολική κοινότητα. Γιατί αυτό είναι... Δηλαδή εμείς που είμαστε ξένοι, που είμαστε απ' έξω, που ακούς την είδηση και έχουμε ειδήσεις δεκάδες κάθε μέρα. Βάλε τώρα πώς επηρεάζει όλο αυτό τους μαθητές του σχολείου. Και το Υπουργείο Παιδείας έχει απευθύνει έκκληση για τη διαχείριση του συμβάντος αυτού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία και υπευθυνότητα. Διότι έχουμε να σκεφτούμε και να σεβαστούμε τα παιδιά, βεβαίως, τις οικογένειες και τη σχολική κοινότητα. Και το Υπουργείο λέει ότι τονίζει ότι η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Και βεβαίως δεσμεύεται, αυτονόητο νομίζω είναι αυτό, ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό όσων επηρεάζονται από αυτό το τραγικό γεγονός. Από αυτή τη τραγωδία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, μερικές φορές, το έχω πει πολλές φορές, γιατί είναι ειδήσεις καταιγιστικές. Και είναι ειδήσεις τόσες πολλές και είναι τόσο μερικές φορές τόσο φρικτές που πώς να τις αντιμετωπίσεις, παιδί. Πώς να βγαίνουμε εδώ τώρα και να λέμε όχι, κάνουν οι άλλοι, δεν μας αφορά, μας αφορά το δικό μας το θέμα εδώ που βρισκόμαστε, αυτό το βήμα. Τι λες την είδηση, δηλαδή? Και μετά, δεν ξέρω, αλήθεια, δεν γνωρίζω τι γίνεται.

ο σύντροφος, ο 45χρονος. Αυτά, η κακιά η ώρα. Αυτό δεν έφταιγε και δεν ήθελε. Και κανείς, υποθέτω ότι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι normal και φυσιολογικοί, δεν δέχεσαι κάποιος να σηκώσει χέρι σε ένα παιδί. Δηλαδή και στον δρόμο να δεις μια περίπτωση, θα πας ενστικτοδός και θα πεις μπροστά και θα πεις τι έγινε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό που βλέπω. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη και εκεί θα αποφανθεί. Θα αποφανθεί και η δικαιοσύνη. Επίσης κάτι άλλο, γιατί δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι πέντε, είναι πολλά. Πολλά. Μια 33χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της, ο άνδρας της, αυτά, 37 χρονών είναι αυτός, τη χτύπησε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμεναν στο Κολυπάρι στα Χανιά. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο περιστατικό αυτό ήταν μπροστά και τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας που είχαν έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Άλλος αρσενικός αυτός χτύπησε μπροστά τα παιδιά του, να μην χτυπήσει καθόλου, δεν το συζητώ, αλλά φανταστείτε τώρα την εικόνα. Και η 33χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Εχθές πήγε αυτό το 37χρονο στον εισαγγελέα να απολογηθεί. Φύγανε από την Ελλάδα και η γυναίκα και τα 4 παιδιά της. Δηλαδή είναι αυτά, είναι από τα λίγα που μαθαίνουμε, έτσι. Γιατί αυτά γίνονται σε καθημερινή βάση. Και ακούω αναλύσεις ειδικών, ψυχολόγων, ανθρώπων οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στην ψυχοσύνθεση την ανθρώπινη και λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, με την έννοια ότι μπορεί να γίνει καταγγελία, μπορεί και να μην γίνει. Τέτοια αδικήματα επιθέσεων και άσκησης βίας διώκονται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Σε τσιμπάει ο εισαγγελέας. Υπάρχει, λέει, περίπτωση, υπάρχουν μάλλον περιπτώσεις που το θύμα, γιατί μιλάμε για θύματα, κάνουν πίσω. Δεν έγινε έτσι, δεν συνέβη έτσι. Έχουμε μάθει στη βία, έχουμε μεγαλώσει έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Είναι η εξάρτηση, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, είναι η κακός εννοούμενη, ο κακός εννοούμενος έρωτας. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, τα 36. Βάλει το τραγούδι. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις πάνω? Θέλω να βάλεις το 9, την Γκουέν Στεφάνι. Ή δυνατόν. Μ' ακούς? Το 9, παρακαλώ.

Να αφήσουμε για το ροσπάνθυρα να έρθει σιγά σιγά. Νοχελικά και ήρεμα. Να είναι και κάποιος ήρεμος. Έτσι, να είναι και κάποιος. Λοιπόν, για το πόλεμο σας είπα. Δεν σας είπα, θα σας το πω τώρα. Πάμε λίγο στα διεθνή μας. Γυρίσουμε στα δικά μας. Πάει ο Τραμπ στην Κίνα. Εντάξει, μάλιστα. Επίσημη επίσκεψη. Τριήμερη. Δήλωσε λοιπόν εχθές ότι θα έχει μία μακρά συζήτηση με τον Κινέζο Πρόεδρο, τον Σι Τσιπίνγκ, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Αλλά πιστεύει, λέει, ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Σι για τον τερματισμό του πολέμου. Ούτως ή άλλως, λέει, θα νικήσουμε. Ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια όσον αφορά στο Ιράν. Εντάξει. Μάλιστα. Τα γνωστό. Ο ναυτικός τους στόλος έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, κάθε στοιχείο του πολεμικού τους μηχανισμού έχει εξαφανιστεί. Εκτίμησή του είναι. Επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών είναι 100% αποτελεσματικός. Και είπε επίσης ότι δεν σκέφτομαι, λέει, την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Εννοεί όταν τέλος πάντων γίνονται οι διαπραγματεύσεις για το τερματισμό του πολέμου. Σκέφτομαι, λέει, ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό, λέει, είναι όλο. Και επειδή πιέστηκε να διευκρινίσει τι εννοεί όταν λέει ότι δεν λαμβάνει υπόψη το οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στους Αμερικανούς,

είπε, επανέλαβε, αφού αυτό έχει στο νου του ένα πράγμα δεν υπέχει, το ξανά πει. Το να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο είναι το πιο σημαντικό πράγμα μακράν. Συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά, η οποία παρεπιπτόντως βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά ανεβαίνει ή κατεβαίνει λίγο. Εντάξει. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και αν η χρηματιστηριακή αγορά ανέβει ή πέσει λίγο, λέει, οι Αμερικανοί θα κατανοήσουν ούτως ή άλλως τη σημασία του πολέμου. Επίσης επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι όταν τελειώσει η σύγκρουση η τιμή του πετρελαίου θα πέσει γρήγορα. Βεβαίως, βεβαίως. Έκανε αυτές τις βαρισίμαντες δηλώσεις πριν πάει στην Κίνα. Και επειδή έχει δρομολογηθεί το ζήτημα του πολέμου στο Ιράν, επίσης εισέφρασε την εκτίμηση ότι είναι πολύ κοντά και το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Διότι πιστεύω, λέει, ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Ελπίζω να καταλάβατε. Ελπίζω. Το Πακιστάν και η Κίνα συζητούν για τις εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, και οι δύο πλευρές, λέει, υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης μιας διαρκούς εκεχηρίας και της διασφάλισης της ομαλής διέλευσης μέσω των στενών του Ορμούς. Σου λέει, κάτσε να συζητήσουμε, να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα πάει στην... θα συναντηθεί με τον Xi Jinping. Και μέσα σε όλα αυτά, το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξ αρχής. Μία συμφωνία, λένε πηγές Ισραηλινές που μίλησαν στο CNN, που θα αφήνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέρει ανέπαφο, παρακάπτω τα ζητήματα όπως η βαλιστική πύραυλη και η υποστήριξη σε περιφερειακούς υποστηρικτές. Αυτό όλο, λέει, η συμφωνία που ενδεχομένως να είναι εις βάρος του Ισραήλ, θα οδηγούσε το Τελ Αβίβ να θεωρήσει τον πόλεμο ως ημιτελή. Τώρα να μπούμε σε διαδικασία να θυμηθούμε πάλι. Σε αρχές του πολέμου, τέλος πάντων, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να καταστρέψουν το πρόγραμμα παλιστικών πυράβλων του Ιράν, να τερματίσουν τη στήριξή τους προς περιφερειακούς υποστηρικτές, Χεσμπολάχ και τέτοια, και να κλείσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, να μην μπορεί να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Μετά από 10 εβδομάδες, οι διαπραγματεύσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουράνιο, συγκεκριμένα στον εμπλουτισμό του σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή όπλων. Και βεβαίως στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, γιατί η διεθνή οικονομία έχει έρθει τα πάνω κάτω. Και επίσης, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας εν ώψη ενδεχόμενης αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, για να μην ξεχνιόμαστε. Και επίσης, επειδή τα κουβεντιάζουμε όλα και τα λέμε, γιατί δεν έχει νόημα, την ακρίψεις δηλαδή, εντάξει. Και είναι ο πρόεδρος, ο Αμερικανός, και τα λέει από μόνος του. Εμείς τι ακριβώς θα ακρύψουμε, και για ποιο λόγο. Έχω να σας πω ότι θα πάει και ο Υπουργός Πολέμου με τον Τραμπ στην Κίνα, στο Πεκίνο, έτσι. Επίσης, με που λέμε για το Ισραήλ, έχουν και χειρία, υποτίθεται. Ναι, ναι. Τόσο σφοδρούς βομβαρδισμούς που εξαπολύει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, να δούμε. Εν μέσω εκεχηρίας. 17 Απριλίου έχουμε να δούμε καιρό. 17 Απριλίου ξεκίνησε η εκεχηρία. Τώρα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, κάτσε να το ξαναδώ, 13 Μαΐου. 380 νεκροί, βεβαίως. Και υποτίθεται ότι θα γίνουν νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Όπως και να έχει,
το Ισραήλ κάνει αυτό. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ λέει θα μετατρέψουμε το πεδίο της μάχης σε κόλαση για τις Ισραηλινές δυνάμεις. Και επέμεινε ότι τα όπλα της οργάνωσης, γιατί έχουν πει ότι μέσα στους όρους για να συναθεί η συμφωνία να πάψουν εχθροπραξίες, τέλος πάντων, είναι να παραδώσει η Χεζμπολάχ τον οπλισμό της. Βγαίνει και λέει εμείς δεν θα παραδώσουμε οπλισμό. Και αυτή η ιστορία, τα όπλα δεν θα τεθούν προς συζήτηση στις συνομιλίες της Πέμπτης και της Παρασκευής. Εχθές, ας πούμε, σήμερα Τετάρτη, χθες είχαμε 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες. Είχαν ανταποκριθεί σε προηγούμενη επιδρομή στην Αμπάτια. Ήταν ένας τραυματίας, πήγαν να τον σώσουν, σκοτωθήκανε. Επίσης, το αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι ο απολογισμός αυτός των 380 ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί περιλαμβάνει 39 γυναίκες και 22 παιδιά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι παρά 10, πήγε παρά 10. Μέσα σε όλα, διότι έκανε και σεισμό στην Τεχεράνη. Μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, αν κάτι είναι, παιδιά, να πάει άσχημα, πάει άσχημα. Πάει άσχημα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτός ο σεισμός, μισό λεπτό. Τι είναι αυτό, θα το δούμε. Μην βιαζόμαστε. 4,6 μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που συμβαίνουν και τα λοιπά και μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι και μεταδίδουν τα πρακτορία και πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Πρέπει να μαθαίνουμε, να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που αφορά εμάς, αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει όμως μια γενική αντίληψη, θα έλεγα, που δείχνει λίγο το κατά πού πάει το πράγμα. Διότι θα μου πεις, αυτό που θα σας πω τώρα είναι καινούριο. Όχι, αλλά οι τόνοι ανεβαίνουν, έτσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε για άλλη μια φορά σε αμερικανικά μέσα για τον τρόπο κάλυψης του πολέμου στο Ιράν. Διότι κάνουν το λάθος, λέει, και αναφέρουν ότι η Τεχεράνη τα πάει πολύ καλά στρατιωτικά εναντί της Ουάσιγκτον. Και τους είπε προδότες, αυτό λέει ισοδυναμεί με ουσιαστική προδοσία. Βοηθούν, λέει, και υποθάλπουν τον νεκρό, και το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν στο Ιράν ψεύτικες ελπίδες, όταν δεν θα έπρεπε να έχουν καμία. Αυτή είναι, λέει, η Αμερικανή δειλή που είναι εναντίον της χώρας μας. Μιλάει για τους δικούς δημοσιογράφους Αμερικάνους, μέσα ενημέρωση αμερικανικά. Προδότες, λέει, είναι. Και μετά να ολοκληρώσει αυτό όλο, λέει, μόνο οι χαμένοι, οι αχάριστοι και οι ανόητοι είναι σε θέση να επιχειρηματολογήσουν εναντίον της Αμερικής. Καταλαβαίνετε σε τι καιρούς ζούμε. Και μετά λέγαμε τον Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα τον Κιμ Γιονγκούν. Να. Λοιπόν, επίσης έχω να σας πω ότι για να το λύσουμε προς το παρόν, γιατί έχουμε την επίσκεψη στην Κίνα. Θα γίνουν δηλώσεις, θα γίνουν διάφορα, φωτογραφίες, βίντεο θα δοθούν στη δημοσιότητα από τη συνάντηση και τα λοιπά και. Μέσα σε όλα λοιπόν βγαίνει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και λέει, γιατί ο καημός μας τώρα είναι τα στενά τόρμους, το καταλαβαίνετε, βλέπουμε τι γίνεται οικονομικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, θα διαθέσει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών, συστήματα αντιμετώπισης ντρόουν, μαχητικά ταϊφούν και το πολεμικό πλοίο Dragon στο πλαίσιο μελλοντικής αμυντικής αποστολής για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Διότι σκέφτονται το μετά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά. Θα πει η Βρετανία τα δικά της τα έχει λύσει. Όχι. Έχει ζητήματα. Αλλά σου λέει να λύσουμε και το... τα του πολέμου. Ωχ, Θεέ μου.
403 βουλευτές έχουν οι εργατικοί στη Βρετανία, μια που λέμε για τη Βρετανία. Οι 86 ζήτησαν την παρέτηση Στάρμερ, του Πρωθυπουργού. Ναι, παιδί μου. Τώρα το είδα. Ποιο είναι. Α, εντάξει. Και 4 υφυπουργοί ανακοίνωσαν ότι παρετούνται, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Στάρμερ. 100 συνάδελφοί τους υπέγραψαν επιστολή στήριξης στον Στάρμερ. Δεν είναι ώρα, η κατάλληλη ώρα για να ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος. Ησυχία δεν υπάρχει, το καταλαβαίνετε. Ουδένα. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Και είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχει ιστορία ολόκληρη στη Βρετανία, μην νομίζετε. Πάμε, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και εσωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται και για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην πράξη της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι ο Σι Τζιπίνγκ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χθες, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν και της Κίνας συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών στη Τεχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει του ισχυρισμού του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές. Στη Βρετανία, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξης προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κόμματος να παραιτηθεί. Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων που στοχεύει στις πρακτικές εθιστικού σχεδιασμού στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με βασικό στόχο την προστασία παιδιών και εφήβων. Την προαναγγελία έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν από την Κοπενχάγη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, άνεμη νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αυτό είναι το νόημα, παιδιά, του τραγουδιού. Να είμαστε ο εαυτός μας, ό,τι και αν λένε οι άλλοι. Αυτό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 4ης 13 του Μαΐου. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Που σημαίνει επικοινωνούμε. Αυτό είναι καλό, να επικοινωνούν οι άνθρωποι, να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και να προχωράει η ζωή με ωραίο πολιτισμένο διάλογο και να λύνονται οι οποιασδήποτε, πώς να το πω τώρα, αντιθέσεις, να το πω. Ας το πω έτσι, ας το πω αντιθέσεις. Με τρόπο που να μην φύγει το ανθρώπινο είδος. Να τελειώνουν οι πόλεμοι, να τελειώνουν οι συγκρούσεις, να τελειώνουν όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Αυτό είναι το διατάφτα. Παιδιά, εννοείται περάσαμε στο τελικό. Είναι δυνατόν να μην περνάγαμε? Σας παρακαλώ. Εννοείται. Με τέτοια εκρηκτική εμφάνιση. Λοιπόν, θα διαγωνιστούμε στο τελικό της Eurovision. Τι περάσαν οι άλλες? Φιλανδία, εντάξει τώρα. Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία. Αυτοί περάσανε. Να δούμε τι θα γίνει και αύριο με τον άλλο ημιτελικό, γιατί διαγωνίζεται και η Κύπρος. Και να προχωρήσουμε και να πάμε να δούμε τι θα γίνουμε τέλος πάντων. Σιγά μη δεν περνάγαμε. Κατάλαβα. Δεν υπήρχε περίπτωση? Όχι. Δεν υπήρχε ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Όλα είναι πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα τώρα τι να σας πω. Ω, πανηγυρισμοί, μια χαρά. Λοιπόν, Τι λέγαμε και τι δεν λέγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι που... Οι άνθρωποι, ναι, καλά λέω. Αυτοί που συνελήφθησαν προχθές για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα στην τράπεζα. Είναι 4 ληστές, 4 συνεργοί. Τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό. Και μόλις έγινε η ληστεία, που τους πέσανε και τα λεφτά κάτω και τα μαζεύανε. Εντάξει. Εξεκίνησε η καταδίωξη. Ήταν βαριά οπλισμένοι, αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Αυτά τα ούζι που κυκλοφορούν, πολύ ούζι παίζει τώρα τελευταία. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικο, φούζι, πυροκροτητές. Σε Αθήνα για αλληλεποχώρητα κρυσφύγετα. Εχθές πήγαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Συνθήματα ομάδα νεαρών πόναζε που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα την είσοδο εκεί, εκφράζοντας την υποστήριξη στους κατηγορουμένους, οι οποίοι είναι ληστές. Και την ίδια ώρα η εισαγγελία λέει μελετά τη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα κρίσιμα στοιχεία. Κακουργήματα αφορά υπόθεση και αναμένεται άσκηση ποινική δίωξη και παραπομπή σε ανακριτή. Θα ζητήσουν, υποθέτω, προθεσμία για να απολογηθούν. Ήταν οργανωμένη δομή, πολύ καλά οργανωμένη δομή, με σαφείς ρόλους και επιχειρησιακή ιεραρχία. Αρχηγικός ρόλος σε 30χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει την ευθύνη του συντονισμού και της οργάνωσης των ληστείων. Καθοριστικό ρόλο είχε μια 26χρονη, η οποία είναι σύντροφός του. Χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως υπαρχηγός και συμμετείχε ενεργά σε επιχειρησιακές ενέργειες, όχι μόνο σε στάδιο σχεδιασμού, αλλά και εκτελέσεις. Και εκτέλεσης, Παναγία μου, τι είπα, εκτελέσεις, μη χειρότερα. Στάδιο σχεδιασμού και εκτέλεση. Ως κέντρο επιχειρήσεων της οργάνωσης είχε χρησιμοποιηθεί κατοικία στο Αττικό Άλσος, στο Γαλάτσι, όπου τα μέλη συναντιούνταν, λέει, εκεί και σχεδίαζαν τις επόμενες κινήσεις τους. Οργάνωναν ληστείες στην Αττική και στην επαρχία. Όπως βλέπουμε στις ταινίες, μαζεύονται και λένε ο καθένας θα κάνει τέτοιο πράγμα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δράση της 26χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε και σε απόπειρα διάρρηξης ATM στην περιοχή της Κορινθίας, διότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Το έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Εμφανίζεται να κρατά μακρύ κανόπλο. Άρα δεν είχε μόνο περιφερειακό ρόλο. Λέμε, τα στοιχεία, εμείς πού να ξέρουμε. Ο 30χρονος φαίνεται να είχε κεντρικό ρόλο και στη ληστεία προχθές της κάτω τη Θωρέας. Ήταν εκείνος που ανάγκασε το διευθυντή της τράπεζας να πάει στο υπόγειο του καταστήματος και να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί πήραν περίπου 200.000 ευρώ. Τα βρήκαν, η αστυνομία τα βρήκε όταν τους έπιασε, έτσι.
Επίσης, έχει και άλλες λεπτομέρειες. Τα μέλη της ομάδας αυτής απέφευγαν να προσεγγίζουν απευθείας τις κατοικίες τους με οχήματα. Τα άφηναν σε μεγάλη απόσταση και συνέχιζαν πεζή για αρκετά οικοδομικά τετράγωνα, για να μην καταγράφουν τις κινήσεις ή ύποπτες μετακινήσεις. Η οργάνωση, λέει, η αστυνομία είχε πρόσβαση και σε άλλα άτομα τα οποία χρησιμοποιούσε ως υποστηρικτικά μέλη, και η εξάρθρωση της ομάδας αποτέλεσε αποτέλεσμα πολύμηνης παρακολούθησης, η οποία εντάθηκε μετά από προηγούμενες ληστείες με παρόμοιο τρόπο δράσης. Και τώρα ψάχνουν, συνεχίζεται η έρευνα για τον πλήρη εντοπισμό του δικτύου συνεργών και τυχόν επιπλέον υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη της οργάνωσης. Βεβαίως, δρούσανε. Έχω να πω ότι εάν κάποιος έχει στο νου του να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει να έχει υπόψη του ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα το βιάσουνε. Θα μου πεις, δεν το ξέρανε. Τι να σας πω, δεν έχω χρηματίσει μέλος εγκληματικής οργάνωσης ή διαρρηκτών, αλλά θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας, έτσι, ότι θα μας πιάσει κάποιος, η αστυνομία, ας πούμε. Λοιπόν, είναι και τέταρτο. Δεν θα πήγαινε και τέταρτο. Επίσης, εχθές είχαμε και διάφορα άλλα που στο Αριστοτέλειο, στο Θεσσαλονίκη, αντιεξουσιαστές με κράνη, φορούσαν κράνη, επιτέθηκαν με ρόπαλα λωστούς και πρισσούς και ξυλοκόπησαν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη των ΝΕΑΚ. Υπάρχει βίντεο που καταγράφει το μένος και την αγριότητα των δραστών, οι οποίοι πρόλαβαν να εξαφανιστούν. Ότι θα βρεθούν με θέμα χρόνου, αλλά εντάξει. Λίγο πριν τις 10 το πρωί, οι δράστες, λοιπόν, φορώντας κράνες, κρατώντας πυρσούς, δεν ξέρω τι σηματοδοτία, τι δείχνει αυτό, καπνογόνα και ρόπαλα, εισέβαλαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου, ήταν σε εξέλιξη μαθήματα, έτσι. Ακούγονται στο βίντεο ντοκουμέντο οι φοιτητές να καλούν σε βοήθεια και να ουρλιάζουν. Πεδίο μάχης στη διάδρομη της σχολής. Πεδίο μάχης. Τέτοια, παιδιά, το βίντεο δεν υπάρχει. Τέτοια αγριότητα. Πραγματικά όμως. Με τέτοια μανία τους χτυπούσαν. Δεν το πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. 7 φοιτητές τραυματίστηκαν από τη συμπλοκή, πήγαν στο νοσοκομείο στο Παπαγεωργίου και ένα παλικαράκι 20 χρονών φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα. Πήγε η αστυνομία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή, αναπτύχθηκαν στο χώρο του ιδρύματος. Οι κρανοφόροι έφυγαν την ίδια στιγμή. Ναι. Και μετά από καταγγελίες για κίνδυνο ζωής, η αστυνομία μετά μπήκε μέσα στο ίδρυμα, στο πανεπιστήμιο. Οι Βρετανικές αρχές με ανακοίνωσή τους ζήτησαν την άμεση εφαρμογή του νόμου, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει. Και οι Βρετανικές αρχές λένε επίσης, σε ανακοίνωσή τους, ότι η επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτή τη φορά δεν ήταν ο αντιπρίτανης, αλλά φοιτητές και φοιτητριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι η λωστή, καπνογόνα, μολότο, φλεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο πανεπιστήμιο. Το δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα, αυτό είναι αυτονόητο. Πρέπει να το πει. Σεβασμός Βρετανικές αρχές. Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε αμέσως από τις Βρετανικές αρχές, λοιπόν, καταδίκασε τα περιστατικά βίας και ενεργοποίησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο. Βεβαίως. Από την πλευρά τους, η παράταξη στην οποία ανήκαν τα θύματα, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, ΑΕΚ, ΕΑΚ,
αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι προβοκατόρικα στοιχεία με καλυμμένα πρόσωπα, φορώντας κράνη και φέροντας επικίνδυνο εξοπλισμό που ήταν συγκεντρωμένα σε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό μέσα στο Απιθύτα, επιτέθηκαν σε μέλη μας και ανένταχτους φοιτητές. Δεν δίστασαν να σπάσουν τα δάκτυλα φοιτήτριας. Αυτά τα γεγονότα έγιναν χθες. Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές, να θυμίσω. Επίσης, η αστυνομία προχώρησε για όλα αυτά σε 39 προσαγωγές νεαρών, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Και για να μην, πώς να το πω έτσι, το αφήνουμε το θέμα χωρίς να το καλύψουμε γενικά, επεισόδια είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 άτομα με βαλιοπούλες μπήκαν μέσα στο κτίριο, τραυμάτισαν 2 και έγιναν 8 προσαγωγές λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα. Το γνωστό, κράνη, γάντια, βαλιοπούλες, μαχαίρια. Αυτοί οι 10 άνθρωποι φορούσαν και είχαν μαζί τους. Πραγματοποίησαν λοιπόν επίθεση σε βάρος φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Είναι στο Εγάλιο αυτό, για όσους δεν ξέρετε. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν 2 άτομα σε καφετέρια που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με τα λεγόμενα των τραυματιών δέχθηκαν επίθεση εντός του πανεπιστημιακού χώρου από την ομάδα αγνώστων. Μετά από περιπολίες που έκαναν αστυνομικοί στην περιοχή, εντόπισαν άλλα 8 άτομα τα οποία είχαν κράνη και τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα. Και να το κλείσουμε όλο αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιος σχεδιασμός για έκτακτες περιπολίες αστυνομικών και σε υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι. Αγριεύει η κατάσταση πολύ. Θα πεις τώρα το κατάλαβες. Το τώρα δεν είναι ότι το καταλάβαμε. Το από εδώ και το τι γίνεται. Και το τι θα γίνει για να προστατευτεί όλο αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν το γνωρίζω. Αλλιώς θα είχα επιτελική θέση. Είναι και 21, παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Εδώ είμαστε.

Εάν τα ήξερα να τα απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα, πραγματικά θα είχα γίνει ανάρπαστη. Αλήθεια στο λέω. Το να βγαίνουμε να λέμε υπάρχει έξαρση λιμπίας. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Υπάρχει, πώς να το πω τώρα, μία τάση στη βία χωρίς λόγο. Μετά υπάρχει ένα άλλο, πώς το λένε, άλλη προσέγγιση, ότι κάτι συμβαίνει και δεν μας το λένε και είμαστε σε έξαλλη κατάσταση. Παιδιά. Εντάξει, γιατί και όλα αυτά που τα, Γιάννης Κωνσταντίνε μου, που τα, πώς να το πω τώρα, που ρίχνουμε την ευθύνη, θα το πω εγώ, στην καραντίνα πριν 6 χρόνια, σοβαρά, επειδή κάτσαμε 40 μέρες το, τέτοια εποχή, ούτε τέτοια εποχή, το Μάρτιο, του 20-26 έχουμε, και μετά ξανακλείσανε τα... είχαμε το lockdown, το, πώς το λένε, το Νοέμβρη. Από τότε δηλαδή κρατάμε ψυχολογικό πρόβλημα σοβαρά. Εμείς εδώ συνήθως προσπαθούμε να βρούμε ευχάριστα πράγματα να πούμε και δεν ασχολούμαστε με τα αστυνομικά. Αλλά σε αυτό το μια μισή ώρα που είμαστε στον αέρα, έχουμε, σας έχω πει πόσες ειδήσεις αστυνομικές. Πάρα πολλές. Πολλές. Θα μου πεις, η μοναδική χώρα είμαστε. Όχι, δεν είμαστε μοναδική χώρα, αλλά δεν ζούμε σε άλλη χώρα, σε αυτή ζούμε. Μία ήτανε η οικονομική κρίση. Μία ήτανε η, πώς τη λένε το άλλο, το lockdown πριν 6 χρόνια. Για τον κορονοϊό. Ναι. Σε άλλες εποχές που τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Γιατί περάσαμε πολέμους, περάσαμε φιλίους, περάσαμε δικτατορίες, περάσαμε ένα σωρό πράγματα. Δεν θα έπρεπε να έχει μείνει άνθρωπος. Να έβγαζε ο ένας το πιστόλι και το μαχαίρι και να σκοτώνει τον άλλον. Ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Αλλά συνήθως αυτό η παροιμία, ή στραβός ή ο γυαλός, ο γυαλός μια χαρά είναι εκεί που στέκεται. Το καράβι δεν πάει καλά. Τέτοια εντύπωση έχω. Αν έχετε άλλη εντύπωση, πολύ ευχαρίστως να την κουβεντιάσουμε. Αλλά, μα παιδιά. Γεια σας. Πέρασε, ναι. Ναι, πέρασε. Τι να κάνω τώρα, πώς να βοηθήσω την κατάσταση. Δεν ψηφίζουμε εμείς για μας, ψηφίζουν οι άλλοι για μας, εμείς ψηφίζουμε για τους άλλους. Έχουμε μέλλον μέχρι το Σάββατο. Μπορεί πάρα πολλά, όχι μπορεί, πάρα πολλά θα γίνουν και πάρα πολλά θα ακουστούν και θα κερδίσουμε ακόμη περισσότερους fans. Λοιπόν, γεια σας. Αυτό τι είναι? Νομίζω όχι. Πού να το ξέρω? Πες μου τώρα αλήθεια. Θέλω να μου το πείτε με το χέρι στην καρδιά κάποιοι. Σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Άντριου? Πόσο καθόλου δεν με ενδιαφέρει? Δηλαδή πόσο καθόλου δεν με νοιάζει? Εσένα σε αφορά? Δηλαδή τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες και να πω πράγματα που δεν θέλω. Σιγά το πρόσωπο. Έλα παιδιά τώρα. Εδώ τον θέλει η οικογένειά του και τον έχει αποκηρύξει. Τον θέλουμε εμείς. Μα είναι δυνατόν? Ποιος ασχολείται? Τον Άντριο. Πού το θυμήθηκε τον Άντριο? Καλό είναι να γνωρίζουμε τους πάντες. Καλό είναι να γνωρίζουμε, να ξέρουμε με τι πρόκειται. Αλλά μην μάθουμε τώρα και παράκουση. Α, λες για τον Στάρμερ. Λες για τον Στάρμερ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα βέβαια. Τι γίνεται? Εσύ από τη Βρετανία σε αφορά αυτό? Τι κάνει ο Άντριου? Ναι. Τι έκανε ο Άντριου όλη του τη ζωή? Ο πρώην πρίγκιπας. Τι έκανε? Έκανε κάτι χρήσιμο? Το νομίζω.
τον αγαπούσε η μαμά του. Οι περισσότερες μαμάδες, γιατί έχουμε δει και διάφορα τώρα, μήπως σε διαδικασία, τα αγαπάνε τα παιδιά τους. Συνήθως δεν είναι κακό να έχει μια δυναμία κάπου, άνθρωποι είμαστε. Αλλά εδώ αυτό το μπουμπούκι το μεγάλωσε και τι έκανε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, γιατί η Βρετανία έχει και σοβαρά, δεν έχει μόνο αυτά. Οι πιέσεις λοιπόν προς ο Στάρμερ εντάθηκαν μετά την ομιλία του τη Δευτέρα, που είχε ως στόχο την επανεκκίνηση του κόμματος, διότι την περασμένη Πέμπτη γίνανε εκλογές στην Ουαλία και καταποντίστηκαν οι εργατικοί. Να φανταστείτε, δεύτερο κόμμα βγήκε το κόμμα του Φάρατζ, του ακροδεξιού. Οι βουλευτές λοιπόν τον καλούν να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του και θέλουν να φύγει, λέει, άμεσα λέγοντας σήμερα, ή τέλος πάντων να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την έξοδό του. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ένας υποψήφιος διάδοχος για να διεκδικήσει την ηγεσία. Μέχρι στιγμής αυτό δεν υπάρχει. Από την άλλη, το κυριότερο επιχείρημα των υποστηρικτών του Στάρμερ είναι ότι θα πρέπει να αποφευθεί ένα νεοπολιτικό χάος όπως το 22, όταν οι συντηρητικοί άλλαξαν 3 πρωθυπουργούς μέσα σε 4 μήνες. Χθες έγινε υπουργικό συμβούλιο. Ο υπουργός εργασίας είπε ότι ο Στάρμερ θα συνεχίσει τη δουλειά του και έλαβε, λέει, μεγάλη υποστήριξη. Και βγήκαν χθες το βράδυ δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, ο υπουργός εσωτερικών και ο αντιπρόεδρος, και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο πρόσωπο του. Επίσης, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στο πραγματικό οικονομικό κόστος των αναταράξεων που κλονίζουν την κυβέρνηση εδώ και μερικούς μήνες. Και μάλιστα, οι αποδόσεις, λέει, των κρατικών ομολόγων έφτασαν χθες στο 5,8%, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν εμφανιστούν από το 98, 26 έχουμε θυμίσει. Το έχουν καταλάβει και αυτοί ότι έχουμε 26 και πώς λειτουργεί η κατάσταση. Η δημοτικότητα του Στάρμερ κατέρευσε μετά την σαρωτική νίκη των εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του 24, που τότε που τερματίστηκαν 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους συντηρητικούς. Οι επικριτές του λένε ότι έχει πέσει σε πολλαπλά ολισθήματα, τον κατηγορούν για παλινοδίες και αντιπαραθέσεις, ιδίως για το σκάνδαλο γύρω από το διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και τη σχέση με τον Έπστιν. Ιδίως για το σκάνδαλο γύρω από το διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον και τη σχέση με τον Έπστιν. Να τα λέμε όλα.

όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο στάσιμης οικονομίας και διεθνούς κρίσης, γιατί έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και συμβαίνει επίσης τις παραμονές μιας ομιλίας σταθμού για τη βρετανική πολιτική ζωή, την παραδοσιακή ομιλία του βασιλιά Κάρολου, ο οποίος σήμερα θα παρουσιάσει το νομοθετικό πρόγραμμα για το επόμενο έτος. Και λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι παίοντες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αρχίζει να φαίνεται ακυβέρνητο. Τώρα, ποιοι θα είναι αντικαταστάτες αν παραιτηθεί ο Στάρμερ? Διότι και να παραιτηθεί, δεν θα γίνουν ούτε εθνικές ούτε σοκομματικές εκλογές. Ο νέος ηγέτης θα αναλάβει την Πρωθυπουργία. Και λένε διάφορα ονόματα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπως ας πούμε τον Υπουργό Υγείας, Wes Streeting. Θα συναντηθεί σήμερα με τον Στάρμερ. Είναι, λέει, η απλούστερη επιλογή. Είναι εκλεγμένος στη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αρχηγός της κυβέρνησης. Επίσης είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και η πιο δημοφιλής προσωπικότητα των εργατικών, ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ. Αλλά δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, διότι δεν έχει θέση στο κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε. Και η διοργάνωση τοπικών εκλογών θα μπορούσε να πάρει μήνες. Και θα προϋπέθεται την παραίτηση ενός βουλευτή από μια ασφαλή περιφέρεια για να παραχωρήσει τη θέση του. Και επίσης αναφέρεται τακτικά στον τύπο το όνομα της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης, της Άντζελα Ρέινερ. Τι θα γίνει, ποιος να ξέρει. Έχουμε και την ομιλία του Καρόλου σήμερα. Παιδιά, υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τον Ροντ Στιούαρτ. Τον Ροντ Στιούαρτ, τον γνωστό, τον καλλιτέχνη, τον καταπληκτικό, τον Ροκά. Ο οποίος, ο καταπληκτικός αυτός ο Ροκάς, μαζί με άλλους καλλιτέχνες, έχει συνάντηση με τον Κάρολο. Και θα πω μόνο την πρώτη ατάκα που του είπε. Του είπε: τα πήγατε πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βάλατε, θα πω το όνομα μόνο, βάλατε στη θέση του τον Τραμπ, τον οποίο στόλισε με διάφορα κοσμητικά επίθετα, ο οποίος Κάρολος στην αρχή δείχνει ότι είναι ψύχρεμα, ακούει την πρώτη φράση, σου λέει τι θα πει, ο άλλος συνεχίζει ατάραχος και γίνεται, παιδιά, ο Κάρολος κατακόκκινος, δεν υπήρχε. Τώρα τι να σας πω, είπαμε, ο καλλιτέχνας θα σώσουν τον κόσμο, δεν το έχουμε καταλάβει. Για 36 πήγε, δεν θα πήγαινε. Για παρακαλώ να ακούσουμε.

Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχει απεργία για ΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Και επίσης έχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαθ Μόνος. Δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία συμμετέχουν στην απεργία. Όμως, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά. Έτσι, μην έχετε την αγωνία αυτή ότι πώς θα κινηθούμε. Θα κινηθείτε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καταπληκτικά. Θα είστε... Προσπαθούμε να βρούμε ένα ευχάριστο κάτι. Το ευχάριστο είναι ότι θα έχει μέσα μεταφοράς. Δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Όσοι είναι κατέβετε στο κέντρο, έχετε το νου σας ότι 10:30 στη Κλαθ Μόνος θα γίνει συγκέντρωση της ΑΔΔΗ. Βρε Θεέ μου, τι έχουμε πάθει. Επίσης, είπαμε για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και είπαμε για τις φοιτητικές εκλογές. Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Μαθήματα δεν θα έχετε. Καλό είναι αυτό. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Παιδιά, αυτά τα ξέρετε τώρα. Οι καινούργοι θα τα μάθετε από τους παλιούς. Τι πρέπει να έχετε μαζί σας. Ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ. Και μ' αρέσει όμως ότι γιατί πριν τα επεισόδια ξεκινάει με παιδί μου μια διαδικασία και λες ότι τότε στις 13 θα έχουμε εκλογές φοιτητικές, θα διεξαχθούν. Ξεκινάει λοιπόν μια διαδικασία με ηρεμία, με λογική, και λένε ότι χαρακτηρίζονται οι φοιτητικές εκλογές φετινές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα. Έχουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφαλεία και φοιτητική με έρημνα. Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Και τώρα εσείς που έχετε παιδιά, που έχετε γνωστούς, που είστε φοιτητές κτλ, γνωρίζετε πολύ περισσότερα και πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον επίσης, αλλά δεν είναι καινούριο. Δηλαδή δεν εντυπωσιαζόμαστε, όχι. Για μία ακόμη χρονιά οι φοιτητικές παρατάξεις αναμένεται να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Κάθε φορά έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από τις παρατάξεις. Εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Οπότε προχωράμε παρακάτω και λειτουργούμε όπως πρέπει. Ψυχραιμία να επικρατήσει και ηρεμία και όλα τα σχετικά. Θα μου πεις τη ψυχραιμία και ηρεμία όταν έχουν προηγηθεί αυτά τα έκτροπα σε δύο πανεπιστήμια. Έχετε και το δίκιο σας. Δεν θα σας πω ότι έχετε άδικο. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό τι είναι? Μα πού να το ξέρω. Εάν το ήξερα. Έχω όμως την αίσθηση ότι δεν υπάρχει, πώς να το πω τώρα, θέλω να προσβάλλω και κάποιον, αντιλαμβάνεστε, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ότι αυτά σου είπαμε, αυτά συμβαίνουν, αυτά πήγαινε πες. Δηλαδή είναι λίγο αψυχολόγητη η όλη κατάσταση. Δηλαδή υποθέτω ότι θα του έχουν γίνει αυτό που λέμε πολιτικό μασάζ, αν τους επιτρέπει. Και τι θα πρέπει να πεις για τον Τραμπ. Αχ, καλό στο Χρήστο, γεια σου Χρήστο μου. Στην Κίνα και τα λοιπά. Αλλά Τραμπ είναι αυτός, μπορεί να πει οτιδήποτε. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να μάθω, όπως περιμένετε κι εσείς. Γιατί εμείς που δεν έχουμε εκ των έσω πληροφόρηση. Και επίσης από έναν άνθρωπο που είναι απρόβλεπτος, τι να σας πω παιδιά, ας πω, μπορεί και να βρουν λύση. Μπορεί. Το ξέρει κάποιος? Όχι. Ο ίδιος μόνο. Λοιπόν, είναι παρά τέταρτο. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
Αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι ένα τραγούδι για τους εραστές. Της ζωής, της φύσης, γενικά μιλώντας έτσι. Πάμε παρακαλώ.

Με αυτά και με αυτά πήγε και 52, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης. Είπαμε, προκριθήκαμε στην Eurovision, στον τελικό, και όπως ήταν το αναμενόμενο, διότι ήμασταν καταπληκτικοί, υπέροχοι, θαυμάσιοι, και ήταν και Φιλανδία εκεί. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, και αυτοί καλοί ήταν και αυτοί ήταν συμπαθητικοί. Ναι, okay. Για να τα λέμε όλα, όχι τα δικά μας. Εμείς είμαστε φιλιστές, φιλήσυχοι άνθρωποι, δεν θέλουμε τάσεις και δημιουργία καταστάσεων άσχημων. Στον αυτόν τον ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό, το βράδυ χθες στη Βιέννη, υπήρξε ένταση και πολιτική φόρτιση όταν εμφανίστηκε το Ισραήλ στη σκηνή. Ο Νοάμ Μπετάν είναι ο τραγουδιστής, ερμήνευσε το τραγούδι Μισελ, και την ώρα που ερμήνευε ακούστηκαν μέσα στην αρένα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού, με αρκετούς θεατές να φωνάζουν «Σταματήστε τη γενοκτονία». Η Ισραηλινή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, διότι οι αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή της χώρας στο φετινό διαγωνισμό παραμένουν έντονες, διότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει. Θα μου πεις, δεν έχει κυχηρία? Έχει. Τέλος πάντων, στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης οι εξέδρες της αρένας διακρίνονταν στις εξέδρες και Ισραηλινές και Παλαιστινιακές σημαίες σε αρκετά σημεία της βραδιάς. Λένε ότι ήταν το κλίμα αρκετά τεταμένο, και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αυστρία, ένας διαδηλωτής υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθη μέσα στην αρένα στη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ, διότι παρενέβησαν οι αρχές ασφαλείας, τέλος πάντων. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψη δεν έχουμε, υποθέτω κατά τη διάρκεια των επομένων ωρών θα μάθουμε περισσότερα. Η δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση είχε πει πριν από την έναρξη των ημιτελικών ότι δεν θα απαγορεύσει την παρουσία παλαιστινιακών σημείων στο χώρο, ούτε θα επιχειρήσει να λογοκρίνει πιθανές αποδοκιμασίες από το κοινό. Έτσι, να τα λέμε. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε η εμφάνιση του Νοάμ Μπετάν, ο οποίος εξασφάλισε την πρόκρισή του. Ναι. Και λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό έγινε μικρή αντιϊσραηλινή διαδήλωση στο κέντρο της Βιέννης. Περίπου 12 άτομα συμμετείχαν στη συγκέντρωση, κρατώντας πλακάτια και φωνάζοντας συνθήματα. Και επίσης να πούμε ότι για την Παρασκευή και το Σάββατο έχουν ήδη προγραμματιστεί μεγαλύτερες κινητοποίησεις στη Βιέννη και έχει ανακοινωθεί μια φιλοϊσραηλινή συγκέντρωση μικρή για αύριο. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τραγούδι. Αυτό. Δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη βραδιά εύχομαι σε όλους, και αν κάποιοι μπορείτε, γιατί όχι, και ενδιαφέρουσα. Να είστε όλοι καλά.

0: σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχέρανη. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές με κράνη και όπλα επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς, και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΗ, την ώρα που τα πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν χθες στη διάρκεια επεισοδίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λίγες ώρες μετά τα βία επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο, ενώ για το περιστατικό έχουν γίνει 8 προσαγωγές. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνου, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Βρετανία, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Σεισμική δόνηση 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση χθες το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στην Αυστρία. Οι υπόλοιπες 9 χώρες που προκρίθηκαν είναι Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανεμινόδιο δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 13 του μηνός. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ δεν πάω μέγαρο, λέει η Ρητάρα, θα μείνω με τον Πέδαρο.
1: Εγώ δεν πάω μέγαρο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Γέρακα. Μετά από την τόσο βαριά λέει, επικαιρότητα, δύσκολα βγαίνει η λέξη καλημέρα. Να σε καλά, δεν θα διαφωνήσω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα έτσι είναι, δεν ξέρω, έχουν αγριέψει τόσο πολύ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη, η οποία μας ακούει. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Αφιερώστε μας, λέει, το επόμενο. Έχουμε βάρδια και σας ακούμε. Αυτό μας χρειάζεται, που λέει ο Φίλιππος Νικολάου, λίγη τύχη να'χα.

Τα παιδιά από την Αλεξανδρούπολη που μας ακούνε, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και όλη την ραδιοπαρέα. Ο αείμνηστος Φλωρινιώτης έλεγε, πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα.

Τι ωραίοι έχουν χρέη λοιπόν. Χαίρομαι όταν κάποιοι που λένε ότι είναι ευθυμιασμένοι, και αυτό θα πει προσήλωση στο να ακούν κάποιο πράγμα από τους πιο παλιούς ακροατές μου, λέει είμαι μέσα στο νοσοκομείο, σε ακούω, τέλειωσα, λέει, πονάω βέβαια, σκέψου εγχειρισμένο το άτομο, και μετά και ακούει λαϊκά μονοπάτια, αλλά όλα καλά, λέει, σε κανένα δύο μέρες θα είμαι σπίτι μου. Εύχομαι περαστικά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Αεροπλάνο θα πάρω. Γλυγερία μαζί με τον Αγάθωνα.

Διαβάζω εδώ σε site δημοσιογραφικό, AI λέει απείλησε μηχανικό για εξωσυζυγική σχέση του για να μην απενεργοποιηθεί. Τι έγινε ρε παιδιά, άρχισε επανάσταση των μηχανών. Λοιπόν, για πάμε, αλήτης και αμαρτωλός.

Λοιπόν, επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μπήκα και διάβασα το άρθρο. Ήταν υποθετικό σενάριο της εταιρείας και του δόθηκαν τέτοια στοιχεία ούτως ώστε να δουν την αντίδραση, και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το μοντέλο που παίρνει πληροφορίες. Κοίτα να δεις. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις τι κάθομαι και διαβάζω στις 2.30 ώρα το πρωί. Εντάξει, αυτά είναι αλυτάκι, μάκαρος.

0: Λοιπόν, καλημέρα, άρχοντα με τα ωραία άσματα, τα επόμενα αφιερωμένα σε όλη τη ραδιοπαρέα και ειδικότερα στο Βασίλη, στην ηρωική Παιανία, στον Κώστα, στην όμορφη Κυψέλη και στο Γιώργο, στο εξωτικό Κοροπή. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει, λέει, όλο το πρόγραμμα σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στον Τάκη από την Επίδαυρο. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη κατοχή όπλων και οπλοφορία. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα έχει μία μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι ο Σι Τζιπίνγκ δεν χρειάζεται να βοηθήσει γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή συζήτησαν χθες.